και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε...
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

λείπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Αν δεν το βλέπετε τώρα γύρω σας, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή τα είδατε. Και για εσάς που δεν τα είδατε ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να τα δείτε. Είμαι η Μαρία Στήλου και θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8.

0: Ας συνοδέψω λοιπόν τις πρωινές σας στιγμές. Καλημέρα στους πρώτους. Έφη, Γιάννης, Δήμητρα.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς.
0: Μιχάλης και Αλέξης.
1: Ήρθες,
0: καλημέρα στην πρωινή βάρδια εκεί γύρω από το Καφετζόγλιο.
1: Που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός, σκοτάδι τριγύρω.
0: Καλημέρα και στους μοναχικούς περιπατητές στην παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Κι αυτή τη βραδιά εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή.

14 του Μαΐου του 2026. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 14 Μαΐου σε κάποιες άλλες χρονολογίες. Όπως το 1796 που ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. Και 14 του Μάη του 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.

Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 15 λεπτά και θα δύσει στις 8 και 28. Σήμερα γιορτάζουν και μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα, καθώς και ο Λέανδρος.

Και ήρθε η ώρα των πρωτοσέλιδων. Ξεκινώντας όπως πάντα με την αυτεμπορική και κεντρικό τίτλο «Αυτόματα, εκαθαριστικά και πρόστιμα». Ποιες ύποπτες υποθέσεις τέθηκαν στο στόχαστρο της εφορίας. Έως αύριο η υποβολή των δηλώσεων με έκπτωση φόρου 4%. Τη δρομολογία η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Πεκίνο μεγαλειώδης υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα.

στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποίησης σε δίθεν παραγωγούς. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Τραμπ, σύ σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου μέσω Λουξεμβούργου.

Και πάμε στη Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Ιωάννα Γκελεστάθη, παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιγμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια.

τον εθνικό κήρυκα της Νέας Υόρκης στην Κίνα ο Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου από το 2017. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες σύμφωνα με πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών.

στον ελεύθερο τύπο επενδυτικό Big Bank για την Κρήτη του 2030. Δήμας Υποδομή Εθνικής Εμβέλειας ΟΒΟΑΚ. Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Κατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Επίσης στον ελεύθερο τύπο οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προγράμματα. Ληστεία, τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Πανελλαδικές, στους 68.788 αριθμός των εισακτέων και φέτος.

Και συνεχίζουμε με την εστία. Παρεφρόνησε ο Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των 12 νήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Το 7% προηγείται το AFT μετά την επίθεση στον Τραμπ.

Το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, κεντρικός τίτλος «Αυταρχικός κατήφορος. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό.

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν στάσιμο πληθωρισμό. Ο Τραμπ στην Κίνα πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού.

Καθημερινή Μεγάλη Βρετανία, ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας. Κυριακός Μητσοτάκης, πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΑΔΕ.

Στο πρωτοσέλιδο του Λόγου, τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Κατά τους ελέγχους, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη κρίση.

ΑΔΕ, ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις και δικαιολογητικά των αγροτών. Ρίζοσπαστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Επίσης, το ριζοσπάστη, μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τους πολέμους τους. Αιγαίο επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σκάνδαλο υποκλοπών, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητάει το ΚΚΕ.

9 τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτέλεση απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Από επαναυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τους 39.000. Πολιτικό παρασκήνιο στα νέα γιατί παρατήθηκε η γελεστάθη παραμονή συνεδρίου. Τι προβλέπετε για την εισαγωγή του AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου.

Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα η υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούς, σπυραξόφρησε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πολιτικά, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Η νέα παρενόχληση πλοίου σε ελληνικά ύδατα επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου.

Και πάμε στο μανιφέστο. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Συνέντευξη Χρήστος Δήμας, εντός του καλοκαιριού, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Πολυπαραγωγικό ζήτημα το κυκλοφοριακό, σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με 981 ψήφους, η Δάπνο Δου Φουκού κέρδισε την αυτοδυναμία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αναδείχθηκε η πρώτη δύναμη για ακόμη μια χρονιά. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως ήθιστε, τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι πανσπουδαστικές κινήσεις συνεργασίας και η ΔΑΠ είναι διαφορετικά με την φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, να αναδεικνύεται σε νικητή. Επισημαίνεται ότι η καταμέτρηση των ψήφων και κατ' επέκταση τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις επιμέρους φοιτητικές παρατάξεις και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις. Σκληρή επίθεση κατά της Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Σε ανακοίνωσή της, η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την κατηγορεί και για μη μετακύληση φορολογικών μειώσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τις 31 Μαΐου σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία μεταφέρει τις τελωνιακές διαδικασίες στην Αθήνα, ενώ το τοπικό γραφείο στο αεροδρόμιο κλείνει με αποτέλεσμα 6 εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους. Εκτελωνιστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος των εμπορευμάτων, ενώ η δραστηριότητα του hub στην Πηλαία και οι πτήσεις συνεχίζουν κανονικά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 37χρονος που συνελήφθη στην Καλαμαριά όταν εντοπίστηκε μέσα σε δημοτικό γυμναστήριο να φωτογραφίζει γυναίκες στις τουαλέτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο γυναικών που είχαν καταγραφεί χωρίς τη γνώση του σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς. Ο 37χρονος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά το σοβαρό τραυματισμό της από πτώση από όχημα στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο. Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματιστεί για σήμερα ο ΔΔΕ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη στο Πανόραμα, σε τμήμα που περικλείεται από συγκεκριμένους δρόμους της περιοχής. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον ομόλογό του της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το διεθνές εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως προς το τέλος του 24ωρου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μας θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη Μαρία Στήλου.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.
5: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μαρία Στυλού και πάμε μαζί μέχρι τις 8. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Τα μαντάτα μας τα είπε η Αλεξάνδρα για το ισχυρό πλήγμα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας, για την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Για σας που δεν το γνωρίζετε, η FedEx Corporation είναι η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία υπηρεσιών τάχυ μεταφοράς, παγκόσμιας ευωδιαστικής αλυσίδας logistics και αερομεταφορών. Ιδρύθηκε το 1971 και έχει έναρξη λειτουργία το 1973 ως Federal Express. Έδρα της είναι το Memphis στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει παγκόσμια κάλυψη. Εξυπηρετεί περισσότερες από 220 χώρες και περιοχές και έχει ανθρώπινο δυναμικό περίπου 530.000 εργαζόμενους.

Στην ελληνική αγορά η FedEx Express Greece παρέχει διεθνείς υπηρεσίες express παράδοσης και δυνατότητες εντοπισμού αποστολών από και προς τη χώρα.

Η εταιρεία τώρα ανακοινώνει την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία, διατηρώντας όμως το κέντρο διαλογής Hub στην περιοχή της Πηλέας. Αυτό σημαίνει τη μεταφορά των αεροπορικών εκτελονιστικών διαδικασιών στην εταιρεία της Αθήνας, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και σύμφωνα με τις αναφορές του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, η κίνηση αυτή δεν διακόπτει την οδική εξυπηρέτηση της πόλης, αλλά επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην τοπική

Με απλά λόγια, η FedEx κλείνει οριστικά το γραφείο εξυπηρέτησης εκτελονιστικών εμπορευμάτων στο Μακεδονία και όλα τα φορτία με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα θα προσγειώνονται, θα ελέγχονται και θα εκτελονίζονται πρώτα στην Αθήνα.

Τι σημαίνει αυτό? Ο αυξημένος όγκος εργασίας στο αεροδρόμιο των Αθηνών αναμένεται να επιβραδύνει τους χρόνους παράδοσης των αεροπορικών φορτίων προς τη Θεσσαλονίκη. Το επιπλέον κόστος μεταφοράς και οι νέες διαδικασίες ενδέχεται να αυξήσουν και το κόστος παραγωγής των βορειοελλαδικών εταιριών. Όπως είπε και η Αλεξάνδρα, μία από τις επιπτώσεις θα είναι και η απώλεια θέσεων εργασίας. Οι υπάλληλοι του γραφείου του αεροδρομίου οδηγούνται σε απόλυση, καθώς η πρόταση μετακίνησης τους στην Αθήνα κρίνεται πρακτικά ανέφικτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο έντονης ανησυχίας για όλους μας, καθώς ακολουθεί και την απόφαση της Ryan να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη διαφημίζεται διαχρονικά ως φυσική διέξοδος και το κέντρο εφοδιασμού για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια. Και όταν ένας παγκόσμιος κολοσσός των αερομεταφορών όπως η FedEx επιλέγει να συγκεντρώσει τις δραστηριότητές τους στην Αθήνα, υποβαθμίζει την πόλη από διεθνή διαμετακομβουστικό κόμβο σε απλό περιφερειακό σταθμό οδικής διανομής.

Είναι προφανές πως ο συνδυασμός της αποχώρησης της FedEx με την απόφαση της Ryanair στερεί από το αεροδρόμιο της πόλης μας πολύτιμο κέρδος και κύρος. Μειώνει την ανταγωνιστικότητα της πόλης στον τομέα των cargo μεταφορών.

Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εκεί που κοκορευόμασταν ότι θα είμαστε αυτόνομο σύγχρονο hub των Βαλκανίων, ξαφνικά κάνουμε τα παράσημα. Και είναι εύλογο να υπάρχει ο κίνδυνος ντόμινο, δηλαδή να ακολουθήσουν το παράδειγμα της FedEx και άλλες εταιρείες logistics. Πόσο θα αντέξουν οι έρμες οι τοπικές επιχειρήσεις στο επιπλέον κόστος? Πώς θα αντιδράσει η αγορά στο επερχόμενο λιγοπόρο?

Καλό πρωινό στους συνήθεις υπόπτους που εμφανίζονται αυτή την ώρα στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έλλη, Μιχάλης, Ελευθερία, καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ και σε αυτούς που αποχωρούν, που τελειώνει τώρα ή έχει τελειώσει πριν από λίγα λεπτά η νυχτερινή βάρδια. Ελένη, Θωμά και Τάσο.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι η Μαρία Στήλη και έχουμε στη διάθεσή μας περίπου ένα μισάωρο και θέλω να πάμε λίγο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αλλαγές στο φετινό μηχανογραφικό δεν είναι απλά τεχνικές ρυθμίσεις. Είναι μια μεγάλη υπενθύμηση ότι οι δυνατότητες για το μέλλον σας είναι περισσότερες από ποτέ. Έχουμε νέα τμήματα που ανοίγουν, επιστημονικά πεδία που συνδέονται μεταξύ τους και επιλογές που μέχρι χτες έμοιαζαν κλειστές. Σήμερα γίνονται προσβάσιμες σε χιλιάδες υποψηφιών. Όσοι δίνετε πανελλαδικές, είναι η στιγμή να θυμηθείτε κάτι πολύ σημαντικό. Οι εξετάσεις δεν καθορίζουν την αξία σας. Απλά ανοίγουν δρόμους. Και φέτος αυτοί οι δρόμοι είναι περισσότεροι. Η ένταξη νέων τμήματων στα επιστημονικά πεδία, ιδιαίτερα στις στρατιωτικές σχολές, στις θεατρικές σπουδές και σε καινοτόμα προγράμματα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, δείχνει ότι η εκπαίδευση αλλάζει. Δεν υπάρχει πλέον μία σωστή διαδρομή, υπάρχουν πολλές. Ξέρω πως η πίεση είναι μεγάλη, η αγωνία είναι δεδομένη, όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία μην ξεχνάτε. Δεν σας καθορίζει ένας βαθμός. Δεν τελειώνει τίποτα σε μια εξέταση. Το μέλλον χτίζεται με επιμονή, προσαρμογή και πίστη στον εαυτό σας. Οι πραγματικά επιτυχημένοι άνθρωποι δεν είναι όσοι δεν δυσκολεύτηκαν ποτέ, αλλά όσοι δεν τα παράτησαν και συνέχισαν παρά τις δυσκολίες.

Αγχωτική και στρεχογόνος, στρεσογόνος η μετακίνησή σας αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά οι ταχύτητες πέφτουν πριν από τη Διαγόρα. Θα διασχίσετε όλο αυτό το κομμάτι του περιφερειακού μέχρι την διασταύρωση για Ρετζίκη με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σταμάτα, ξεκινά. Καλύτερα τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά. Η Καραμαλή πάει καλά και στα δύο ρεύματα.

Η Αγνατία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχει ένα κομμάτι της με προβλήματα που ξεκινά από την Καμάρα και μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας. Η Βασιλίσσης όλες πάει καλά, όπως και η Βασιλέως Γεωργίου. Πέφτουν οι ταχύτητες μετά το Δημαρχείο στη διασταύρωση στο πέταλο της Χάνθ. Μπαίνετε με καλές ταχύτητες στη Ζυμισκή, σταματάτε μετά την Αγία Σοφίας και για λίγα μέτρα. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στη μετακίνησή σας αυτή την ώρα στους κεντρικούς άξονες της Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Είναι η ώρα που μεταδίδω ρέμο. Και σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο του Η Μακεδονία, σχεδιάζεται η συναυλία του Σεπτεμβρίου να έχει στο επίκεντρό της το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή εκεί θα στηθεί η κεντρική σκηνή.
2: Έχει πιάσει.
1: Στην αρχή είχαν πει θα το κάνουν, θα βάλουν την κεντρική σκηνή στο Λευκό Πύργο. Μετά άλλαξα γνώμη, στο Μεγάλο Αλεξάνδρο. Στον Αλέκο που λένε και οι πιτσιρικάδες. Γιάννη, ετοιμάσου. Γεωργία και εσύ.

Γίνεται μια πάρα πολύ ωραία δράση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η πρώτη μέρα αυτής της δράσης ξεκινάει σήμερα από το Επταπύργιο. Πρόκειται για ένα πολυθέαμα που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τα 60 τελευταία χρόνια Θεσσαλονίκης και τα γεγονότα που ήταν σταθμός για τα τελευταία 60 χρόνια. Το κακό είναι ότι για αυτή τη δράση εξαντλήθηκαν αμέσως τα εισιτήρια. Δηλαδή όταν κυκλοφόρησε το δελτίο τύπου από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να βγάλω για κάποιες παραστάσεις του πολυθεάματος εισιτήριο, δεν τα καταφέρω γιατί είχαν εξαντληθεί. Γιατί μας το λες Μαρία τώρα, αφού δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε? Για να κάνουμε κάτι, παιδιά, να επαναλάβουμε αυτό το πολυθέαμα. Ξέρω ότι θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ τυχεροί που κατάφεραν και εξασφάλισαν εισιτήριο. Αλλά κάτι να κάνουμε, να επαναληφθεί, να γίνουν δύο παραστάσεις για το Επταπύργιο, δύο παραστάσεις για την Τούμπα, τρεις αν χρειαστεί. Είναι κρίμα να το χάσουμε αυτό το πολυθέαμα.

Ναι, δεν φεύγω πριν σας προετοιμάσω ψυχολογικά για την επόμενη εκπομπή. Ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου έχουν καλεσμένους σήμερα την κυρία Ράνια Σφίκου, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο τύπου από το Κίνημα Δημοκρατίας, τον ηθοποιό Άκη Σακελαρίου και την ειδική σύμβουλο Δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα αναπηρίας, την κυρία Σοφία Σκαμπαρδόνη. Καλή συνέχεια λοιπόν μαζί τους. Είμαι η Μαρία Στήλου και θα ανταμώσουμε πάλι αύριο το πρωί μετά τις 6.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά. Μικροκαθυστερήσεις ξεκινάνε από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε κίνηση από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και λίγο πιο ψηλά μετά το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Πολλή κίνηση έχει η οδός Λαγκαδάς στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Έχουμε επίσης στο ύψος των δικαστηρίων ένα αυτοκίνητο που είναι σταματημένο με αποτέλεσμα να υπάρχει και εκεί συμφόρηση στο ύψος της οδού Πολυτεχνείου στη συμβολή της με τα δικαστήρια. Η Τσιμισκή επίσης έχει πάρα πολλή κίνηση από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλου. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτικά της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για τον flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, στο Πανόραμα, σε τμήμα που περικλείται από συγκεκριμένους δρόμους της περιοχής. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Τούμπας. Η φωτιά ξέσπασε στο χώρο του κινητήρα και ενώ το αυτοκίνητο κινείται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Το συμβάν έγινε γύρω στη 1:30 τα μεσάνυχτα. Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεψη της φωτιάς. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Δάπνου Δουφουκού σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις χθεσινές φοιτητικές εκλογές. Με 981 ψήφους, η Δάπνου Δουφουκού, φοιτητική παράταξη που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, κέρδισε την αυτοδυναμία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη για ακόμη μία χρονιά. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως ήθιστε, τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ΔΑΠ είναι διαφορετικά. Με τη φοιτητική παράταξη που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, να αναδεικνύεται σε νικητή. Η καταμέτρηση των ψήφων και κατ' επέκταση τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις επιμέρους φοιτητικές παρατάξεις, γι' αυτό υπάρχουν και αποκλήσεις. Σκληρή επίθεση κατά της Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Σε ανακοίνωσή της, η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την κατηγορεί και για μη μετακύληση φορολογικών μειώσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες. Στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το διεθνές εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7:30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μόλις ξεκινήσαμε και θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Σχολιασμό, ρεπορτάζ, παρασκήνια. Έχουμε αρκετά παρασκήνια. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης για τις επόμενες δύο ώρες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα μέσω των social media. Και αν εσείς που είστε ακόμα στο σπίτι και μας ακούτε δεν έχετε φύγει, βάλτε καλού κακού μία ομπρέλα μέσα στη τσάντα σας, γιατί σήμερα έχουμε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη τη μέρα μας με συννεφιά. Βέβαια, η πρόβλεψη λέει ότι από τις 10 και μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, τι κάνουμε? Ναι, μας απασχολούσες τόση ώρα νωρίτερα και δεν προλάβα να ανοίξω τα...
0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή μέχρι και το φωτοτυπικό έξω θα έρθει και θα σε χτυπήσει. Αλήθεια τώρα. Θα βάλει πόδια και θα έρθει να σε χτυπήσει. Δηλαδή εγώ σε απασχολούσα τόση ώρα.
1: Μα συνέχεια μας, όπου και αν πηγαίναμε με τη Μαρία, ερχόσουν και κάτι μας έλεγες.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς ξεκίνησε?
0: Ξεκίνησες έτσι με διάθεση, φαντάζομαι, σήμερα.
1: Όπως και χθες.
0: Έχεις έρθει βαμμένη, σενιαρισμένη. Πού
1: τι
0: βρίσκεται την όρεξη πάντως, παιδιά, εσείς οι γυναίκες?
1: Ναι,
0: στις
1: 6
0: και στις 6.30 η ώρα το πρωί να αρχίζετε να βάφεστε.
1: Τι θέλω να πω, όχι μόνο μπρελίτσα, μην πάρετε μόνο μπρελίτσα. Έχει και μία ψυχρούλα λίγο έξω αυτή την ώρα. Οπότε, όπως είπα, Βαγγέλη, όσοι είναι να βγείτε από το σπίτι, πάρτε και μία ζακετούλα. Δεν είναι δηλαδή ακόμα
0: της
1: η ώρα.
0: Της έχει βγει αυτό το της μάνας. Πάρτε μια ζακέτα μαζί σας. Καλού κακού.
1: Και δεν έχω τώρα που να το λέω, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να το λέω στους ακροατές. Κάπου θα πω, πάτε μια ζακέτα μαζί σας.
0: www.fm100.gr, φίλες και φίλοι, για να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας και στη σελίδα μας, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες. Εντοπίστε μας στο Facebook, σε Messenger και Instagram. Μας βρίσκεται ως Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Απαντάμε και σε αυτά τα μηνύματα. Τώρα, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε και πολλές έτσι, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα στη Θεσσαλονίκη. Όσο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, όσο ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει και η μέρα, όλα αυτά τα γεγονότα θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Να ρίξουμε όμως μια ματιά στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Όπως είπαμε, περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια από τις 10-11 και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου και αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχή. Θα έχουμε ωστόσο βελτίωση του καιρού στην πορεία, 25 βαθμούς Κελσίου αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη, 26 και 25 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες αντίστοιχα το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λίγες βροχές. Την Κυριακή πάντως θα έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Δεν θα πω το.
0: Κοίταξε, μπορείς να βγεις έξω στη μοναστηρίο, να αρχίσεις να χορεύεις από τους Ινδιάνους για να διώξεις τα σύννεφα, να διώξεις τη βροχή.
1: Κοίτα, δεν μπορείς να... μπορούν να με καταλάβουν τώρα οι νοικοκυρές που είναι στο σπίτι. Αυτές θα με καταλάβουν σίγουρα. Ο Μάιος είναι μήνας που αρχίζουμε και πλένουμε κουβέρτες, παπλώματα, μπουφάντ, οτιδήποτε.
0: Ναι, πλένετε με μια εβδομάδα καθυστέρηση κι εσύ.
1: Εσύ, ο καιρός. Να με εμποδίσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να το έχω πλύνει, να τα έχω τακτοποιήσει, να τα έχω κρεμασμένα, να στεγνώσει και τσακ να μου βρέχει.
0: Βάλτε να στεγνώσουν μέσα στο σπίτι.
1: Καλό, ολόκληρη κουβέρδα στεγνώσει μέσα στο σπίτι.
0: Γιατί όχι.
1: Φώναζε τη γειτόνισά μου από τη δουλειά που ήμουν να πάει να μαζέψει στο σπίτι μου τις κουβέρτες με τον απλωμένες.
0: Να δούμε λίγο και πώς κυκλοφορείτε. Εσείς που είστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα, αντιμετωπίζετε προβλήματα στη μετακίνησή σας. Υπάρχει κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας, συνεχίζεται και στα Κωνσταντινοπολίτικα με κίνηση και στο ύψος της Τριανδρίας. Μετά την έξοδο της Τριανδρίας βλέπω κοκκινισμένα σημεία. Εκεί στην περιοχή του Επταπυργίου ανοίγει ο δρόμος. Επαναλαμβάνω για εσάς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό με μέτωπο προς τα δυτικά. Εσείς που είστε στο αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες στην έξοδο της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή σε καλή κατάσταση αυτή την ώρα, όπως επίσης και η Εγνατία, βλέπω ότι δεν έχει μποτιλιαρίσματα, δεν έχει προβλήματα. Η Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι πεντακάθαρη, έτσι ένα μικρό κόκκινο σημείο βλέπω προς το τελείωμα της Όλγας εκεί στην πλατεία της Χάνθ. Μπαίνετε στην Τζιμισκή ωστόσο χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην Πολυτεχνείου βλέπω ότι χαμηλώνουν αυτή την ώρα οι ταχύτητες εκεί μετά την Δωδεκανήσου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε φυσιολογικά, οδηγείτε χωρίς να σταματάτε, ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις και κόκκινα σημεία στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, στο κατέβασμα της πρώην Λαγκαδά μετά τις 12 όροφες, ενώ στο ανέβασμα λίγο πριν την στροφή της Νεάπολης εκεί στο φανάρι βλέπω ότι χαμηλώνουν οι ταχύτητές σας.
1: Στην Λαγκαδά. Τέλος πάντων είναι Θεοδωράκη.
0: Κατέβηκες από εκεί και είχες κίνηση.
1: Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Συνήθως ρε παιδί μου 7 και κάτι έχει κίνηση, αλλά τόσο όσο. Σήμερα έχει πολύ περισσότερο. Ίσως ήταν τον καιρό έτσι και πήραν αρκετοί τα αυτοκίνητά τους. Όπως και να έχει, πάντως σήμερα θα έχουμε και αποκλεισμό της περιφερειακής οδού από αργά το
0: πολύ
1: βράδυ.
0: Πολύ σημαντικό, παιδιά. Δώστε λίγο
1: από
0: προσοχή σε
1: αυτή την είδηση. Από τις 11 η ώρα έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά, δηλαδή στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη. Ο αποκλεισμός θα είναι μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Είναι λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover. Τα οχήματα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου.
0: Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε επίσης ότι έχουμε μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος στο πανόραμα σήμερα. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησαν οι διακοπές της ηλεκτροδότησης και μέχρι και τις 3 θα ταλαιπωρηθείτε, φίλοι που μας ακούτε, από το πανόραμα. Τα σημεία και η περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Ιώνος Δραγούμης, στο Γιάννη, Καπετάν Μούα, Καπετάν Μαλέτσκου, Μακεδονομάχου, Οργαντζή, Ράμναλη και Καραμαλή αντιμετωπίζετε προβλήματα ήδη από τις 8 με το ρεύμα σας. Μέχρι και τις 3, επαναλαμβάνω, θα γίνονται εργασίες. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώνεται λόγω τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Να έχετε υπόψη σας ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθερισμένη ώρα.
1: Και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή της Τούμπας. Εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, στον κινητήρα ενός οχήματος. Το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα κινούνταν στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα. Υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
0: Χρόνια πολλά δεν είπαμε. Σήμερα, 5η 14 του Μάη, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία. Χρόνια πολλά και στον Τέλη.
1: Στον Τέλη μας, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ χρονός, με υγεία, χαρούμενος, πολλά χαμόγελα. Επίσης, γιορτάζει ο Θεράπων, ο Ισίδων.

0: την απραξία θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Είναι μια πάθηση της ομιλίας.
1: Ναι, εμένα αλλού πήγαινε το μυαλό μου.
0: Σαν σήμερα, το 1928, να πούμε ότι ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Επίσης, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάσει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Πολύ ίδια μου τώρα τελευταία, χαντοϊός, μετά το άλλο πιο
0: ρίσκο. Αυτό το είδες τώρα, ο χαντοϊός, και τώρα έχουμε τον νοροϊό.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: καλοκαιράκι.
0: Κορονοϊός, κορονοϊός ο οποίος δεν έχει τελειώσει. Χανταϊός, ο οποίος έχει εντοπιστεί, και νοροϊός, ο οποίος αναφέρθηκε για, τουλάχιστον εγώ χθες το διάβασα για πρώτη φορά, από τις γαλλικές αρχές. Εντοπίστηκαν κρούσματα στο πλήρωμα αλλά και στους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που έχει αγκυροβολήσει στο Μπορντό. Υπήρξε και θάνατος ενός επιβάτη από τον ύποπτο αυτό νέο νοροϊό. Το πλοίο, το οποίο ακούει στο όνομα Ambassador Cruise Line, με την πλειοψηφία των 1233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία, έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό. Ένας 90χρονος έχει πεθάνει, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού. Αυτά εδώ τα δήλωσαν οι αξιωματούχοι της υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα στη Γαλλία.
1: Όταν πρωτοβγήκε η είδηση για το χαντοϊό και το κρουαζιερόπλοιο, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι τέλος πάντων οργανισμοί λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Ναι,
1: και ότι είναι όλα...
0: Τώρα όλο και καθημερινά βγαίνουν ειδήσεις σχετικά με αυτούς τους ιούς.
1: Υπήρξε μια νέα ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν θυμάμαι από ποιο στέλεχός του, το οποίο ανέφερε ότι είμαστε σε συναγερμό, υπάρχει ανησυχία και περιμένουμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες.
0: Πάντως δεν ξέρω για εσάς, οι περισσότεροι που κυκλοφορούμε έχουμε λίγο έτσι αυτό το γρυπωματάκι της εποχής, μας ταλαιπωρεί. Εγώ είμαι 10 μέρες έτσι με συνάχη, με καταρροή, με μια ενόχληση στο λαιμό, με κάποιες ημικρανίες το πρωί. Γνέφει θετικά η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου, και εσύ το έχεις, και εσύ. Έλα να κάνουμε παρέα λοιπόν, Αλεξάνδρα.
1: Μαζί του θα κάνεις τα οποία... Εγώ θα κάθομαι εκεί πέρα έξω να έχω προστατευτικό.
0: Τα οποία, άμα κάνεις τα τεστ σου, γιατί εγώ έκανα δύο φορές τεστ, δεν είναι ούτε κορονοϊός ούτε γρήπη. Είναι αυτά τα μπουκωματάκια της εποχής, γιατί και ο καιρός έτσι μας έχει ταράξει. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα γιατροσόφι να μας στείλετε καμιά συμβουλή, έτσι να γίνουμε μια ώρα αρχίτερα καλύτερα. Έχω μπουκώσει καραμέλες, σπρέι για το λαιμό, σπρέι για τη μύτη, χάπια.
1: Ο δρός του τσαβλής ξέρεις τι λέει κάθε φορά. Πλύσιμο καλό τη μύτη. Ορό, μεγάλο μπουκάλι ορού.
0: Όπως κάνουμε τα παιδάκια. Όπως κάνουμε στα παιδάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε όμως σε αυτά τα οποία έγιναν, σε αυτά τα οποία θα γίνουν και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην χώρα, διάβαζα χθες μία είδηση η οποία πραγματικά έτσι μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ όταν κοιμάσαι, ξέρεις αν κουνάς τα πόδια σου στον ύπνο σου?
1: Αυτό συνήθως εγώ το κάνω όταν είμαι κουρασμένη.
0: Ναι, το κάνεις πάντως. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω κιόλας τι να σε πω. Εγώ θα σε απαντήσω.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρεις ότι είναι πάθηση το να κουνάς τα πόδια σου στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ασθένεια. Δεν είναι απλά ότι κάτι βλέπεις και έτσι βρίσκεσαι σε μια εγρήγορση. Λέγεται σύνδρομο ανήσυχων ποδιών.
1: Εγώ αυτή η πάθηση. Άκρων.
0: Είναι μια νευρολογικής φύσεως αισθητικοκινητική διαταραχή η οποία επηρεάζει κυρίως τα κάτω άκρα, εμφανίζεται συχνότερα τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Τα συμπτώματα τώρα εμφανίζονται ή επιδεινώνονται όταν το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία, όταν κάθεται για παράδειγμα στον καναπέ, όταν ταξιδεύει με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, όταν παρακολουθεί τηλεόραση ή όταν προσπαθεί να κοιμηθεί. Σύμφωνα με τα νεότερα διεθνή δεδομένα, συμπτώματα που παραπέμπουν στο σύνδρομο αυτό μπορεί να εμφανίζει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ κλινικά σημαντική μορφή, δηλαδή εκείνη που προκαλεί συχνή και ουσιαστική ενόχληση, αφορά περίπου το 2 με 3%

0: των ενηλίκων. Δεν είναι και μικρό ποσοστό.
1: Όχι, πλάκα, ναι.
0: Το σύνδρομο μπορεί να είναι ιδιοπαθές, δηλαδή να εμφανίζεται χωρίς σαφή υποκείμενη αιτία και συχνά με οικογενειακή προδιάθεση ή δευτεροπαθές όταν συνδέεται με άλλες καταστάσεις. Τι μαθαίνει κανείς λοιπόν? Εγώ απλά νόμιζα ότι κάνουμε ανήσυχο ύπνο.
2: Εντάξει, αυτό τώρα το πρόβλημα περισσότερο είναι σε αυτόν με τον οποίο κοιμάσαι.
0: Άμα αρχίζει να κλωτσάς δηλαδή.
2: Ναι. Έχω φάει εγώ. Ο άλλος να μην έχει σύγχυση, τέλος πάντων, διαταραχή άκρων. Να είναι σε απόλυτη ηρεμία να κοιμάται και να έχει τώρα τον διπλανό του, τη διπλανή του. Να κλωτσάει συνέχεια.
0: Έχω φάει κλωτσιά εγώ.
2: Έχει φάει κλώτσο και έχει φύγει κάτω από το κρεβάτι. Ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, και σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιούνται εξετάσεις από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι από ιατρό δερματολόγο στο χώρο των δημοτικών ιατρίων του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η δράση η οποία πραγματοποιείται από τα δημοτικά ιατρία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Οι εξετάσεις είναι δωρεάν, έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση κατά του καρκίνου του δέρματος. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να καλέσετε στο 2313-318-643 και 2313-318-644 προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας 9 με 1 λοιπόν στα Δημοτικά Ιατρία του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
2: Μας στέλνετε πολλά μηνύματα για αυτό με το... με τα άκρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει φίλος εδώ της εκπομπής, μας λέει: εγώ κουνάω και άλλα μέρη του σώματός μου.
0: Το κεφάλι, ας πούμε, τα χέρια.
2: Τις καλημέρες μας και στον Πέτρο που μας στέλνει μηνύματα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα. Είναι 8.30 ώρα το πρωί, θέλω να σου θυμίσω, έχουμε και ραδιοτηλεοπτικό.
2: Ας αλλάξουμε λίγο να φύγουμε αυτό μετά. Με το κούνημα των άκρων. Είχαμε πάλι μια δύσκολη είδηση για τη Θεσσαλονίκη χθες, σε οικονομικό κυρίως επίπεδο. 31 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή, αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx. Η είδηση έγινε γνωστή χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των φορέων της πόλης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών, ο κύριος Γιώργος Κοσμίδης. Έκανε λόγο βέβαια για μια εξέλιξη που θα επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους τοπικούς εκτελονιστές, θα αυξήσει πιθανότητα τις τιμές των εμπορευμάτων, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα και θα υποβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς πολίτες υπηρεσιών. Ουσιαστικά το γραφείο που κλείνει FedEx απασχολεί αυτή τη στιγμή 6 άτομα που θα χάσουν τη δουλειά τους και τα οποία έχουν ήδη αρχίσει με μέλη να ενημερώνουν για την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά δημοσιεύματα χθες, ο χώρος που διατηρεί FedEx στην περιοχή της Πηλαίας και λειτουργεί ως hub που υποδέχεται εμπορεύματα από το κεντρικό κατάστημα της Αθήνας θα διατηρηθεί, ενώ και η καθημερινή πτήση θα παραμείνει. Απλώς τα εμπορεύματα που έχουν προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα έρχονται εκτελονισμένα από την Αθήνα. Γι' αυτό θα υπάρχει και σημαντικό πλήγμα στον κλάδο των εκτελονιστών.
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο θα αρχίσει να απασχολεί και περισσότερο βέβαια, γιατί εντάξει, ό,τι και αν πούμε και το πλήγμα το οποίο θα επιφέρει το φευγιό της Ryanair και κυρίως έτσι, όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται για το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι και πολύ ευχάριστη την ώρα που άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, αναφέρομαι σε αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται εκτός χώρας, όπως για παράδειγμα στα αεροδρόμια των Τυράννων αν δεν κάνω λάθος, όπως επίσης και της Σόφιας στην Βουλγαρία, που είναι αεροδρόμια τα οποία επιλέγουν πλέον οι αεροπορικές εταιρείες και παρέχουν βέβαια και φθηνότερα εισιτήρια. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα όμως και στα site, τα ενημερωτικά site της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ρίξουμε μια ματιά στα κεντρικά θέματα, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στα sites της πόλης. Ξεκινάμε με το φεστιβάλ Ηλιούπολη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα, βουβός πόνος για τη φίλη της. Θεσσαλονίκη είναι η είδηση που μας έλεγε Κάτια. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες εν κινήσει τα ξημερώματα και Χαλκιδική εντοπίστηκε σώος ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά.
2: Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία ή Μακεδονία.gr. Κεντρικό θέμα, είμαι σίγουρο ότι είναι Θεολόγος Ηλίου αυτό. Στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου θα στηθεί τελικά η σκηνή για τη συναυλία, για τη μεγάλη συναυρία του Αντώνη Ρέμου.
0: 12 του Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Για τις φοιτητικές εκλογές, το ρεπορτάζ που της Έλληνας Καραβασίλη που χθες την είχαμε και στην εκπομπή, πρώτη δύναμη δάπνου Δουφουκού σε Άπη Θήτα και Πανεπιστήμια Μακεδονία, σε διαφορετικές ημερομηνίες οι εκλογές στο ΔΠΑΕ.
0: Συνεχίζουμε με την Βόρεια, βόρεια.gr, οι νέες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Φοιτητικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, διαφορετικά αποτελέσματα για ΔΑΠ και πανσπουδαστική κίνηση συνεργασιών. Που Κουσού είναι η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ για το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, η εικόνα σε ΠΑΜΑΚ και Διεθνές Πανεπιστήμιο. Θερμή υποδοχή τώρα σε Τραμπ, να είμαστε εταίροι όχι αντίπαλοι. Μιλάμε για την ιστορική αυτή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και πολύγυρος βάλτος η εισαγγελική έρευνα για το εξαφανισμένο λάδι στην Χαλκιδική.
2: Στα μακεδονικά νέα, FedEx, πώς η αποχώρηση του κάργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία επηρεάζει εξαγωγές και logistics στη Θεσσαλονίκη. Είναι το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, νέο τριετές πρόγραμμα 18,43 εκατομμυρίων ευρώ για τη μάχη με τα κουνούπια. Και επίσης άλλο ένα κεντρικό θέμα από τον συνάδελφο Γιώργο Νεοχωρίτη, Κεντρική Μακεδονία, τα προσιτά ενίκια, η περίπτωση του Κιλκής και το παράδοξο της Χαλκιδικής.
0: Τι κάνανε στο Κιλκής?
2: Όχι για τα ενίκια,
0: ναι,
2: των ενικείων.
0: Η περίπτωση του Κιλκής τι?
2: Ότι το Κιλκής δεν έχει ακριβά ενίκια.
0: Διάβαζα ένα ρεπορτάζ στην Καρφίτσα, αν δεν κάνω λάθος, του Σαββάτου. Ένα ρεπορτάζ με την υπογραφή του Παναγιώτου Μάνη, του πολύ καλού συναδέλφου. Για ένα χωριό, αν δεν κάνω λάθος, στο Κιλκής, είναι το παιδινό Κιλκής.
2: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Στο οποίο έχουν δώσει κίνητρα προκειμένου να ξαναγυρίσουν τα νέα ζευγάρια. Και το χωριό έχει έτσι ενισχυθεί σημαντικά από νέους ανθρώπους, από παιδιά. Ξαναγέμισε με παιδικές φωνές. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα επιστροφής στο χωριό, επιστροφής στην ελληνική επαρχία, ειδικότερα σε περιοχές όπου το δημογραφικό χτυπά κόκκινο. Τύπος Θεσσαλονίκης, τύπος.gr, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας της πόλης, με μεγάλες τιμές η συνάντηση Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Και φωτιά σε γιόταχη αυτοκίνητο εν κινήσει στη Θεσσαλονίκη, που έγινε, ένα σύγχρονος αγγελιοφόρος της μυθολογίας μας ξεναγεί στον κάτω κόσμο. Φαντάζομαι αναφέρεται στο βιβλίο του, είναι ένα θέμα πολιτιστικό. Αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και μίλησε για το νέο του βιβλίο «Συγχαρητήρια, πέθανες».
2: Εδώ πέρα που είμαστε, να χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Ωραίος τίτλος, ωραίος τίτλος, ευρηματικός, «Συγχαρητήρια, πέθανες». Επίσης, κάτσε τώρα, γιατί τώρα λέει εδώ θα πρέπει να χτυπάνε οι καμπάνες. Ανοίγω χθες ένα ρεπορτάζ της Κάτια στη Βόρεια και τώρα τι να σου πω, περίμενα ότι θα το υπογράφει αυτή, να σου πω την αλήθεια. Αναφέρεται σε 25 σωρούς, νομίζω, ναι, οι οποίες ήταν στα αζήτητα για 5-6 χρόνια και τελικά πήραν το δρόμο της τελευταίας κατοικίας μετά από μια συνεργασία που είχαν οι τοπικές αρχές.
2: Είναι συγκλονιστικό θέμα. Δηλαδή, εμένα δηλαδή με συγκλώνησε όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν. Είτε είναι αγνώσεων στοιχείων, είτε δεν είχαν συγγενικά πρόσωπα, είτε οι συγγενείς τους αρνήθηκαν να αναλάβουν την κηδεία τους, τον ενταφιασμό τους. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν και άντρες και γυναίκες, υπήρχαν και αλλοδαποί και ημεδαποί, παρέμεναν για αρκετά χρόνια στους ποιητικούς θαλάμους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή ο πολιτισμός ενός λαού, μιας χώρας, φαίνεται και από το σεβασμό που δείχνει
0: στους νεκρούς. Έτσι είναι.
2: Υπήρξε αίτημα από την ιατροδικαστική στο Σωματείο των Γραφείων Τελετών. Υπήρξε μια συνεργασία μετά και με τις Μητροπόλεις και με τα νεκροταφεία. Και ανέλαβαν, αφού ολοκληρώθηκαν και με την αστυνομία, γιατί έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά με έγγραφα, με χαρτιά τα πάντα. Πήγανε κάποια γραφεία κηδιών από το Σωματείο. Παρέλαβαν τους όρους και έγινε κανονικά η ταφή τους, η κηδεία τους.
0: Λοιπόν, Μαρία Στήλου, για πες μας την άποψή σου.
1: Με εντυπωσίασε το θέμα. Χαίρομαι δηλαδή που το έκανε η Κάτια Γερακαρίτου, το έβγαλε από την αφάνεια. Είναι τίμα πολιτισμού αυτή η κίνηση. Συγχαρητήρια και στο σωματείο των οίκων τελετών. Ναι, αν κατάλαβα καλά, αυτοί αποδέχτηκαν, γιατί προφανώς έχει η διαδικασία κάποια έξοδα.
0: Μα φυσικά, και άμα διαβάσουμε και ιστορία, ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι σε διάφορες περιοχές του κόσμου τιμούσαν τους νεκρούς τους και έθαβαν τους νεκρούς τους, ήταν το στοιχείο του πολιτισμού τους.
1: Μην ξεχνάτε, όταν εμφανίζεται ο τρόπος που τιμάς τον νεκρό, στον Όμηρο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, τις πρώτες διαφημίσεις για την σημερινή εκπομπή. Να πούμε την καλημέρα μας στη Γεωργία, η οποία λέει ότι βρέχει εκεί που βρίσκεται. Στον Εύωσμο είσαι, Γεωργία, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στον Πέτρο. Τις καλημέρες, γιατί το στο έταξα εχθές που μιλήσαμε, στην κοινή μας φίλη την Θέη, η οποία λογικά αυτή την ώρα θα μας ακούει
2: και από τη Μαρία,
0: και από τη Μαρία. Επίσης στην κυρία Έφη, στη Βάγια που μας ακούει από το Μεσολόγγι καθημερινά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείας ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, του Βαγγέλη Στολάκης μέχρι και τις 10 στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας, Messenger και Instagram, ανταλλάσσουμε επίσης μηνύματα, Κάτια Γερακαρίτου, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα από πριν. Ίσα ίσα βλέπω ότι στον περιφερειακό τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς που είστε στον περιφερειακό είναι περισσότερα αυτή την ώρα, στα 42 λεπτά μετά τις 8. Όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα έχει κίνηση. Υπάρχουν μποτιλιαρίσματα από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα περίπου της Βούλγαρη, πηγαίνετε σημειωτών. Στην Βασιλίση Σόλγας, στο ύψος του Δημαρχείου, χαμηλώνουν οι ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη συνέχεια βέβαια ανοίγει ο δρόμος, μπαίνετε στην Τζιμισκή χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα και έχει βελτιωθεί η εικόνα σημαντικά και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης στην κάθοδο.
1: Όταν κοιτάς, κάθεσαι στη θέση σου και η πρώτη είδηση που βλέπεις είναι από την εφορία, ρε παιδί μου, σε πιάνει έτσι μια ανατριχύλα.
2: Γιατί σου ήρθε από την εφορία μήνυμα?
1: Συνήθως η εφορία, παιδιά, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Εμένα μου στέλνει αργά το βράδυ ξημερώματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για λόγο, ναι.
2: Και Σαββατοκύριακο έχει ναι. τύχει να έρθει. Για να, για να σε ταράξουμε.
1: Πρέπει να πάρουμε την Ιωλιάνα Αντωνοπούλου. Η κάθε Κυριακή απόγευμα, ναι. με το που πληρώνει τέλος πάντων το λογαριασμό της ΕΙΑΦ, σου στέλνει μήνυμα.
2: Να σε ευχαριστήσει.
1: Το Σαββατοκύριακο.
2: Να σε ευχαριστήσει.
1: Να σε ευχαριστήσει και να σου πει ότι σε λίγες μέρες σου στέλνω ξανά λογαριασμό.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή, άσε με φίλε, ένα μήνα θέλω μόνο. Να πω ότι τα έχω πληρωμένο όλους τους λογαριασμούς μου, είμαι οκ. Okay. Θα στείλει, λέει, η εφορία, η γνωστή μας, η καλή μας ΑΔΕ, 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Να προσέχετε να το δηλώνετε.
0: Πάντως, να πούμε λίγο, γιατί αυτό ενδιαφέρει και αρκετό κόσμο, ότι η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να μπορέσετε να εξασφαλίσετε έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος λίγη αύριο, μέχρι αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση για να εξασφαλίσετε αυτή την έκπτωση του 4%, ενώ οι υπόλοιπες φορολογικές δηλώσεις, αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το ποσοστό της έκπτωσης, μπορεί να κατατεθούν και στην πορεία. 31 Ιουλίου θα είναι και το πρώτο, η πρώτη δόση για εσάς που θα επιλέξετε να πληρώσετε φορεία με δόσεις. Ξεκινούν ξανά και οι περιηγήσεις στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης. Από χθες θέλω να την πούμε αυτή την είδηση, γιατί ναι. πολλοί κόσμος πηγαίνει και επισκέπτεται τον σταθμό της Βενιζέλου, τον σταθμό αυτό μοναδικής ομορφιάς, όπου συνυπάρχει ο σταθμός με τις αρχαιότητες που βρέθηκαν εκεί. Από τις 28 Μαΐου μέχρι και τις 18 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται οργανωμένες περιηγήσεις. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εφορία αρχαιοτήτων εάν θέλετε να συμμετέχετε σε κάποιο από τα γκρουπ, από τις ομαδικές αυτές ξεναγήσεις. 28 Μαΐου, 4 Ιουνίου, 11 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί και τις 10 το πρωί κάθε ομάδα θα αποτελείται από 20 άτομα και θα τηρηθεί και αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει δήλωσης συμμετοχής.
1: Όπως επίσης είναι καθημερινά ανοιχτό το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης μέχρι τις 1.30 ώρα, εκτός από, όχι, 1.30-3.30, πω, αποκόλλησα τώρα, εκτός από Τρίτη. Όλες
0: και μέχρι και τις 10 Ιουνίου είναι ελεύθερη η είσοδος. Mm-hmm. Αναφερόμαστε στο καινούριο μουσείο το οποίο απέκτησε η Θεσσαλονίκη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί όπου βρίσκονται οι αρχαιότητες και τα ευρήματα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μουσείο εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, από τον Πρωθυπουργό, από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Έτσι αξιοποιήστε το γεγονός ότι μέχρι και τις 10 Ιουνίου είναι ελεύθερη είσοδος για να πάτε σε ένα καινούριο χώρο πολιτισμού που δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πάντως στο Μητροπολιτικό Πάρκο θα έχουμε άλλα δύο μουσεία τα οποία θα καταστήσουν το νέο αυτό πνεύμονα πρασίνου της πόλης ως ένα πολιτιστικό οικοσύστημα σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Είναι η κυρία Ράνια Σβίγκου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κυρία Σβίγκου.
3: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Καριτού.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, κυρία Σβίγκου, και με πιο έντονη κινητικότητα και στο δικό σας τον χώρο, αναφέρομαι σε αυτό της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το απόγευμα της Δευτέρας, μιλώντας από το Χαλάνδρι σε εκδήλωση που υπήρξε εκεί, μια πρωτοβουλία με πολύ κόσμο, λίγο πολύ περιέγραψε και το πότε θα έρθει το νέο κόμμα. Οι περισσότεροι το περιμένουν τον Ιούνιο. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για αυτή την εμφάνιση του νέου κόμματος και για αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες φαίνεται ότι έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας.
3: Θεωρώ καταρχάς ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδομή και ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες, και αυτό εμφανίζεται, επιτρέψτε μου να πω, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που επιζητούν πολιτική αλλαγή, που επιζητούν κυβερνητική αλλαγή και που έχουν την προσδοκία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Γιατί τα προβλήματα, τόσο με την ακρίβεια και με το συνεχώς αυξημένο κόστος ζωής, όσο και τα ζητήματα τα που έχουν προκύψει με το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές και γενικότερα τα ζητήματα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γενικότερα τα ζητήματα διαφάνειας και κάτου δικαίου, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θεωρώ θετικό ότι αυτή η προσδοκία των πολιτών μπορεί να εκφραστεί μέσα από την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
0: Ναι.
3: Θεωρώ σημαντικό ότι στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας μίλησε για την κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου. Είπε ότι δεν αρκεί να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά πρέπει να υπάρξει εκείνος ο πόλος ο οποίος θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θεωρώ ότι αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο σήμερα και θα έπρεπε να είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Εμείς, όπως γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούμε μια στρατηγική ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Θεωρούμε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός για τις εξελίξεις. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη και για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι οι εξελίξεις του επόμενου διαστήματος θα είναι θετικές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον προοδευτικό χώρο, αναφέρομαι συνολικά στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Σβίγκου, πριν περάσουμε λίγο σε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και εσείς τα κριτικάρετε, ασκείτε αντιπολίτευση ως κόμμα. Υπάρχει μια απόφαση στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο βέβαια αυτού του προσκλητήριου που έχει απευθύνει και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η προσπάθεια για σύγκληση, για συνεργασία στις επόμενες εθνικές εκλογές, ακόμα και με κοινό ψηφοδέλτιο, αυτό ανέφερε ο κύριος Φάμελος στην πρότασή του, δεν περπατάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει λοιπόν στις εκλογές, θα κατέλθει αυτόνομος?
3: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τις δικές του διαδικασίες.
0: Γιατί
3: θα...
0: φαντάζομαι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και εσωτερικά μια τέτοια συζήτηση, η οποία ίσως γίνει και πιο έντονη όταν πατήσει το κουμπί ο κύριος Τσίπρας και ανακοινώσει το όνομα, τα σύμβολα, τα λογότυπα του νέου κόμματος.
3: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσει λογικά, θα συζητήσει και στα όργανα του. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε αποφασίσει είναι ότι θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή και ότι πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από την ενότητα και την ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Εγώ προσωπικά έχω πει ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και ότι πρέπει να υπάρξει ένα χωριστό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ένα χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα, άρα ένα αντίπαλο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι κινήσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός νικηφόρου προοδευτικού πόλου και θα συντελέσουν στο να κατέλθει ενωμένος ο χώρος στις εκλογές. Τώρα το πώς θα προκύψει αυτό και το πώς θα γίνει αυτό μένει να το δούμε την επόμενη περίοδο. Εγώ περιγράφω πολιτικά τι πιστεύω ότι πρέπει να συμβεί.
0: Τώρα είπατε να μπορέσει να υπάρξει ένας νικηφόρος πόλος, φαντάζομαι απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο και των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, έχει και μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι το ΠΑΣΟΚ, με εξαίρεση βέβαια μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview που κυκλοφόρησε προχθές και φέρνει το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά βέβαια από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η εκλογική στόχευση την οποία θέτεται οι εκπρόσωποι του προοδευτικού χώρου, για να το πούμε, ρεαλιστική αυτή η στόχευση, θεωρείται, με βάση τουλάχιστον και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας?
3: Θεωρώ ότι στόχος πρέπει να είναι η νίκη στις εκλογές και να συγκροτηθεί εκείνο το ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορέσει να φέρει τη νίκη στις εκλογές. Θεωρώ πραγματικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προσπαθούν και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καταφέρει να περάσουν στην κοινωνία ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει και ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν και ότι δεν μπορεί να προκύψει τίποτα θετικό ούτε από τα κινήματα ούτε από τις διεργασίες τις κοινωνικές. Αν προσέξει κάποιος τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ναι, θα δει εκεί ότι οι δείκτες είναι πάρα πολύ αρνητικοί για την κυβέρνηση. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, της δικαιοσύνης. Είδαμε τους χειρισμούς απέναντι στην κυρία Κοβέση και τις επιθέσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί με αυτά. Βλέπουμε ότι στη τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών και πιστεύει ότι δεν, πάνω από 70% δεν πιστεύει ότι έχουμε κράτος δικαίου και κατηγορεί τις κυβερνητικές και θεωρεί ότι είναι κυβερνητικές παραβάσεις υπεύθυνες για αυτό το λόγο. Όπως επίσης βλέπουμε τα ζητήματα του κράτους δικαίου να αξιολογούνται μαζί με την ακρίβεια ως τα πρώτα θέματα τα οποία θα κρίνουν την ψήφο των πολιτών. Άρα βλέποντας αυτά τα στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί εκείνος ο πόλος ο οποίος θα εκφράσει τη βούληση των πολιτών για πολιτική αλλαγή και δεν θα μείνουμε απλώς στην απόρριψη της κυβερνητικής πολιτικής δια των δημοσκοπήσεων, αλλά θα υπάρξει και στις αποκύψεις και στις κάλπες εκείνος ο σχηματισμός που θα μπορέσει να νικήσει. Άρα πιστεύω ότι την επόμενη περίοδο η επόμενη περίοδο θα είναι πυκνή από πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και μπορούμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις να είναι πολύ
0: διαφορετικές. Κυρία Σβίγκου, ο ΣΥΡΙΖΑ πότε θα πάρει
3: και νέα κόμματα την επόμενη περίοδο?
0: ναι, είναι, το ένα κόμμα είναι του κυρίου Τσίπρα, το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, ο ίδιος προσδιορίσε χρονικά ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει και το τελευταίο πενθήμερο του Μαΐου, ενώ υπάρχει και η πληροφορία ότι η κυρία Καριστιανού είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί, και μάλιστα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, υπάρχουν έτσι δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, και υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που θέλουν και τον κύριο Σαμαρά να σκέφτεται τελικά να κάνει κόμμα και τις αποφάσεις του να τις
3: παίρνει. Μιλάμε για ένα διαφορετικό
0: παίρνει.
3: Πολιτικό χάρτη εκ των πραγμάτων.
0: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ,
3: θα σχολιάσουμε μετά από λίγο καιρό, θα είναι διαφορετικές από αυτές που συζητάμε τώρα.
0: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ όμως, πότε θα λάβετε αποφάσεις για το τι θα κάνει το κόμμα ενώπιση των επόμενων εκλογών? Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μία έντονη φημολογία για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, αν και η κυβέρνηση και τα στελέχη της ισχυρίζονται ότι οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη της θητείας, την άνοιξη του 2027. Κάποιοι δεν αποκλείουν να γίνουν και το φθινόπωρο.
3: Κοιτάξτε, πολιτικά τους στόχους μας και το πώς βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, τα έχουμε ήδη αποφασίσει και σε συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας και σε συνεδριάσεις της κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή, τόσο το στόχο της συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού πόλου, όσο και τη στάση που κρατάμε απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, τα έχουμε ήδη πει, τα έχουμε ήδη αποφασίσει και τα έχουμε ήδη συζητήσει και μαζί στην φιλόξενη συχνότητά σας. Τώρα, το πώς θα τοποθετηθούμε στις εξελίξεις που θα προκύψουν από τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Για παράδειγμα, ο κύριος...
3: Να το συζητήσουμε
0: στα κομματικά όργανα, φαντάζομαι. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Ηράκλειο, προχθές που συζητούσατε μαζί τους αυτήν εδώ την εκπομπή, κάλεσε να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα, η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και να ληφθούν και αποφάσεις.
3: Αυτό θα γίνει, εκ των πραγμάτων θα γίνει. Δεν είναι ζήτημα να κάνω κάλεσμα ή να κάνω κ. Μαμουλάκης κάλεσμα. Να σας πω εδώ ότι ο Σωκράτης Πάμελος, από την πρώτη στιγμή που έγινε πρόεδρος, έχει επιστρέψει και η αξιοπιστία στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η εμπιστοσύνη και η στα συλλογικά όργανα και στις συλλογικές διαδικασίες, και πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Κατανοητή. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σβίγκου, για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Πάντα είναι χαρά μας να συζητάμε μαζί σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Ράνια Σβίγκου, η πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κουμουνδούρου. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 10 έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, προειδοποίησε τον ομόλογό του, τον Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαραταθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Οθώντας τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο, ανέφερε το κινέζικο κρατικό πρακτορείο ενημέρωσης Χινχούα. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτικά της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτης στο Πανόραμα, σε τμήμα που περικλείται από συγκεκριμένους δρόμους της περιοχής. Ψηφίζεται τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σκληρή επίθεση κατά της Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι τις 31 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία μεταφέρει τις τελωνειακές διαδικασίες στην Αθήνα. Εκτελενωστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος των εμπορευμάτων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
10: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στα 10 λεπτά μετά τις 9, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, κυρίως στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπω και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά και στο αντίθετο ρεύμα, υπήρχε και ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα.
1: Ναι, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτης, στην Κρανιδιώτη. Δεν έχουμε ακριβώς πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, αν ήταν δηλαδή σύγκρουση οχημάτων ή αν το όχημα υπήρξε εκτροπή οχήματος, πάντως τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος χρειάστηκε για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής. Τον άντρα τραυματισμένο τον έχει παραλάβει ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ίσως είναι περίπου κοντά στην, ίσως γι' αυτό το λόγο, είναι κοντά στην περιφερειακή συγκεκριμένη οδός. Ίσως γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και ζητήματα στην περιφερειακή.
0: Εκεί λοιπόν όσοι βρίσκεστε στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και κυκλοφορείτε στους δρόμους του Δήμου, στο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Κάτια, έχετε λίγο το νου σας για να μην ταλαιπωρηθείτε. Από ό,τι βλέπω στην Καραμαλή συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας. Η Εγνατία ωστόσο έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα και το τμήμα της το οποίο διέρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή εικόνα και της Βασιλής Σόλγας, όπως επίσης και της παραλιακής λεωφόρου Νίκης. Και στην πρώην Λαγκαδάμικη Θεοδωράκης έχουμε την ίδια εικόνα με την προηγούμενη ενημέρωση. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις στο κατέβασμα, στο ανέβασμα παρόλα αυτά. Η κατάσταση είναι πολύ καλή, κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου.
1: Και για όποιους θα κινηθείτε το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, έχετε στο νου σας ότι έχει μία συγκέντρωση στις 7 η ώρα στην Σβόλου Μεγούναρη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Έχουν προγραμματίσει αντιπολεμική συγκέντρωση.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μία ματιά και σε τοπικές ειδήσεις, γιατί έχουν γίνει αρκετά πράγματα στην Θεσσαλονίκη, ωραία πράγματα. Να πούμε ότι έχουμε μία νέα παιδική χαρά στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, η οποία αναβαθμίστηκε και άνοιξε τις πόρτες της για τα παιδιά και για τις οικογένειες της γειτονιάς. Είναι η παιδική χαρά η οποία βρίσκεται στην οδό Καπαδοκίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Είναι μια πόλη σταδιακά. Ο Δήμος έχει ένα σχεδιασμό όπου είτε θα δημιουργεί νέες παιδικές χαρές, νέους χώρους για τα παιδάκια, νέα πάρκα ή τα πάρκα τσέπης, ή θα αναβαθμίζει αυτές που ήδη υπάρχουν, προκειμένου πλέον με ασφάλεια να μπορούν να παίζουν τα παιδάκια μέσα στους χώρους αυτούς. Στη συγκεκριμένη παιδική χαρά που αναφέρθηκε, στην οδό Καπαδοκίας, έγινε ανακατασκευή του δαπέδου και συντηρήθηκαν όλα τα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πλέον ένας πιο ασφαλής και λειτουργικός χώρος παιχνιδιού.
0: Για τους ενδιαφερόμενους, να πούμε ότι ανοίγουν και οι αιτήσεις εγγραφής στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Θεσσαλονίκης για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 από αύριο Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κατατέθετε.
1: Να υποβάλλετε τις αιτήσεις.
0: Τα δικαιολογητικά, αλλά το είπα, πήγε να γίνει Σαρδάμ. Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Βρεφική, Βρεφονηπιακή και Παιδική Σταθμή του Δήμου φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι και την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
1: Ήξερες ότι τοποθετούν και φωλιάς για πελαργούς
0: πάνω στις,
1: ναι,
0: στις κολόνες της ΔΕΗ, νομίζω.
1: Ναι. Δεν το ήξερα. Είναι από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος.
0: Δεν ταξιδεύεις. Γιατί άμα βρεθείς στην Εθνική Οδό και κοιτάξεις δεξιά και αριστερά.
1: Έχει αρκετές,
0: ναι.
1: Πάντως πρόκειται να τοποθετηθούν στον Δήμο Λαγκαδά σε στήλους 12 τεχνητές φωλιές. Και είναι για τους πελαργούς, προκειμένου να βοηθηθούν τέλος πάντων σε αυτή την περίοδο που είναι η αναπαραγωγή τους δεν κατάλαβα πολύ καλά.
0: Αν δείτε δηλαδή φωλίτσες πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ, να ξέρετε ότι μπορεί να την έχουν βάλει και άνθρωποι από τον Δήμο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, το οποίο τις τελευταίες ημέρες μας έχει απασχολήσει με αρνητική δημοσιότητα. Είχαμε τις συμπλοκές μεταξύ στελεχών δύο φοιτητικών παρατάξεων προχθές, με αποτέλεσμα να προσαχθούν 39 άτομα. Χθες είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές. Τώρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης θα μας απασχολήσει, γιατί ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία και ξεκινάει η δράση Απιθύτα την Κυριακή και η φοιτητική εβδομάδα του Απιθύτα. Το Αριστοτέλειο λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του, καλεί μικρούς και μεγάλους στις δύο αυτές κορυφαίες διοργανώσεις εξωστρέφειας, γνώσης και συμμετοχής. Επίκεντρο η ανοιχτή πρόσβαση στην επιστήμη, η έρευνα, ο πολιτισμός και η φοιτητική δημιουργικότητα. Έτσι το Αριστοτέλειο μετατρέπεται για το επόμενο διάστημα σε έναν ζωντανό χώρο εμπειρίας, ανακάλυψης και αλληλεπίδρασης για ολόκληρη την πόλη. Το ραντεβού δίνεται τις δύο επόμενες Κυριακές, την Κυριακή 17 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου, και το Απιθύτα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας. Ανοίγει, όπως είπαμε, τις πύλες του για το κοινό, για τους επισκέπτες, ανοίγει τις πόρτες της Πανεπιστημιούπολης, των εργαστηρίων, του αστεροσκοπίου, του σεισμολογικού σταθμού, των μουσείων, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του Παιδικού Κέντρου, του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος, του Δασοβοτανικού Κήπου, αλλά και των εγκαταστάσεών του στον Φίνικα, στις Σέρες, των εγκαταστάσεων στις Σέρες, στο Δίον της Πιερίας, στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής. Οι δράσεις αφορούν βέβαια όλες τις ηλικίες, από παιδάκια 3 ετών μέχρι και νέους 100 ετών, θα πω εγώ.
1: Έχει τύχει να πας.
0: Έχει τύχει να πάω, νομίζω, στην πρώτη διοργάνωση.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχετε μικρά παιδάκια, δείτε όμως το πρόγραμμα για να πάτε συγκεκριμένη ώρα που η εκδήλωση αφορά στην ηλικία των παιδιών σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και θα το ευχαριστηθούν και τα ίδια
0: τα παιδιά. Πατάνε γκάζι βέβαια όλοι εκεί, οι καθηγητές, οι φοιτητές. Έχει πάνω από 84 υπεύθυνους καθηγητές που οργανώνουν τις δράσεις, 56 δράσεις στον αριθμό, 800 εθελοντές, φοιτητές και φοιτήτριες, 10 σχολές συμμετέχουν, 23 τμήματα. Φοιτητική εβδομάδα του Απιθύτα τώρα από τις 18 μέχρι και τις 23 Μαΐου, με συνολικά 29 δράσεις και 23 φοιτητικές ομάδες να συμμετέχουν, και οι εθελοντές περισσότεροι από 300 για την επιτυχημένη διοργάνωση και τις φοιτητικές εβδομάδες. Να βάλουμε στην παρέα μας ένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Απιθύτα βέβαια. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης μαζί μας, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Απιθύτα και εκπρόσωπος τύπου των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο του κόμματος του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Σολάκη, κύριε Γερακαρίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι στη Βουλή. Σε λίγο ξεκινάει η διεργασία για το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Υγείας. Και είμαι εδώ για να το καταψηφίσω, διότι δεν εξυπηρετεί ούτε την υγεία ούτε τη δημόσια υγεία.
1: Ποιες είναι οι ενστάσεις σας επί του νομοσχεδίου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι ενστάσεις επί όλων των νομοσχεδίων που φέρνει η κυβέρνηση είναι οι συγκεκριμένες εξής. Έρχονται με διαδικασίες fast track, δεν υπάρχει καμία ζήμωση σε κανένα νομοσχέδιο 3 χρόνια εγώ τώρα που είμαι βουλευτής. Και αυτό ουσιαστικά δείχνει την αδυναμία της κυβέρνησης ή την επιλογή της κυβέρνησης να μην ακούσει κανέναν άλλο. Δηλαδή, ενώ όλα τα νομοσχέδια περιλαμβάνονται στις πρόνοιες του κανονισμού, μπαίνουν στις επιτροπές, μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει και ούτω καθεξής, είναι τέτοιοι οι χρόνοι και ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται από το ένα βήμα στο άλλο, που και να θέλεις να συμφωνήσεις, να συνενέσεις, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ό,τι έρχεται να καταλήγει στην ολομέλεια με καμία πρακτικά αλλαγή, και ουσιαστικά να εξυπηρετείται απολύτως η κυβερνητική πολιτική, για την οποία βλέπουμε όλοι και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις διαδηλώσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, ότι δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως νιώθουν αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για χθες.
1: Ναι.
2: Το χθεσινό νομοσχέδιο που αφορούσε εφαρμογή κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φορολογικά θέματα.
1: Το φορολογικό
2: και ένα σωρό, ναι. Και ένα σωρό άσχετα άρθρα, μεταξύ των οποίων για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ που μας ενδιαφέρει, όπου 650 εργαζόμενοι που είναι 10 και 15 χρόνια με εργολαβίες και με εποχικές συμβάσεις, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία αθρηστικά και πολύ χρήσιμη για τις εταιρείες αυτές, δεν θα μπορέσουν να έχουν κάποια ειδική μοριοδότηση στις προσλήψεις. Οι οποίες προσλήψεις, και αυτό θέλω να το προσέξετε,
0: ναι,
2: θα είναι για πρώτη φορά σε δημόσιο οργανισμό εκτός ΑΣΕΠ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι απορία άξιο που κανένα από τα κόμματα που είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν το υπογράμμισαν αρκετά και δεν ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία. Δηλαδή, σε δημόσιο φορέα θα υπάρχουν προσλήψεις με κύριο αντικείμενο τη συνέντευξη. Αν αυτό δεν είναι οπισθοδρόμηση και κλείσιμο ματιού σε κομματικό ροσφέτη, κύριε Στολά, κύριε Γιαρακάρη, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο.
0: Ναι, υπήρχε.

0: κόμμα, το αναφέρουν δηλαδή και σε κυβερνητικούς βουλευτές, και να πει όχι, εγώ δεν συνενώ στην καταπάτηση και στο τσαλόκομα του ΑΣΕΠ. Άρα οι παρεμβάσεις ο καθένας από την αυλή του είναι εύκολες. Στη Βουλή πρέπει να έρθουν και να παίξουν μπάλα.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα όλη αυτή την περίοδο, κύριε Χουρδάκη, με την κυβέρνηση βέβαια να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, με την λήξη της θητείας την άνοιξη του 2027. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, κλειδώνουν υποψηφιότητες, υπάρχει μία κινητικότητα, προετοιμάζουν νέες περιοδίες και η πολιτική αρχηγή. Δύο νέα κόμματα, από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες ημέρες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοκράτες πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό το πολιτικό περιβάλλον? Εσείς τι κάνετε? Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι εκλογές θα είναι προωρές, ότι θα υπάρχει προσφυγή στις κάλπες στο επόμενο διάστημα?
0: Όπως πολύ σωστά είπατε, κανείς δεν ξέρει και υπάρχουν συζητήσεις και ζυμώσεις. Η δική μου η πεποίθηση νομίζω δεν έχει καμία αξία, γιατί όλοι κάνουμε εικασίες. Μπορεί να σας υποστηρίξω σενάρια και για τις πρόωρες εκλογές, για ποιους λόγους θα έπρεπε ο Μητσοτάκης να τις κάνει αν ήμουν στη θέση του, και για να ολοκληρώσει τη θητεία του. Αν με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα και σαν πολίτης και σαν βουλευτής να ξέρω ότι οι εκλογές θα γίνουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως άλλωστε ορίζει και το Σύνταγμα, και να μην έχουμε τσαλακώσει και αυτό το τη μέρημνα με δίθεν λόγους εθνικού συμφέροντος που βάζουν σαν αποτέλεσμα να μπορεί μια κυβέρνηση να προκηρύξει προώρα εκλογές. Θέλω να θυμίσω ότι ο πρόεδρος δίνει το OK για την προωρότητα των εκλογών ή όχι, αλλά τελικά τα τελευταία χρόνια κανένας πρόεδρος δεν έχει αντισταθεί σε αίτημα προώρου εκλογών από οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά τους δημοκράτες, εμείς συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή την δικτύωσή μας σε όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος ήταν χθες στη Λάρισα, συνεχίζει και σήμερα την περιοδία του. Το Σάββατο θα είναι στην Πάτρα, την Τετάρτη θα είναι στο Ηράκλειο. Και μαζί με όλα αυτά οργανώνουμε και τους θεματικούς τομείς. Εμείς θέλουμε προγραμματική συνεννόηση. Για μας αυτό που αναφερθήκατε και στις περιοδίες λοιπόν κομμάτων και στις συζητήσεις για ζυμώσεις στην κέντρο-αριστερά, εμείς θεωρούμε ότι οι συνεργασίες δεν γίνονται ή δεν θα έπρεπε να γίνονται για τις καρέκλες, διότι ναι, αν αλλάξει κάτι και να είναι μόνο η σύνθεση της εξουσίας χωρίς την ουσιαστική αλλαγή της πολιτικής, ο κόσμος...
1: Προγραμματικές συνεννοήσεις με ποιον τρόπο και με ποιους τότε, κύριε Χουρδάκη, και σε τι επίπεδο?
0: Εμείς έχουμε... Θα σας απαντήσω. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές και στη δημόσια υγεία και φυσικά στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς που είμαστε οι πρώτοι και πολύ έντονα συζητάμε για πλήρη κατάργηση του άρθρου 16 που προστατεύει υπερβολικά υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε συζητήσει και αναφέρει από την έκθεση το Σεπτέμβριο του 2025 για ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για το στεγαστικό, για αξιοπρεπείς μισθούς. Είναι μια σειρά παραγόντων που αν ο κόσμος θέλει λύσεις και αξιοπιστία, είμαστε εδώ για να μας ακούσει, και αν κάποια άλλα κόμματα θέλουν να συζητήσουν πάνω σε αυτά μετεκλογικά, είμαστε και εμείς εδώ για να τους ακούσουμε. Δεν συζητάμε όμως ούτε για ανακύκλωση προσώπων, ούτε για τις προσωπικές διαδρομές και τα παρασκήνια που ξέρουμε λίγο πολύ ότι γίνονται στα κόμματα και στους επαγγελματίες εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικούς.
1: Τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθείτε, κύριε Χουρδάκη? Είστε ικανοποιημένος από τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει το κόμμα σας?
0: Δεν μπορεί κανένας που το κόμμα του φαίνεται να είναι στο μετέχμιο ή και εκτός του ορίου της Βουλής να είναι ικανοποιημένος.
1: Ναι, αλλά όμως φαντάζομαι υπάρχει μία εκτίμηση, λαμβάνεται και κάποια μηνύματα από τον κόσμο, γιατί ξέρετε έχει ξεκινήσει και μία μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι την παρακολουθείτε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο πρώτο σκέλος, σαφώς και παίρνουμε τελείως διαφορετικό μήνυμα από τον κόσμο. Σας είπα και νωρίτερα και για τις περιοδίες του Προέδρου, και εγώ έχω κάνει περιοδίες σε αρκετά μέρη. Συν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20 ανοιχτά γραφεία σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο κόμμα, είτε νεότευκτο, είτε μη εγκατεστημένο, που να έχει τέτοια οργάνωση στο πεδίο σήμερα που μιλάμε. Συν ότι τα μέλη μας είναι αρκούντος ενεργά. Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό που αρκετοί έχουμε για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα μείνω στα νούμερα. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων, όπου 5 ή 6 εταιρείες έχουν μια δημοσκόπηση τουλάχιστον το μήνα, ακόμα και όταν βρισκόμασταν 2 και 3 χρόνια

0: προεκλογικά. Σε άλλες χώρες αυτό δεν συμβαίνει. Δεν θέλω να πω ότι αυτό καθοδηγεί ή επηρεάζει ή επηρεάζεται από τρίτα συμφέροντα, αλλά σίγουρα είναι παράδοξο γιατί η Ελλάδα έχει μια τέτοια ανάγκη ή τι εξυπηρετεί όταν άλλες χώρες κρίνουν ότι λιγότερες δημοσκοπήσεις και σε αραιότερο χρονικό διάστημα επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ίσως η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα να είναι τέτοια που διαρκώς να θέλει από κάπου να ακούσει είτε σαν κουτσομπολιό είτε μια καινούργια πληροφορία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τεχνικά είναι υπερβολικός ο αριθμός των δημοσκοπήσεων. Αυτό θα σας το έλεγα και αν ήταν τα νούμερα των Δημοκρατών πολύ μεγαλύτερα. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το ότι επειδή είναι πολλές και μας βγάζουν λίγο στεναχωριόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλές και
1: τώρα,
0: είναι
1: κύριε Χουρδάκη, θέλω να πάμε σε δύο θέματα τα οποία αφορούν την Θεσσαλονίκη και για τα οποία εσείς κάνατε παρέμβαση τις προηγούμενες ημέρες. Η πρώτη σας παρέμβαση αφορά το τελευταίο περιστατικό στους χώρους του Απιθύτα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε προηγουμένως. Είπα ότι τις τελευταίες ημέρες το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας μας απασχόλησε έτσι με δυσάρεστες ειδήσεις. Εσείς κάνατε μία παρέμβαση μετά από αυτά τα επεισόδια τα οποία τα είδαμε όλοι και από τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν και αναφέρομαι βέβαια στην επίθεση φοιτητών εναντίον άλλων φοιτητών μέσα στους χώρους του Απιθύτα.
0: Για το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν ήταν φοιτητές εναντίον φοιτητών.
1: Αυτό μένει να το απαντήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν την έρευνα ή ήδη διεξάγουν τις έρευνες.
0: Θέλω να πω, αν ήταν φοιτητές εναντίον φοιτητών, που και αυτό είναι κατακριτέο, για ποιο λόγο να είναι με κουκούλες και ομοιόμορφα αντιμένοι και εν είδη παρατάξεως. Όπως και να έχει όμως, όποιοι και αν είναι, τέτοια γεγονότα που προφανώς έχουν χαρακτήρα προσχεδιασμένης επίθεσης, δεν περιποιούν τιμή για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, ούτε αν θέλετε για την κοινωνία μας συνολικά. Γι' αυτό και εγώ ήμουνα στο Πανεπιστήμιο εκείνη την ημέρα, έβγαλα μια ανακοίνωση λέγοντας το προφανές ότι πρέπει και όλοι εμείς που πονάμε το Ίδρυμα να μην αποδεχθούμε ότι οι αίθουσες, οι διάδρομοι και ο περιβάλλοντας χώρος μπορεί να είναι θέατρα τέτοιων ενεργειών και πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας είτε με το έργα μας είτε με τις πράξεις μας είτε και με τα δύο προκειμένου κάτι τέτοιο να μην ξαναγίνει. Κύριε Στολάκη, δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν οι απαντήσεις από αυτούς που πρέπει να βρουν ποιοι ήταν.
2: Κύριε Χουρδάκη, πώς θα μπορούσε να είναι πιο ασφαλής ο χώρος των πανεπιστημίων? Αν το γνωρίζετε το Απιθύτα, το Αριστοτέλειο?
0: Το γνωρίζω και μάλιστα την Δευτέρα. Και μάλιστα την Δευτέρα ξενάγησα 25 φοιτητές από την Αμερική και κάναμε μια βόλτα στο κάμπους και θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από το, και το ότι είναι πολύ πιο καθαρό από ό,τι ήταν παλαιότερα, με λιγότερα γκράφιτι και με πάρα πολύ ζωντάνια. Αυτή είναι η απάντηση σε ένα ασφαλές πανεπιστήμιο, να υπάρχει κινητικότητα, να μπορούν οι φοιτητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να κυκλοφορούν και φυσικά το προσωπικό που έχει τη φύλαξη να έχει και δυνατότητες να ενημερώσει την αστυνομία για όλα όσα πρέπει να γίνουν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το πανεπιστημιακό άσυλο. Ήδη η αστυνομία μπαίνει στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι,
0: το άσυλο αφορά
2: τις ιδέες
0: και όχι τις πράξεις. Απλώς και η αστυνομία κάποιες φορές επιλέγει τον χρόνο στον οποίο θα εισέλθει για δικούς τους λόγους ή για να προκληθούν οι εντυπώσεις όπως νομίζω.
1: Φαντάζομαι θα πρέπει να κληθεί η συνδρομή της όμως, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ορίζει ο νέος νόμος.
0: Νομίζω ότι για τα αυταπάγγελτα αδικήματα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Στολάκη.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χουρδάκη, ένα σχόλιο σας. Πάμε λίγο και σε ένα δεύτερο θέμα που αφορά την Θεσσαλονίκη, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Ένα σχόλιο σας για το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, αν δεν κάνω λάθος. Κάνατε μία ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τις καθυστερήσεις οι οποίες σημειώνονται και εσείς βλέπετε ότι θα, αυτές οι καθυστερήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα έτσι, να αφήσουν ένα αρνητικό αποτύπωμα γιατί θα χαθούν κάποιες εβδομάδες της τουριστικής περίοδου, αρνητικό αποτύπωμα και στην Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο, αλλά και σε αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη από αυτά τα νησιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κατέθεσα επιχειρήσει να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω να διευθετηθεί το θέμα και να μην χρειαστεί να συζητηθεί. Ο σκοπός των επίκαιρων ερωτήσεων, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι να έχουμε να δείξουμε ένα ακόμα βίντεο στο YouTube, είναι να λύνονται τα προβλήματα. Το πρόβλημα, κύριε Στολάκη, είναι ότι όσο καθυστερεί η επιβεβαίωση της εκτοπλοϊκής σύνδεσης, τόσο μένουν σε κρεμότητα όλοι που εμπλέκονται με την τουριστική βιομηχανία στα νησιά. Αυτά και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Συν ότι ενδεχομένως και οι υπόλοιποι που θα θέλουν να πάνε προς τα εκεί κλείνουν τις διακοπές τους κάπου αλλού για να προλάβουν καλύτερες τιμές ή για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Πρόκειται για ένα ακόμα χαρακτηριστικό του πώς λειτουργούν τα υπουργεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τελευταία στιγμή και μετά από πιέσεις, ενώ ξέρουμε βάσει προγραμματισμού πού πρέπει να γίνει τι και να το έχουμε έτοιμο στην ώρα του. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι που έχει φέρει και αυτό. Εκτός των σκανδάλων.
2: Επί της ουσίας αυτό είναι, γιατί κάθε χρόνο έχουμε την ίδια διαδικασία.
1: Χάνεται όλος ο Ιούνιος κάθε χρόνο.
0: Και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Δείχνει κακή δημόσια διοίκηση γενικώς.
1: Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνό. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος τύπου με τους Δημοκράτες του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και να σας πούμε πράγματα και να σας δώσουμε πράγματα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
11: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
13: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ο Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέχρι και τις 10 καθημερινά για 2 ώρες σχολιάζουμε όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Και φυσικά ρίχνουμε και μία ματιά στις πολιτιστικές σελίδες της επικαιρότητας. Αυτό θα κάνουμε και τώρα, γιατί αύριο ξεκινά στην Θεσσαλονίκη μία εξαιρετική, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί εγώ δεν την έχω δει, σκοπεύω να την δω, παράσταση, ο κύκλος των χαμένων ποιητών, από αύριο Παρασκευή στο Αριστοτέλειο, με τον Άκη Σακελαρίου και πολλούς άλλους. Τον κύριο Σακελαρίου τον έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα. Πώς είστε? Είστε στη Θεσσαλονίκη, έχετε φτάσει, φαντάζομαι.
1: Ναι. Έχω φτάσει, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την τρίτη χρονιά στο θέατρο Αριστοτέλειο, στον κύκλο των χαμένων ποιητών, που δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Όχι, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα, κύριε Σακελαρίου, και η αλήθεια είναι ότι εχθές είχα μία επικοινωνία με μία φίλη του θεάτρου που έχει παρακολουθήσει παραστάσεις πολλές και μου έχει πει δεν πρέπει να τη χάσεις σε καμία περίπτωση αυτή την παράσταση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, όπως είπαμε, παραστάσεων, αν δεν κάνω λάθος, έχετε βάλει και διπλή παράσταση την Κυριακή, γιατί υπάρχει.
1: Κυριακή, μπράβο.
0: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι, Κυριακή και Σάββατο διπλή, και το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που είναι επίσης Σάββατο και Κυριακή διπλή. Το επόμενο.
0: Η παράσταση τώρα, πού επικεντρώνεται, τι θα δουν αυτοί που θα βρεθούν στο Αριστοτέλειο?
1: Να μην λέμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι επικεντρώνεται σε αυτή την πίεση που έχουν οι έφηβοι, τέλος πάντων, οι έφηβοι σε διάφορες εποχές, από το πέρασμα από την εφηβική ηλικία στην ενηλικίωση, με έναν καθηγητή ο οποίος τους εμπνέει να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και τις ελπίδες τους να μπορέσουν να τις κάνουν.
0: Έναν αντισυμβατικό καθηγητή.
1: Να τις ψηλαφίσουν. Αντισυμβατικός ήταν για την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι τώρα υπάρχουν πολλοί καθηγητές πλέον που είναι έτσι, προσπαθούν να ενδυναμώσουν τα παιδιά στο να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Νομίζω ότι δεν έχει σταματήσει αυτό το θέμα να απασχολεί γενιές και γενιές, και γενικά δεν είναι μόνο για τους έφηβους, είναι και για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ακολουθήσουν, να τραγουδήσουν και αυτοί κάποια στιγμή το δικό τους τραγούδι. Να μην το κρατήσουν μέσα στο στήθος τους, μέσα στην ψυχή τους.
0: Τον καθηγητή αυτόν, τον Τζον Κίτινγκ, τον υποδίεστε εσείς, κύριε Σακελαρίου, ενώ ο Τάσος Χαλκιάς ερμηνεύει το ρόλο του συντηρητικού διευθυντή Νόλαν και ο Γεράσιμος Σκαφίδας αυτόν του τραγικού πατέρα κυρίου Πέρι.
1: Σωστά, σωστά. Και είναι και άλλοι 10 υπέροχοι συνάδελφοι, υπέροχοι ηθοποιοί που απαρτίζουν την τάξη. Απαρτίζουν δηλαδή την τάξη η οποία, ας το πούμε, εμπνέεται και ακολουθεί τις οδηγίες του, ακολουθώντας τις οδηγίες του καθηγητή, αλλάζουν και γίνονται κάποιοι πιο πνευματικοί άνθρωποι. Να μην πάμε πολύ μακριά, έτσι, μετά το τραγικό συμβάν της προάλλης στην Ηλιούπολη, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξαφνικά γίνεται τραγικά επίκαιρο, έτσι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν τους, όχι μόνο τις κοινωνίες, αλλά και όχι μόνο τους καθηγητές, αλλά και τις κοινωνίες ολόκληρες, για το πόσο πιέζονται τα παιδιά να ακολουθήσουν μια πιο συμβατική και κονφορμιστική αντίληψη και το πώς στο τέλος αυτά μπορεί να, από εκεί που θα μπορούσαν να είναι σανίδες σωτηρίας, μπορεί να είναι κάτι, να εξελιχθούν σε κάτι πάρα πολύ τραγικό.
2: Και το πόσο κοντά πρέπει να είμαστε τα παιδιά όλοι, και γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Φυσικά, φυσικά. Και είναι ένα δύσκολο έτσι σύμπλεγμα ευθυνών, το οποίο πρέπει να βοηθήσει να οδηγηθούν τα παιδιά από αυτή την ανασφάλεια που όλοι νιώσαμε και νιώθαμε στην, στα 17 μας ή στα 16 μας, στα 18 μας, να οδηγηθούμε σε κάτι το οποίο να μας δώσει το, πώς θα λένε, το πυρήνα της δημιουργικότητας και να μπορέσουμε να δούμε τη ζωή με διαφορετικά μάτια.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, να δουν τη ζωή με διαφορετικά μάτια και κυρίως αυτή την περίοδο που είναι λίγο πιεσμένη όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου και όχι μόνο, και μικρότερα.
0: Και όλοι, και για να μην το πάμε μόνο, και όλη η κοινωνία είναι πιεσμένη, επομένως νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κι εσείς κύριε Σακελαρίου, να βλέπουμε τέτοιες παραστάσεις για να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται, δηλαδή η παράσταση αναφέρεται περίπου στη δεκαετία του 1960-70, κάπου εκεί, τέλη του δεκαετία του 60, αλλά όλα αυτά τα θέματα είναι διαχρονικά και ακολουθούν την κάθε γενιά με διαφορετικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ, κύριε Σακελαρίου, το οποίο μου κάνει έτσι εντύπωση, θετική εντύπωση να σας πω την αλήθεια, εσείς που ανεβάζετε παραστάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, τις επισκέπτεστε, έρχεστε σε επαφή με το κοινό. Αυτό το οποίο παρατηρώ εγώ, τουλάχιστον σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, αλλά και από φίλους που ακούω από την Αθήνα, είναι ότι σχεδόν ό,τι ανεβαίνει στο θέατρο πλέον γίνεται sold out. Φταίνε οι καλές παραστάσεις ή οι καλοί ηθοποιοί ή η ανάγκη του κόσμου λίγο να ξεφύγει.
1: Καταρχάς η έκφραση sold out είναι λίγο τετριμένη πια. Δεν είναι έτσι τόσο... Δηλαδή πηγαίνουν καλά.
0: Ναι.
1: Πολλές παραστάσεις πηγαίνουν καλά. Όταν δηλαδή έχουμε βάλει την έκφραση αυτή σαν ένα, ας το πούμε, όρο μέτρησης της επιτυχίας μιας παράστασης. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν και παραστάσεις οι οποίες έχουν πουλήσει τα εισιτήριά τους νωρίς και σιγά σιγά βλέπει ο κόσμος ότι δεν είναι αυτό το οποίο αξίζει.
0: Περίμενε.
1: Και σιγά σιγά ναι. Πέφτουν. Το σίγουρο είναι ότι μετά το lockdown, ας πούμε, το θέατρο έχει μια άνθηση και σε επίπεδο παραστάσεων, κυρίως όμως σε επίπεδο κοινού. Έτσι, δηλαδή πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο στις παραστάσεις, τις αγκαλιάζει, θέλει να παρακολουθείς κάτι μοιραζόμενοι ο ένας τον άλλον μια κοινή εμπειρία, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ελπιδοφόρο και πολύ σωστό με κάποια έννοια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πηγαίνεις κατά μόνας από εδώ και από εκεί, αλλά αυτό το ότι μοιράζεις μια κοινή εμπειρία είναι τρομερά σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως αυτό.
0: Να έχετε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε, κύριε Σακελαρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξεκινάμε αύριο, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Αριστοτέλειο, 9 η ώρα κάθε μέρα, και Σάββατο και Κυριακή στις 6. Την συναθεσία την έχει κάνει ο μας επίσης ελληνικός ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Τη μουσική την έχει γράψει, μια συγκλονιστική μουσική, η Μαρίζα Ιρίζου, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί συμβαδίζει με την όλη ψυχοσύνθεση του καθηγητή και των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σας περιμένω.
0: Να είστε καλά.
2: Στην Κυριακή θα πάω. Έχω κλείσει.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε θα... θα έρθει κάτια και εγώ θα επιδιώξω να έρθω να σας δω, γιατί σας λέω, μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετική παράσταση. Να είστε καλά, κύριε Σακελαρίου, ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μιλάμε βέβαια για την παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» που παίζεται στο Αριστοτέλειο. Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς, Γεράσιμος Σκαφίδας, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Νικόλας Παπαϊωάννου, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Στέφανος Παπατρέχας, Ζαχαρίας Γουέλα, Γιάννης Τομάζος, Τάσος Τυρογαλάς, Αλέξανδρος Τομαδάκης και Βιβί Φωτοπούλου, όλοι οι συντελεστές που παίζουν πάνω στην σκηνή. Μετάφραση του έργου Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης, εξαιρετικός και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, και μουσική Μαρίζας Ρίζου. Τώρα,
2: η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου,
0: ναι,
2: είναι Θεσσαλονικιά και είναι από την Νεάπολη.
0: Μάλιστα. Άρα θα πας να τη δεις και να την, να τη χειροκροτήσεις την Κυριακή, λοιπόν, που θα
2: παιδική
0: πας,
2: φίλη,
0: που θα πας στην παράσταση. Όσο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την επόμενη καλεσμένη αυτής εδώ της εκπομπής, να πούμε ότι στον Δήμο της Θεσσαλονίκης έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μία γιορτή για όλους. Θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο και θα ξεκινήσει το φεστιβάλ αύριο Παρασκευή, 15 του Μάη, θα συνεχιστεί το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, στην αίθουσα νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, αλλά και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.
2: Τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει βάλει στο επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία. Θυμάμαι πέρσι, ήταν πρόπερσι, που είχε γίνει και μία πασαρέλα στο Δημαρχείο με άτομα αναπηρία και ήταν συγκλονιστική, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και φέτος βλέπουμε να ξαναεπαναλαμβάνεται. Θα συμμετάσχουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από 20 σύλλογοι, ενώ θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις, συμπερίληψεις, αθλητικές και κοινωνικές, που προωθούν ουσιαστικά την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με και χωρίς αναπηρία, καταργώντας τους αποκλεισμούς.
0: Η δράση αυτή φυσικά αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμπερίληψης, όπως είπαμε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, ενισχύουν την κοινωνική συνείδηση και συνοχή. Θα μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ, για το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ με τίτλο «Μία γιορτή για όλους», με την κυρία Σοφία Σκαμπαρδόνη. Θα μιλάμε βέβαια στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε με τη Σοφία, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα αναπηρίας. Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κάτια.
2: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και ευχαριστούμε και για τις πολύ ωραίες δράσεις αυτές που διοργανώνετε και που αναλαμβάνεις έτσι και πολλές πρωτοβουλίες να γίνουν.
2: Λέγαμε, Σοφία, πέρσι δεν ήταν που έγινε η πασαρέλα μέσα στο Δημαρχείο?
3: Έχει γίνει δύο χρονιές έχει γίνει.
2: Φέτος τι θα διαφορετικό θα δούμε?
3: Για την πασαρέλα?
2: Όχι, όχι, για το δεύτερο φεστιβάλ
3: λοιπόν,
2: που ξεκινάει την Παρασκευή.
3: Έχει περισσότερες συμμετοχές, γιατί... όπως είπα εγώ φέτος, για ένα μαγικό τρόπο πάρα πολλοί φορείς επικοινώνησαν μαζί μας για να λάβουν μέρος. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα αθλητικό, πολιτιστικό, εικαστικό, συζητήσεις και ημερίδες, τράπεζες. Οπότε είναι γεμάτο, δηλαδή ξεκινάμε αύριο το απόγευμα στις 5 και τελειώνουμε την Κυριακή το απόγευμα περίπου στις 9. Και φυσικά θέλουμε λίγο να, αύριο το Σάββατο και λόγω της Eurovision, θέλουμε λίγο να κάνουμε και ένα μικρό πάρτι το Σάββατο το απόγευμα, έτσι λόγω Eurovision.
2: Α, αυτά είναι. Οπότε μπορούμε να έρθουμε πριν την Eurovision, να περάσουμε πρώτα από το Δημαρχείο, να γίνει εκεί πέρα το προ-Eurovision πάρτι.
3: Και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Έχει έτσι κάποια δράση ιδιαίτερη αυτό το τριήμερο?
3: Ιδιαίτερη δράση. Νομίζω ότι όλες είναι ιδιαίτερες δράσεις, γιατί όλοι οι φορείς της αναπηρίας που συμμετέχουν με πολύ αγάπη ετοιμάσανε τα εργαστήριά τους, τα θεατρικά τους, τα πολιτιστικά τους, τα χορευτικά τους. Εγώ θα σταθώ και στις δύο δομές αναπηρίας που έχουμε εμείς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου, που ετοιμάζουν εξαιρετικές δράσεις και εργαστήρια, και το ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Το οποίο θα είναι εκεί και θα κλείσουμε έτσι την Κυριακή το βράδυ με χορό και παραδοσιακή μουσική. Έχουμε μια αθλητική συζήτηση από το Σύλλογο Ελπίδα που θα μιλήσουν αθλητές για τα προβλήματα, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του παραθλητισμού. Mm-hmm. Έχουμε ζαχαροπλαστική, όπως και πέρυσι ο Γιώργος Ευγενιάδης που είναι καθηγητής ειδικής αγωγής και συγγραφέας, ο οποίος κάνει βιβλία ζαχαροπλαστικής με φωτογραφίες για άτομα με αυτισμό. Θα μας φτιάξει διάφορες λιχουδιές. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί φέτος θα είμαστε και πιο οργανωμένοι εμείς. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί συμμετέχουν και φορείς όπως το ΚΕΑΤ, όπως οι εργοθεραπευτές, όπως πάντα το Σωματείο Διερμηνέων, που μαζί θα κάνουμε μια συζήτηση. Θα έχουμε φέτος ένα σημείο στο οποίο θα μπορείς να αποφορτίζονται όσοι αισθάνονται ότι λίγο έτσι λόγω φασαρίας και λόγω έτσι πολύ θορύβου μπορούν να αποφορτίζονται.
2: Τι σημείο θα είναι αυτό εκεί πέρα στον εξωτερικό χώρο του
3: σημείο,
2: Δημαρχείου?
3: Ένα τραπέζι κάπου απομονωμένο, ένα τραπέζι με καρέκλες, το οποίο θα είναι ένα rest area που όταν κάποιος φορτίζεται άτομο με αναπηρία, κυρίως με αυτισμό, έτσι θα μπορεί και να κάθεται να ηρεμεί και να μπορεί να επιστρέφει.
2: Βρε Σοφία μου, δηλαδή τα έχετε προβλέψει όλα με τόση λεπτομέρεια, κάθε δράση. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω δει, δεν το γνωρίζω κιόλας αν υπήρχε έτσι σε κάποιο άλλο φεστιβάλ και ένας τέτοιος χώρος, έτσι ώστε το άτομο να μην χρειάζεται να αποχωρεί, αλλά να έχει τη δυνατότητα μετά να επιστρέφει πάλι να συνεχίζει.
3: Υπάρχουν, νομίζω έχουν ξεκινήσει όλοι στην Ελλάδα να μπορούν να κάνουν δράσεις. Απλά κάθε χρόνο και εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης βελτιώνουμε το κάτι παραπάνω.
0: Το βελτιώνετε και το μεγαλώνετε κιόλας, Σοφία, γιατί αποκτάτε την εμπειρία. Αποκτάτε την εμπειρία προηγούμενων διοργανώσεων και το πηγαίνετε και ένα βήμα παραπάνω. Και φαντάζομαι ότι το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, επαναλαμβάνω για αυτούς που μπορεί να άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, ξεκινά αύριο το απόγευμα, όπως μας είπες, μέχρι και την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα νερού και στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι μία από τις πολλές δράσεις που ετοιμάζεται και για το υπόλοιπο της χρονιάς.
3: Φέτος κάναμε και τις ημέρες καριέρας ατόμων με αναπηρία. Προσκαλέσαμε ιδιωτικές εταιρείες.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
2: Πώς πήγε, Σοφία?
3: Έκλεισε με θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Γιατί ήταν περίεργο και για τις ιδιωτικές εταιρείες πώς θα πάρουν συνέντευξη. Ίσως από κάποιον που έχει πρόβλημα ακοής, ίσως από κάποιον που έχει αναπηρία όρασης. Οπότε ήταν λίγο, αλλά ήταν περίεργο και για τα άτομα, γιατί έπρεπε να κάνουν ένα τύπο βιογραφικό. Έπρεπε λίγο να δούνε τις ερωτήσεις. Είχαμε ψυχολόγους, οπότε μπορούσε κάποιος να διαχειριστεί το άγχος του. Οπότε την επόμενη χρονιά νομίζω θα έχουμε και περισσότερες συμμετοχές από πλευράς των εταιριών.
2: Κλείστηκε κάποια συμφωνία?
3: Όχι, όχι. Αλλά σίγουρα.
2: Ήταν όμως το πρώτο βήμα.
3: Ναι, όλες οι εταιρείες φύγανε με αρκετά βιογραφικά.
0: Μάλιστα. Ναι. Και αυτό είναι, όπως λέει η Κάτια, είναι το πρώτο βήμα. Σοφία, να συνεχίζετε να κάνετε τόσο ωραίες δράσεις. Ραντεβού στο δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ.
3: Σας περιμένουμε.
0: Που ξεκινά αύριο, μια γιορτή για όλους. Μια πρωτοβουλία του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Σκαμπαρδόνη, για αυτή την επικοινωνία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι ωραίες δράσεις αυτές. Είναι πάρα πολύ ωραίο
2: όταν
0: να γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Αγαπάει αυτό που κάνει. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δράσεις όχι μία φορά το χρόνο. Η Σοφία Σκαμπαρδόνη έχει αποδείξει ότι κάνει συνεχώς τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, και επειδή εμείς αγαπάμε πάρα πολύ όμως την επικοινωνία με τους ακροατές, για το υπόλοιπο που μας έχει μείνει, εντάχει θα δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση με τον Άκη Σακελαρίου, την παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Είναι η παράσταση της Κυριακής στις 9 στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Επαναλαμβάνω, 3 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 9 στην παράσταση στο Αριστοτέλειο. 2-3-10-2-85-106. Έχουμε ακροατία, ακροάτρια. Καλή σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μας ακούτε? Έχουμε μάλλον κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία.
0: Λοιπόν,
2: δεν
0: πάμε.
2: Πειράζει.
0: 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποια κυρία είστε?
4: Βάσο Βαγιονά.
2: Βάσο Βαγιονά.
4: Ναι.
2: Από πού μας τηλεφωνείτε?
4: Από Πολύχνη.
2: Από Πολύχνη.
0: Μάλιστα. Την Κυριακή στις 9 λοιπόν θα πάτε να δείτε την παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Μία διπλή πρόσκληση είναι δική σας. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πάμε στον επόμενο. Στο Αριστοτέλειο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο ακροατή, ακροάτρια. 2-3-10-2-85-106. Καλή σας ημέρα. Έχουμε γραμμή. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
5: Δημοπούλου Μαρία.
2: Δημοπούλου Μαρία, από πού μας τηλεφωνείτε?
5: Εδώ, από το κέντρο.
2: Από το κέντρο. Πηγαίνετε θέατρο?
5: Πηγαίνω.
2: Πολύ ωραία.
0: Και τώρα θα πάτε την Κυριακή, λοιπόν, στην παράσταση με τον Άκη Σακελαρίου, τον Τάσο Χαλκιά, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Στις 9 θα πάτε λίγο νωρίτερα. Ναι. Θα βρίσκετε το όνομά σας στο ταμείο. Μία διπλή πρόσκληση. Μία διπλή πρόσκληση από εμάς για εσάς. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και πάμε έχουμε και την τρίτη, διπλή πρόσκληση, λοιπόν, για την παράσταση ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Την παράσταση της Κυριακής στις 9 το βράδυ. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή, για να δούμε και την τελευταία ακροατή ή ακροάτρια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
6: Θέλω από Τριανδρία. Διαφέρουμε για την παράσταση.
2: Ναι, ναι. Τηλεφωνείτε από Τριανδρία. Πείτε μας λίγο ξανά το όνομά σας.
6: Τόνιας Τιμολέων. Τόνιας Τιμολέων.
0: Τόνιας Τιμολέων.
6: Τόνιας Τιμολέων.
2: Τόνιας Τιμολέων. Σωστά το λέμε. Κόλλιας Τιμολέων.
0: Τόλιας, μάλιστα. Εντάξει,
2: το βρήκαμε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, την Κυριακή θα πάτε, κύριε Τόλια, στο Αριστοτέλειον στις 9 η ώρα στην παράσταση της Κυριακής. Να είστε λίγο νωρίτερα. Θα είναι το όνομά σας στο ταμείο, θα πάτε λίγο νωρίτερα στο θέατρο Αριστοτέλειων για να παραλάβετε από εκεί την πρόσκλησή σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Βάσο Βαγιονά, Μαρία Δημοπούλου, Τόλιας Τιμολέων. Αυτοί είναι οι τρεις ακροατές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Κυριακής στις 9 το βράδυ, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται Αλεξάνδρα Μαρτίδου με δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Κοντογουλίδης, Λάζαρος Στοδαρακίδης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν ακόμη σε σύγκρουση. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτικά της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχουν προβλήματα στο πανόραμα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σε περιοχές του πανοράματος λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ στο τμήμα από τον Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια πανοράματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ, πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εργασίας συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του και τη μείωση των βλαβών σε όλη την ανατολική πλευρά της πόλης. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης έστειλε μάλιστα ένα σαφές μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους να μην ανοίξουν λογαριασμούς. Ψηφίζεται τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σκληρή επίθεση κατά της Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Σε ανακοίνωσή της, η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία μη ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τις 31 Μαΐου σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την Παρασκευή 15 του μηνός οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την κλήση για ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλια στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε στον πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Μπούρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι γνώριζε την επίσκεψη που ανακοίνωσε ότι έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι, στο αποκορύφωμα της Αμερικανο-Ισραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συνεφιασμένη σημερινή Πέμπτη, φτάσαμε Πέμπτη 14 Μαΐου, ένα ψηλό βροχό είχαμε πριν από λίγο και έτσι θα είναι ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας η οποία είναι εμφανής, χρειάζεται σακάκι, μπουφανάκι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουμε τα 27-28 των περασμένων ημερών. Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη και χαρείται την κάθε μέρα με την ιδιαιτερότητά της. Καλημέρα στη Μακεδονία, καλημέρα σε όλη τη χώρα, www.fm100.gr, μας ακούτε παντού. Με πολλά θέματα και σήμερα, αξίζει να ακούσετε την εκπομπή. Ξεκινάμε όπως κάθε μέρα με την τοπική ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο κυκλοφοριακό. Να μας πει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου αμέσως τώρα σε ποια σημεία χρειάζεται προσοχή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα, λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας, μέχρι και το Επταπύργιο. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όσον αφορά τώρα τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχουμε κίνηση στην Τσιμισκή, στον κόμβο της Χάνθ. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί. Στην Ίωνος Δραγούμη έχουμε πολλή κίνηση, όπως επίσης και στη Βενιζέλου. Στην Κασάνδρου βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου. Για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων. Μιας και ανεφερόμαστε στην κίνηση, να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι κλειστό θα παραμείνει από απόψε στις 10 το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αύριο Παρασκευή. Αφορά το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία σε όλο τον υπόλοιπο περιφερειακό θα διεξάγεται κανονικά. Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από το πρωί στην περιοχή του Πανοράματος μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Ο ΔΔΕ ενημερώνει ότι θα αποκατασταθεί η συγκεκριμένη βλάβη. Επίσης, είχαμε ακόμη μία ανακοίνωση της Ryanair με σκληρή επίθεση κατά της Fraport Greece, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως μονοπόλιο και ζητώντας την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, ενώ την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία ταχυμεταφορών Findex αποχωρεί από αεροδρόμιο Μακεδονία από τις 31 Μαΐου σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη. Εκτελονιστές της πόλης κάνουν λόγο για πλήγμα στην αγορά και πιθανές καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος των εμπορευμάτων, ενώ η δραστηριότητα του hub στην Πηλαία και οι πτήσεις συνεχίζουν κανονικά. Να πούμε ότι είχαμε και από το αστυνομικό δελτίο ένα τροχαίο και μία σύλληψη οδηγού. Όσον αφορά το τροχαίο, σημειώθηκε το πρωί στην Πηλαία, στην συμβολή των οδών Κρανιδιώτη με Καζαντζίδη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα και να τραυματιστεί. Ξέφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, είναι πολυτραυματίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο συμβάν επιχείρησαν ένα στενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα με τη συμμετοχή 4 διασωστών και από ό,τι φαίνεται δεν βάζουν μυαλό οι οδηγοί στην περιφερειακή οδό. Ένας 29χρονος έκανε ράλι χθες το βράδυ, Βασίλη, στην περιφερειακή οδό. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς.
0: Με τι ταχύτητα?
1: Στο ρεύμα προς ανατολικά με 145 χιλιόμετρα, ενώ το όριο γνωρίζουμε ότι είναι 60 χιλιόμετρα.
0: Το γνωστό πρόβλημα.
1: Το γνωστό πρόβλημα, ακριβώς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, για την τοπική ενημέρωση. Ράλι στην περιφερειακή με 145. Και στην περιφερειακή με την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή λόγω των έργων. Τι να πει κανείς. Ξεκινάμε την συζήτησή μας με τη Γεωργία Σαδάνα, την οποία αμέσως καλημερίζω. Γεωργία μου, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασιλή. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση Trump-Xi Jinping. Τι βγαίνει από εκεί, προς το παρόν τουλάχιστον? Διαβάζω εδώ ότι ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, έτσι?
2: Ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ότι έχουν ακραία ανταγωνιστικές θέσεις η μία χώρα για την άλλη είναι γνωστό. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι να χρυσώσουν το χάπι σε ένα επίπεδο, λέω στο Βασίλη, γιατί λαβέ έχουν κοινό συμφέρον να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε τους δύο αντάμα και σε αυτό το κλίμα αυρότητας η Ουάσιγκτον δεν το είπε ο Τραμπ, γιατί δεν μπορεί λόγω του πρωτοκόλλου, αλλά το είπε ο Ρούμπιο. Θέλει η Κίνα να εμπλακεί πιο πολύ στην υπόθεση των στενών, να πιέσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έως και αφόρητα το Ιράν, να καθίσει σοβαρά στο τραπέζι διαβουλεύσεων. Από την άλλη, προφανώς το Ιράν ξέρει ότι αυτό είναι το καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί που έχει και θέλει να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η Κίνα

0: όμως μπορεί να προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία, ωστόσο έχει μερίδιο στις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή αυτή και θέλει να μην χάσει έδαφος σε σχέση με την Αμερική. Άρα έχουν κοινό συμφέρον, η Κίνα φύγεται πολύ λιγότερα, αλλά φύγεται και ο σκοπός αυτός, ο κοινός, το πώς δηλαδή θα υπερβούν το σκόπελο των στενών του ορμού, φαίνεται ότι τους έφερε ακόμη πιο κοντά.
1: Θεωρείς ότι μετά από το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα θα έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό?
0: Ναι, τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη. Και ακόμη και αν η Κίνα με τη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ακραία ανταγωνιστικές σχέσεις, ωστόσο επειδή χάνουν πολλά, η Αμερική χάνει πάρα πολλά, η Κίνα λιγότερα, αλλά χάνει από αυτή την κατάσταση και πλέον αυτό το ισοζύγιο είναι αρνητικό και για το Πεκίνο. Νομίζω ότι αυτό που περιμένει ο Τραμπ μετά την αποχώρησή του από το Πεκίνο είναι ένα τηλεφώνημα του Πεκίνου προς την Τεχεράνη, προκειμένου να αρχίσουν να διευθετούνται σε έναν βαθμό. Απόλυτα δεν θα διευθετηθούν σε πρώτο χρόνο, αλλά να διευθετηθούν οι όποιες συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του ορμού.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα βγει. Πάμε τώρα στο θέμα με το θαλάσσιο ντρόν. Έχεις κάνει ρεπορτάζ αυτό. Θέλω να μου πεις τι δείχνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής και αν αυτό που μας είπες χθες στην εκπομπή για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται ότι το θαλάσσιο ντρόν εστάλει από τη Λιβύη.
0: Καταρχήν ξέρουμε ότι εστάλει από την ουκρανική πλευρά. Οπότε το από πού ακριβώς εστάλει είναι το επόμενο ερώτημα που μας ενδιαφέρει. Το γεγονός ότι η Λιβύη είναι πάνω στο τραπέζι είναι γιατί και το σκάφος, η λαμαρίνα, να το πω έτσι να συνεννοούμαστε, και τα δορυφορικά κυκλώματα που φέρει αυτό πάνω έχουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταγράφονται απόλυτα τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Δηλαδή, αν ξεκινήσω εγώ στην Αριστοτέλους και έρθω στα γραφεία σας στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, όλη τη διαδρομή από που ξεκίνησα μέχρι που έφτασα τη γράφει ο δορυφόρος. Άρα ξέρουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από που έφυγε, πώς έφυγε και που κατέληξε. Αυτό δίνει τη βεβαιότητα και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Υπουργό Εξωτερικών να υποστηρίζουν ότι είναι ουκρανικό. Όμως, αν έφυγε από τη βάση της Λιβύης ή αν έφυγε από την Ουκρανία και ο δικός μεταφέρθηκε προς το Ιόνιο, αυτό είναι το ερώτημα που μένει να διερευνήσουν οι ένοπλες δυνάμεις, ή από τη Λιβύη έφυγε ή μεταφέρθηκε ο δικός και μετά μέσω κάποιου πλοίου. Είναι πιθανή λοιπόν η Λιβύη, εξίσου πιθανή, γιατί είναι τα δύο κυρίαρχα σενάρια. Αλλά τι γίνεται, Βασίλη, όσο περνούν οι μέρες, εξετάζεται το σκάφος και έρχονται στο φως νέα στοιχεία, τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα. Γιατί εχθές εντοπίστηκαν ρωσικά και ουκρανικά.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι. Εντοπίστηκαν, όπως διαβάζω εδώ, ουκρανικά και ρωσικά χειρόγραφα,
0: ναι,
1: στο σκάφος, έτσι.
0: Μέσα.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Καταρχήν, αυτό για τις ένοπλες δυνάμεις είναι μία ακόμα ισχυρή ένδειξη, και λέω ένδειξη και είμαι πολύ προσεκτική, γιατί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το πόρισμα, άρα μιλώ για ένδειξη, είναι μία πολύ ισχυρή ένδειξη ότι το πλοίο είναι ουκρανικό.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε βεβαιωθεί, είμαστε σχεδόν βέβαιοι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως όμως υπάρχει το ενδεχόμενο από τη στιγμή που αφέθηκαν χειρόγραφα, το σκάφος να χρησιμοποιηθεί άπαξ με μοναδική, δηλαδή συγκεκριμένη αποστολή?
0: Ναι, έχει δύο τώρα. Κοίτα, το λέω γιατί είναι ουκρανικό και έχει σημασία. Γιατί θα μου πεις, εντάξει, άμα έχει ρωσικά και ουκρανικά μέσα χειρόγραφα, θα είναι ποντιακό. Το λέω γιατί ένοπλες δυνάμεις, το λέω αυτό με τα λόγου γνώση στην αρχή, ψάχναν και τα σενάρια προβοκάτσιας. Γιατί η καιρή ουμένετη. Άρα είναι τώρα σίγουροι και από αυτό και από τα άλλα στοιχεία ότι είναι ουκρανικό. Τώρα, ένας κυβερνήτης σκάφους πολεμικού, γιατί και αυτό πολεμικό σκάφος λογίζεται, όταν είναι στη βάρδια, είναι σε υπηρεσία, αν έχει χειρόγραφες σημειώσεις, γιατί συμβαίνει, τις παίρνει μαζί φεύγοντας. Το ότι τις άφησαν εκεί τις σημειώσεις, δύο στοιχεία δείχνουν. Ή ότι ήθελαν αυτό να το χρησιμοποιήσουν μία και μοναδική φορά, οπότε δεν τους ενδιέφερε να χαθούν οι σημειώσεις, γιατί αυτό δεν θα το ξαναχρησιμοποιούσαν ποτέ, ή γιατί αυτό ήταν η τελευταία αποστολή που εκτελούσε. Οπότε μαζί του θα χανόταν και σημειώσεις. Γιατί λέω θα χανόταν? Γιατί ήταν ζωσμένο με κρυκτικά. Άρα θα εκρήγνε το, οπότε δεν θα έβρισκε κανείς τις σημειώσεις.
1: Δεν είχαν λόγο δηλαδή να τις πάρουν τις σημειώσεις, ή θα ήταν η τελευταία αποστολή.
0: Άρα η τελευταία αποστολή.

0: μία κίνηση, δηλαδή να ανοίξει κάποιος μία καταπακτή, να το προσεγγίσει κάποιος, θα μπορούσε να εκραγεί. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα κρονικά που μόλις γίνονται αντιληπτά, αυτό εκρήγνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είχε μέσα σημειώσεις. Δεν ήταν παγιδευμένο και εμφανίστηκε στους ψαράδες με ανοιχτές τις μηχανές. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας περιγράφω ενισχύουν την εντύπωση στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ότι ήταν και χαλασμένο.
1: Ναι.
0: Και τώρα, γι' αυτό το παράτησαν τελικά εκεί που παρατήθηκε.
1: Οι αντιδράσεις της δικής μας πλευράς απέναντι στην Ουκρανία ποιες είναι? Έχουμε μια δήλωση του κ. Γεραπετρίτη που λέει ότι η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανοιχτή από την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε δείξει τη δυσαρέσκειά μας απέναντι στους χειρισμούς αυτούς της ουκρανικής πλευράς. Διότι αυτό σημαίνει ότι ήθελαν να μετατρέψουν το Μεσόγειο σε πολεμή, να διευρυνθεί το πεδίο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτό τελικά καταλαβαίνω.
0: Ναι, ότι ήθελαν οι Ουκρανοί. Δεν το θέλουν ακόμα, έτσι. Δεν έχουμε πιστεί. Γιατί οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ότι εμείς θα συνδράμουμε την ελληνική πλευρά στη διαλεύκανση υπόθεσης, είναι ύπνος χείρας τους δηλαδή.
1: Και από ποιον εστάλει τον ντρόν τότε?
0: Μα εδώ είναι το ερώτημα. Προφανώς λοιπόν εδώ οι Ουκρανοί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα προς τα πλοία που μεταφέρουν τα δεξαμενόπλοια, αναφέρομαι, το ρωσικό πετρέλαιο, είναι σαφές, και στην ευρύτερη αυτή περιοχή της Μεσογείου, και το έκαναν με αυτόν τον τρόπο και τώρα πλέον την ήσαν. Εμείς σε επίπεδο διπλωματικό, πολιτικό, έχουμε γνωστοποιήσει το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε και ο κύριος Γεραπετρίτης, το έκανε ο κύριος Δένδιας μετά, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Τώρα, θα μου πείτε λόγια να αγαπιόμαστε. Η Ουκρανία είναι να πάρει 90 δις. Πολύ μεγάλο ποσό. Εκ των οποίων 90, εμείς έχουμε 600 εκατομμύρια ευρώ εθνική συνεισφορά. Άμα δεν συνεντιστούν οι Ουκρανοί, εγώ θα σου έλεγα σήμερα ότι όλα είναι ανοιχτά. Γιατί ήδη σας θυμίζω ότι η Ουγγαρία με Όρμπαν έθετε σκληρά βέτο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που άλλαξε κυβέρνηση Ουκρανία, από τις πρώτες κινήσεις του Μαγιάρ, η εικόνα που υπάρχει στις Βρυξέλλες είναι ότι θα είναι ήπιος απέναντι στο Ουκρανικό. Αλλά άμα συνεχίσει έτσι η Ουκρανία, μπορεί να μην είμαστε ήπιοι εμείς. Οπότε είναι στο χέρι της Ουκρανίας να παραδεχτεί, να ζητήσει συγγνώμη και να μην υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, για να είναι και χρηματορροή και η συνδρομή με αμυντικό υλικό, γιατί έχουμε δώσει πολύ αμυντικό υλικό στην Ουκρανία, όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι συνεπείς και ευγνώμονες αντί να έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό ρεπορτάζ, έχουμε κάτι το οποίο θα περιμένουμε αυτό το τετραήμερο, όπως σήμερα μέχρι την Κυριακή? Εκτός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το συνέδριο είναι ένα και μεγάλο.
1: Πότε ξεκινά το συνέδριο, αύριο?
0: Αύριο και σε αυτό το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Γύρω σε 7.30 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Και την Κυριακή θα έχουμε την ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή?
0: Το πρωί της Κυριακής.
1: Μάλιστα. Αλλά σίγουρα η αυριανή μέρα θα είναι σημαντική, διότι θα γίνει και η καταμέτρηση των παρουσιών. Έτσι, ποιοι θα είναι παρόντες και όλα τα σχετικά.
0: Βασίλη μου, ένα σίγουρο αυτό. Το δεύτερο, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, είναι τι θα πούν τα κορυφαία στελέχη σε συνάρτηση με το τι θα κάνουν και άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ας πούμε, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι παρόν. Και βοά ο τόπος εδώ δημοσιογραφικός ότι μπορεί να παρέμβει παραμονές του συνεδρίου για τα γεωπολιτικά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εχθές είχαμε μία παραίτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.
1: Ναι, της κυρίας Γελεστάθη. Τι ακριβώς συμβαίνει με την κυρία Γελεστάθη? Ήταν ξαφνικό αυτό, νομίζω,
0: Ήταν ξαφνικό, και η κυρία Γελεστάθη, οφείλω να το καταθέσω αυτό στο δημόσιο διάλογο, ήταν πάντοτε ταγμένη ως κομματικός στρατιώτης. Δηλαδή, παρότι δεν κατάφερε να έχει σημαντικές επιδόσεις σε εθνικές εκλογές, εν τούτης δεν έλειψε από τα πάνελ και από τις αντιπαραθέσεις που υπηρεσιζόμενη τη γραμμή και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και αυτό, νομίζω, λοιπόν, ότι στήριξε Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Επίσης, αυτό το γεγονός ότι γενικά σαν άτομο είναι χαμηλών τόνων, αλλά είναι παρούσα και στα πάνελ και στις αντιπαραθέσεις με τα άλλα κόμματα, την έχει καταστήσει πολύ αγαπητή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, της αναγνωρίζουν τον κομματικό πατριωτισμό, ακόμη και αν δεν κατάφερε, ας πούμε, να γίνει υπουργός και βουλευτής. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει προκαλέσει ακόμη μεγάλη.

0: καλύτερη αμηχανία. Δηλαδή, εχθές έχω να σου πω ότι όταν έγινε η είδηση γνωστή, υπήρξε μία αμηχανία και ένας προβληματισμός για τον τι με έλεγενέστε από εδώ και στο εξής. Γιατί η κυρία Αγγελιστάθη παραιτήθηκε, αλλά είναι ένας τέλεχος με πολύ διακριτή διαδρομή και θέσεις. Και αυτό δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, μήπως επιχειρήσει κάποιο άλλο πολιτικό εγχείρημα. Η ίδια βέβαια στην δήλωσή της εξορκίζει τέτοια σενάρια και θέτει πολύ συγκεκριμένες γραμμές σχετικά με την εργαλειοποίηση της παραίτησής της, τυχόν τέτοια περιστατικά. Από την άλλη ωστόσο είναι ένα πολύ προβεβλημένο τέλεχος με συγκεκριμένη ατζέντα, με συγκεκριμένη συνεπή συμπεριφορά, οπότε αυτό όλο έχει προκαλέσει μια αγωνία για τυχόν διαρροές στο μέλλον προς άλλες κατευθύνσεις.
1: Διαβάζω εδώ την ανάρτησή της, στην οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε. Και θα το εξηγήσω αυτό, διότι κομματικές πηγές απέδιναν την παραίτησή της σε καθαρά προσωπικούς λόγους, αλλά αυτό δεν το βλέπω ότι υπάρχει. Λέει, στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα, το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτή τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρό όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, πριν όμως το υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέτρεψαν. Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Επισημαίνω δε ότι δεν θα ανεχτώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου, καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου. Επισημαίνω ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες, από τις οποίες δεν θα αποστώσω ζω, και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος, το οποίο συνεχίζει ενίοτε να συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντρικες που αποβάλλουν οποιοδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Μιλάει για μηχανισμούς. Mm-hmm. Είναι πολύ αιχμηρό αυτό το οποίο λέει. Και επισημαίνω δε τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όχι με υπηρέτηση της πατρίδας και των πολιτών της, τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό, αλλά και για όσους δεν έχουν σχελετούς στα ντουλάπια τους. Η κυρία Αγγελιστάθη στην ουσία λέει ότι το κόμμα το κάνει μια παρέα κουμάντο, η οποία είναι με ίντρικα και παρείστικο τρόπο και με μηχανισμό και με κονκλάβια διοικείται Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταλαβαίνω τι λέει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με προσωπικούς λόγους στους οποίους αποδίδουν την παρέτησή τους κομματικές πηγές, την παρέτησή της.
0: Όχι, η παρέτησή της σαφώς έχει πολιτικό περιεχόμενο, γι' αυτό σας είπα πριν για τυχόν εργαλειοποίηση. Από την άλλη, αυτό που της αναγνωρίζουν, εγώ μπορώ να σου πω, η πλειοψηφία των στελεχών, γιατί ειλικρινά χθες η είδηση της παρέτησής της έπεσε σαν βόμβα, είναι ότι ήταν πάντα στρατιώτης. Δηλαδή η κυρία Αγγελιστάθη είναι στα πάνελ σχεδόν σε καθημερινή σε συχνότητα. Αυτό δείχνει κάτι για την ίδια. Δηλαδή ότι προφανώς η κριτική της και η απόφασή της κατά επέκταση ούτε εύκολα υπήρξαν, ούτε έγιναν ξαφνικά, αλλά υπήρξε μια συμπεριφορά η οποία κατά την ίδια δεν είχε διορθωθεί, δεν είχαν απαλληφθεί αυτά τα φαινόμενα και πήρε αυτή την απόφαση. Πάντως ήταν μια, θα σου έλεγα εγώ εχθές, σοκαριστική είδηση σε έναν βαθμό για το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι εξαιρετικά αγαπητή η κυρία Αγγελιστάθη ως πρόσωπο στο εσωτερικό του κόμματος.
1: Έγινε, Γεωργία μου, περισσότερα στην αυριανή μέρα, όταν θα είναι και η μέρα της πραγματοποίησης του συνεδρίου, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: σου
0: συνέχεια.
1: Εύχομαι. Να πω δύο κουβέντες και εγώ για... Εντάξει, τώρα η Αγγελιστάθη δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να καταθέσω είναι ότι από πολλά στελέχη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, διότι με έναν τρόπο τους απομάκρυναν με τη συμπεριφορά τους, λέγονται τα ίδια πράγματα. Τι δηλαδή? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα παρεΐστικο, όπου μηχανισμοί και άτομα τα οποία ελέγχονται πλήρως από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας κάνουν κουμάντο. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει και σε πολλά παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τώρα έχουν απομακρυνθεί από αυτό το κόμμα. Να σας πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυβέρνηση. Μια ωραία παρεούλα είναι η κυβέρνηση. Όποιοι είναι αρεστοί επιβιώνουν και είναι αντικατάστατοι. Όσοι τέλος πάντων δεν είναι αρεστοί, ακόμα και αν τους τοποθετήσουν σε κάποιο κυβερνητικό πόστο, περιμένουν το πρώτο λάθος για να κάνουν την γκέλα, για να τους αφενός να τους απαξιώσουν με το δικό τους τρόπο, μέσω των μηχανισμών που υπάρχουν και εκεί, και αφετέρου να τους απομακρύνουν στον πρώτο ανασχηματισμό το οποίος γίνεται. Έτσι λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το σύστημα της κυβέρνησης. Άλλωστε το κυβερνών κόμμα. Στο κόμμα και κυβέρνηση ελέγχονται από τους ίδιους ανθρώπους. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι, και στη συνέχεια θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα της 17χρονης, το οποίο συνεχίζει και προκαλεί ρήγη συγκίνησης στην κοινωνία και τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας. Όλα αυτά σε λίγο.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ο σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Όπου και αν βρεθείς αυτές τις μέρες θα σου πούνε για αυτό το θέμα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία και συνεχίζει να την συγκλονίζει. Τα δύο κορίτσια που οδηγήθηκαν σε αυτή την πράξη, την απενεννοημένη. Το ένα δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Αθήνα. Φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται αυτές τις μέρες, μια κουβέντα που σε κάποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να γίνεται, διότι υπάρχουν και υπάρχει διοντολογία. Το είπαμε και από προχθές και χθες στην εκπομπή. Εμείς δεν μπαίνουμε σε σημειώματα και σε αναφορές ειδικές που έχουν σχέση με τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων και πολύ περισσότερο τη δημιουργία κλίματος μόνο και μόνο για να πουλήσει η είδηση. Δεν είναι θέμα το οποίο πρέπει να πουλήσει. Πρέπει να σταματήσει αυτό επιτέλους και από τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια. Αλλά το θέμα είναι τεράστιο με την έννοια το ότι υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, το αδυσόπιτο ερώτημα, για ποιο λόγο οδηγούνται τα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι το θέμα δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο, στην αυτοκτονία ή σε απόπειρες αυτοκτονίας σήμερα. Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι εποχή της ληστικής ευδαιμονίας, τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται τρελαίνουν τα παιδιά, το εύκολο χρήμα ή απ' την άλλη η σκληρή πραγματικότητα, που η σκληρή πραγματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα παιδιά βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον, και εν αντιθέσει με άλλες εποχές όπου υπήρχαν αξίες, υπάρχουν αξίες σήμερα τα οποία μπορεί να δώσουν σε έναν έφηβο να είναι αισιόδοξος για το αύριο, για τη ζωή, και ποια είναι επιτέλους τα όνειρα για μια ζωή, έτσι. Πώς βλέπουν τη ζωή σήμερα, η σχέση της οικογένειας, πόσο υπάρχει οικογένεια σήμερα. Κάποτε τρώγαμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, περιμέναμε τον μπαμπά και τη μαμά να έρθει στο σπίτι ή να είναι η μάνα στο σπίτι ή ο πατέρας στο σπίτι και να λείπει ένας εκ των δύο, και όλοι μαζί υπήρχε το οικογενειακό τραπέζι. Υπάρχει σήμερα το οικογενειακό τραπέζι? Μιλάνε οι γονείς με τα παιδιά τους? Ξέρουν τι αντιμετωπίζουν? Η σχέση των παιδιάτρων, οι παιδίατροι, οι οποίοι πηγαίνουμε μόνο έτσι για να δούμε αν το παιδί πρέπει να κάνει ένα εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο, ενώ ο ρόλος του παιδιάτρου πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Η σχέση παιδιάτρων, εκπαιδευτικών, γιατρών και μελών της οικογένειας. Τεράστια ζητήματα όλα αυτά, τα οποία θα ήθελα να μας βοηθήσει λίγο στην προσέγγιση τους η παιδίατρος η Όλγα Τζέτζη. Κυρία Τζέτζη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Επιστημονικά υπεύθυνη της ΥΚΕ Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, που νομίζω ότι ένας από τους που έχει άμεση σχέση και αυτά που κάνετε στην ΥΚΕ σας με την καθημερινότητα των παιδιών. Το πρώτο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω είναι αυτό. Ο ρόλος του παιδιάτρου, αν εντοπιστεί κάτι ακόμα και στην ψυχολογία του παιδιού, πρέπει να το παραπέμψετε σε έναν παιδοψυχίατρο και στη συνέχεια να ασχοληθεί αυτός με αυτό? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Καταρχήν να σας πω ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μέσα στο να πούμε ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του κοριτσιού και εύχομαι το άλλο το 17χρονο κορίτσι, καθώς και εγώ είμαι μάνα εφήβων κοριτσιών, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα όντως. Έχουμε συγκλονιστεί όλη η κοινωνία. Να πούμε το κορίτσι το δεύτερο που νοσηλεύεται να γίνει καλά. Να προσευχηθούμε γι' αυτό. Είμαι όντως συγκλονισμένη κι εγώ. Πραγματικά όμως μου άρεσε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, ας μην μείνει είδηση, αλλά από αυτό το περιστατικό χάνουμε ακόμη έναν έφηβο και όλοι αναρωτιόμαστε γύρω του. Ήμασταν κοντά σε αυτόν τον έφηβο. Αναρωτιέται οι γονείς, αναρωτιούνται οι δάσκαλοι, αναρωτιούνται οι γιατροί. Επομένως, να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού, ας σταθούμε στο ερώτημα που μας αφορά όλους. Πώς φτάνει ένας έφηβος να νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος? Και κυρίως, τι μπορούμε να κάνουμε νωρίτερα? Μιλάμε για πρόληψη. Σε όλα τα επίπεδα της υγείας και μιλάμε για υγεία σωματική, μιλάμε και για υγεία ψυχική. Και όντως ο ρόλος του παιδιάτρου, ως παιδίατρος και εγώ νιώθω πολύ...
0: Ναι, γιατί έχουμε πρόβλημα? Δέστε λίγο σας παρακαλώ την σύνδεση.

0: Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Τώρα, κυρία Τζέτση, σας ακούμε. Για το ρόλο του παιδιάτρου.
1: Ναι, ρόλο του παιδιάτρου. Ναι, και είπαμε ότι ο παιδίατρος είναι ο πρώτος επαγγελματίας υγείας, ο οποίος βλέπει το παιδί από την γέννησή του, από την ψυχική ηλικία, και μεγαλώνει μαζί με το παιδί και την οικογένειά του μέχρι την εφηβεία. Διότι οι παιδίατροι είμαστε υπεύθυνοι για το παιδί και για την ενίσχυση της σωματικής και της ψυχικής του υγείας μέχρι να φτάσει στην ενηλικίωση. Και η ενηλικίωση, να ξέρετε, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, είναι τα 21 έτη. Μέχρι τότε θεωρείται εφηβεία. Ο παιδίατρος είναι αυτός ο οποίος, σε συνεργασία με την οικογένεια, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στην οικογένεια, οφείλουμε να είμαστε κοντά στην οικογένεια, μπορεί να αναγνωρίσει αναπτυξιακές δυσκολίες, άγχος, απόσταση, αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού. Σε συνεργασία, λέμε εδώ, και με τον εκπαιδευτικό, γιατί και το παιδί περνάει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο σχολείο, διαταραχές ύπνου, αυτοτραυματισμός. Άκουσα χθες την εκπομπή σας, είχατε φιλοξενήσει μια αξιόλογη ψυχολόγο, τη Βάνα Τζάνε, και μίλησε και έδειξε πολύ ωραία τον αυτοτραυματισμό. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε στα γιατρία μας πάρα πολύ συχνά και είναι το πρώτο σημάδι που πρέπει να κρουεί το κόδωνα του κινδύνου.
0: Τι σημαίνει όταν ένα παιδί αυτοτραυματίζεται, πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα στη συνέχεια?
1: Πώς το χειριζόμαστε? Καταρχήν, θα πρέπει ως παιδίατροι να είμαστε τόσο, να κάνουμε με τόση ειλικρίνεια τη δουλειά μας, το λειτουργήμά μας, έτσι ώστε το παιδί, ο έφηβος, να έρθει σε μένα το παιδίατρο και να ανοιχτεί σε μένα, να μιλήσει. Αλλά συνήθως θα σας πω περιστατικά αυτό το τραυματισμό, τα οποία έχω συναντήσει, όχι τόσο συχνά, αλλά έχω συναντήσει στο ιατρείο μου. Το διαπιστώνει η μαμά αυτό ή ο μπαμπάς, αναλόγως με κάποιος γονιός, που μπορεί να το συναντήσει εντελώς τυχαία. Αυτός ο γονιός το αναφέρει στο γιατρό, και από εκεί και πέρα μετά το συζητάμε με τον έφηβο, γιατί ο έφηβος δεν είναι τόσο εύκολο να σου ανοιχθεί, και εκεί είναι η δυσκολία. Οπότε είναι ένα καμπανάκι αυτό για να μπορέσουμε να δράσουμε παραπομπή μετά από εκεί και πέρα στον αυτοτραυματισμό, οπωσδήποτε στον παιδοψυχίατρο, στον ψυχολόγο, και δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας, η οποία διεπιστημονική ομάδα θα περιλαμβάνει τον παιδίατρο, τον γονιό, τον εκπαιδευτικό. Θα υπάρχει επίσης πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος του παιδιού, των φίλων, γιατί ξέρουμε ότι στην εφηβεία ο πιο σημαντικός για τον έφηβο είναι ο φίλος του. Οπότε πρέπει και εκεί να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά.
0: Άρα οι γονείς που ακούνε παίρνουν το μήνυμα ότι πρέπει να έχουν μία γνώση ακόμα και για τις παρέες των παιδιών τους, έτσι. Να ξέρουν τα παιδιά τους με ποιους βγαίνουν, με ποιους έτσι μιλούν. Επίσης, ο ρόλος του διαδικτύου σε αυτό, ποιος είναι, ο οποίος είναι χαοτικός. Μπορεί το παιδί να είναι στο δωμάτιό του επί ώρες και να είναι στο διαδίκτυο με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν εκεί πέρα να αποπροσανατολιστεί. Και επειδή μιλήσατε για εκπαιδευτικούς και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες μέρες και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όλα τα παιδιά έχουν άγχος για τις πανελλαδικές, πολύ λίγα είναι αυτά που δεν έχουν άγχος. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αγχώδη, το άγχος που μπορεί να φτάσει και σε μια αγχώδη διαταραχή? Και όταν λέτε για συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, πώς μπορεί αυτή η συνεργασία να λάβει σάρκα και οστά στην πράξη, έτσι, για ωραία να το λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούν εκπαιδευτικοί, γιατροί, παιδίατροι, ψυχολόγοι, αλλά στην πράξη αυτό πώς μπορεί να γίνει?
1: Πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει με το να είμαστε πρώτα απ' όλα κοντά στο παιδί. Το κοντά στο παιδί δεν εννοώ να είμαστε όλη μέρα πάνω από το παιδί και να μπαίνουμε μέσα στο δωμάτιό του τώρα που ετοιμάζεται για πανελλήνιες και να είσαι καλά, διάβασες. Το ξέρω ότι το κάνουμε και μηδενός εξαιρεμένη και για τον εαυτό μου ακόμη θα το πω. Παρ' όλα αυτά όμως, το παιδί, θεωρώ ότι ο έφηβος θέλει να νιώθει ότι ο ενήλικας, ο σημαντικός ενήλικας για αυτόν, είναι δίπλα του, και ο σημαντικός ενήλικας για τον έφηβο είναι η οικογένειά του, είναι ο σημαντικός συνομιλικός, έτσι, το peer influence είναι πάρα πολύ σημαντικό, για αυτό που λέτε για την επίδραση του διαδικτύου, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση για την επίδραση του διαδικτύου, επειδή αναφέρεται για την ΙΚΕ, μια υποομάδα της ΙΚΕ είναι μια εθελοντική, η SaveMed είναι μια εθελοντική ομάδα ανθρώπων από διάφορους χώρους, που προσπαθούμε να πάμε στα σχολεία, να πάμε οπουδήποτε μας ζητηθεί για να μιλήσουμε για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Κλείνω την παρένθεση εδώ. Επομένως, να γνωρίζει το παιδί, έστω και αν δεν είναι όλη μέρα δίπλα του ο γονιός, γιατί και οι συνθήκες ζωής είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ξέρετε, όλοι οι ενήλικες αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε πολλές ώρες, δεν είμαστε αναγκαστικά στο σπίτι. Αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο. Εντάξει, με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Το παιδί είναι σημαντικό να αισθάνεται ότι είναι κάποιος δίπλα σου, ότι μπορείς να μιλήσεις και υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Είναι φυσιολογικό και το άγχος, ακόμη και να έχουμε κάποιες ελαφριά.
0: Το άγχος της αποτυχίας, δηλαδή, έτσι. Το άγχος συνδέεται, ναι, με την πιθανή αποτυχία. Και δεν ξέρουμε
1: αυτό τι σημαίνει το άγχος της αποτυχίας. Συγγνώμη, διακόπτω. Το άγχος της αποτυχίας σημαίνει έλλειψη συναισθηματικής ενδυνάμωσης, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο παιδί. Και εγώ, ο γονιός, είμαι υπεύθυνος μαζί με τους άλλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα στο παιδί και στον έφηβο να ενισχύσω, να το ενδυναμώσω συναισθηματικά, να ενισχύσω την αυτοπεποίθησή του, να του δείξω ότι είμαι δίπλα σου, να του δείξω ότι έχεις τόσες πολλές δυνάμεις μέσα σου, ακόμη και αν αποτύχεις στις πανελλήνιες, στο διαγώνισμα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έχεις τόσα χαρίσματα που μπορείς να τα καλλιεργήσεις και μπορείς να πετύχεις πολλά, πάρα πολλά στη ζωή σου. Αυτό θέλει να ξέρει μόνο ο έφηβος, να του ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση. Από την άλλη όμως, η ζωή δεν είναι ρόδινη. Το ζούμε και εμείς οι ενήλικες. Και το παιδί
0: εδώ λίγο να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Ένας 16χρονος, 17χρονος, μία 17χρονη, 16χρονη, 18χρονη. Που λέτε αυτό ότι η ζωή δεν είναι ρόδινη, που βλέπει παραδείγματος χάρη την οικογένειά της να προσπαθεί να τα βγάζει πέρα με 800 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι το ζει στην καθημερινότητά του ότι η ζωή δεν είναι ρόδινη. Ναι. Λοιπόν, παράλληλα βλέπει, βομβαρδίζεται από παντού, από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από τα μίντια, από τον ψεύτικο κόσμο, ας το πούμε, που μας βομβαρδίζουν πάρα πολύ, από influencer, ότι υπάρχει και η διέξοδος του εύκολου χρήματος, το ότι μπορείς με το σκάρι εύκολα να γίνεις και να αποκτήσεις και τη δόξα και τη φήμη και το χρήμα, η ληστική ευδαιμονία που υπάρχει παντού έξω, σε συνδυασμό με την έλλειψη αξιών και την έλλειψη το ότι η οικογένεια σήμερα δεν έχει το συνεκτικό δεσμό που είχε στο παρελθόν. Όλα αυτά πώς μπορούν να μπερδέψουν, να προσανατολίσουν πλήρως έναν έφηβο, μια έφηβη, και στο τέλος να αισθανθεί, ας το πούμε, μια απόρριψη για όλα.
1: Μπορούν και γίνεται, και το βλέπουμε στην πράξη ότι γίνεται. Και να πω εδώ ότι και εδώ λέμε συχνά ότι ο γονιός φταίει για αυτό, ο γονιός φταίει για το ένα, ο γονιός φταίει για το άλλο. Ας σκεφτούμε όμως ότι και εμείς οι ίδιοι οι γονείς αναγκαζόμαστε να ζήσουμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ψηφιακός κόσμος. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο. Εμείς αναγκαζόμαστε να το μάθουμε. Εμείς έχουμε την εμπειρία, τα παιδιά έχουν τη τεχνογνωσία. Και εκεί έρχεται και το θέμα των ορίων και των πραγματικών νοημάτων που πρέπει να περάσουμε στο παιδί μας. Από την άλλη, να πω και την άλλη όψη. Δεν μπορούμε να ζητάμε τα παιδιά μας να μην γίνονται σκληρά όταν οι ενήλικες γύρω τους λειτουργούμε με ειρωνία, με ανταγωνισμό, με ναρκισισμό, με έλλειψη ενσυναίσθησης. Δηλαδή, από τη μία να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας ως γονείς, ως γιατροί, ως εκπαιδευτικοί, και από την άλλη όμως να μην νιώθουμε και ενοχικά. Αυτή είναι η χρυσή τομή, θα έλεγα. Και για μένα, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Με την ειλικρίνεια, με τις ειλικρινές σχέσεις μεταξύ μας, με την ειλικρίνεια ως άνθρωποι, με την ανθρωπιά, και από την άλλη ο καθένας από το δικό του μετερίζει με την επιστημονικότητά του. Εγώ ως παιδίατρος να χρησιμοποιήσω την επιστημονική μου γνώση, να χρησιμοποιήσω την κλινική εξέταση που θα δω κάποια σημάδια σε έναν έφηβο που έρχεται στο ιατρείο που δεν μπορώ να τα εξηγήσω στα χέρια του, που μπορούν να δηλώνουν αυτοτραυματισμό, να το συζητήσω με τον γονιό, να γνωρίζω καλά τη δομή της οικογένειας, γιατί η δομή της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική και η σχέση της οικογένειας, και από εκεί και πέρα να κάνω αυτό που λέμε να ασκήσω εξατομικευμένη ιατρική, με ήθος όμως και με ενσυναίσθηση, να συζητήσω με τον γονιό, να δούμε ποιοι άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να μας βοηθήσουν, και από εκεί και πέρα να πορευτούμε χέρι-χέρι. Από την άλλη, μια και μιλήσετε για κοινωνία, επειδή το τελευταίο διάστημα και πολύ προσφάτως έγιναν ανακοινώσεις για τις νέες νομές ψυχικής υγείας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η πολιτεία κινείται όντως προς την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Με νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, δωρεάν υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Αυτό όντως είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Αρκεί να είναι και αποτελεσματικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ένα ερώτημα να θέσω. Για να είναι αποτελεσματικό, θα φτάσει ο έφηβος εγκαίρως εκεί? Θα έχει ο γονιός το χρόνο, τη γνώση και την ψυχική αντοχή να ζητήσει βοήθεια?
0: Μάλιστα. Είναι όντως πολύ ουσιαστικό το ερώτημά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Νομίζω ότι το θέμα το προσεγγίσαμε πολύ έτσι όπως έπρεπε να το προσεγγίσουμε. Η επόμενη μέρα ελπίζω και εύχομαι να είναι με θετική, ας το πούμε, εξέλιξη όσον αφορά τις σχέσεις, ιδιαίτερα αυτών που είπατε, γονέων, παιδιών, επιστημόνων, παιδιάτρων, εκπαιδευτικών.
1: Και μέσω μαζικής ενημέρωσης.
0: Να τεθούν οι βάσεις.
1: Θα το αναφέρω και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το προσεγγίσατε το θέμα με πολύ ενσυναίσθηση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα μόνο, όπως είπατε στην αρχή, η είδηση. Είναι μέσα από αυτό το θλιβερό περιστατικό, για άλλη μια φορά, τι μπορούμε να βγάλουμε. Όχι μόνο κινδυνολογίες, όχι μόνο κατηγορίες, αλλά να καθίσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να φτιάξουμε, όσο και αν ακούγεται αυτό ρομαντικό, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο και για εμάς τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας.
0: Ευχαριστώ και πάλι, κυρία Τζέτζη, την καλημέρα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και για το θέμα το οποίο συνεχίζει να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Σας το είπα και πριν, όπου και αν βρεθείς αυτές τις μέρες, με αυτό το θέμα, αυτό το θέμα είναι το αντικείμενο συζήτησης. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι, νομίζω ότι είναι και σχετικό με αυτό που ακούστηκαν. Στη συνέχεια να πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Παναγιώτης Κοκόρης, υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, να του κάνουμε κάποια ερωτήματα που έχουν σχέση με την απονομή των συντάξεων, με το τι αλλάζει, τι εξέλιξη μπορεί να έχουμε στην ταχεία έκδοση των συντάξεων, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας. Όλα αυτά θα τα ακούσετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε μια συνέντευξη που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή του στο παλάτι του λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών του flyover στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ψηφίζεται τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Από σήμερα 5η μέχρι και τις 18 Μαΐου ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα HIOS PASS 2026 και Κύθυρα PASS. Στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη. Πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σε περιοχές του Πανοράματος λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της γραμμής 21 του ΔΔΕ από το τμήμα του Φίνικα μέχρι τα Πλατανάκια Πανοράματος. Εκατομμύρια Ιρανοί έχουν βρεθεί ψηφιακά απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στη χώρα. Η διακοπή του διαδικτύου που διέταξαν οι αρχές είχε σοβαρές συνέπειες για τους οικονομικούς τομείς που εξαρτώνται από το διαδίκτυο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις. Σήμερα Πέμπτη, 11 και 8 λεπτά, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάρε όλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και επικεντρωνόμαστε σε χρηστικά θέματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τοπικά και λοιπά. Πολλοί έτσι ακροατές μου είπαν αναδείξτε το θέμα των συντάξεων, αναδείξτε το θέμα της λειτουργίας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την καθημερινότητά μας. Έχουν γίνει πολλά βήματα, πρέπει να το πω αυτό, ιδιαίτερα στην απονομή συντάξεων χειρίας, εκτός από κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι ειδικές περιπτώσεις όπου εκεί καθυστερούν αυτές οι συντάξεις. Στις υπόλοιπες μου είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι σε 1-1,5 μήνα εκδίδονται πλέον οι συντάξεις και όχι μόνο προσωρινή και κανονική σύνταξη. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις, χρόνιες. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται η άποψη του ειδικού, να τους ενοχλούμε, να ζητάμε ας το πούμε τις απαντήσεις. Και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα, συνομιλώντας με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Κοκόρη, κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, καλημέρα στους Θεσσαλονικείς. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε και σιγά σιγά θα το καθιερώσουμε και την εικόνα μας.
0: Λοιπόν, το καθένα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να καθιερώσουμε έτσι τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Να μαζεύω εγώ κάποια θέματα που έχουμε πολλά από παρατηρήσεις, παρεμβάσεις ακροατών και να σας τα θέτουμε για να έχει και χρηστικό χαρακτήρα και η συνέντευξη να έχει αποτελεσματικό χαρακτήρα. Να ξεκινήσουμε πρωτού πάμε στις...
1: Κύριε Κοντογουλίδη, και ναι. Ξέρετε ότι και εγώ είμαι από τους θειασότες της χρησιμότητας. Αν δεν έχει χρησιμότητα η συνέντευξη, πιστεύω ότι περιττεύει να είναι σε επίπεδο συνθημάτων.
0: Λοιπόν, για τις συντάξεις έχω να σας ρωτήσω πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα γενικότερα και από τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για καταρχάς για τον αριθμό των δόσεων. Τι συμβαίνει με τις δόσεις με τους οφειλέτες και ποια αλλαγή είχαμε το τελευταίο διάστημα?
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήρθε στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, μία νέα ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε 72 μηνιαίες δόσεις όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτή η εφαρμογή θα τεθεί μέσα στον Ιούνιο με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό όμως προϋποθέτει, κύριε Κοντογουλίδη, να γίνει η ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων από 1 πρώτου 24 μέχρι 21 δεκάτου 26, γιατί 22 τετάρτου έγινε η ανακοίνωση των ρυθμίσεων αυτών.
0: Άρα πρέπει για να κάνει χρήση αυτών των ρυθμίσεων της αύξησης των δόσεων πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση κάποιος.
1: Βέβαια, να κάνει ρύθμιση σε 24 ή 48 δόσεις ανάλογα με το τι προβλέπεται για τα ληξιπρόθεσμα τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα από 1 πρώτου 24 μέχρι 21 τετάρτου του 26.
0: Μάλιστα, για αυτή τη διετία.
1: Δεύτερον, πρέπει να πούμε εδώ ότι συγχρόνως ανακοινώθηκε και διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, κύριε Κοντογουλίδη, με μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό από 10.000 στις 5.000 ευρώ. Με το προηγούμενο εξοδικαστικό δεν μπορούσε κανείς να πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό εάν είχε 5.000, πήγαινε από 10.000.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις παραγραφές των οφειλών, τι αλλάζει?
1: Τις παραγραφές των οφειλών πρέπει να τονίσουμε ότι από 1 πρώτου του 26 και μετά οι νέες ασφαλιστικές οφειλές που γεννώνται όταν λέμε που γεννώνται, δηλαδή που δημιουργούνται από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα παραγράφονται στην πενταετία. Δηλαδή αυτό αφορά εισφορές, το τονίζω, που γεννιούνται από 1 πρώτου 26 και μετά. Για παλαιότερες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 25, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς της δεκαετούς παραγραφής. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν λέμε ο χρόνος αυτός δεν μετριέται γενικά και αόριστα, θα πρέπει να μην έχει υπάρξει καμία ενέργεια είτε από το φορέα για διεκδίκηση της οφειλής, είτε από πλευράς του οφειλέτη, οποιαδήποτε πράξη για αναζήτηση του χρέους, ρύθμιση του χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές οι κινήσεις από τον ΕΦΚΑ και από τον οφειλέτη προς τον ΕΦΚΑ διακόπτουν τον χρόνο παραγραφής και ο χρόνος παραγραφής ξεκινάει πάλι από την αρχή. Ο υπολογισμός δε της πενταετίας, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, είναι από τη λήξη του επόμενου έτους. Δηλαδή, όταν μιλάμε από 1η-26, οφειλές που θα γεννηθούν το 26 θα αρχίσει να μετράει πενταετία από 1η-27. Δηλαδή 27, 28, 29, 30, 31. 31 του μετά από 5 χρόνια, από το 27, το 32 δηλαδή, θα παραγράφονται οι οφειλές του 26.
0: Μάλιστα. Αυτά για τους οφειλέτες και τις οφειλές. Γιατί πολλοί κόσμος χρωστάει, πολλοί κόσμος δεν ξέρει πότε γίνεται η παραγραφή των οφειλών. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε και διευκρινίσατε τις ερωτήσεις τις οποίες κάναμε. Τώρα πάμε στην απονομή των συντάξεων, το μείζον θέμα. Καταρχάς ερώτημα. Αν κάποιος καταθέσει αίτηση συνταξιοδότηση σήμερα και έχει και μοναδικό ταμείο είναι το ΟΕΦΚΑ. Λοιπόν, σε πόσο
1: όταν
0: καιρό.
1: Αν λέμε μοναδικό ταμείο, κύριε Κοντογκολίδη, να το διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
1: Το ΕΦΚΑ δεν είναι ένα και μοναδικό.
0: Ναι, έχει και πολλά, ναι. Ναι.
1: Το ΕΦΚΑ, λοιπόν.
0: Είναι το πρώην ΙΚΑ, ήθελα να πω.
1: Όχι μόνο το πρωί ΙΚΑ.
0: Όχι, όχι, όχι, λέω.
1: Ήταν αν... το 42%.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν καταλάβατε. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος είχε ασφάλιση το πρώην ΙΚΑ, μόνο ΙΚΑ και τίποτα άλλο. Μοναδικό ταμείο το ΙΚΑ.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα ποσοστό του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Το ξέρω, ναι, μα γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Γενικός γραμματέας, θα σας πω. Ότι ήμουν γενικός γραμματέας 12 και μέχρι αρχάς το 15, 2,5 χρόνια ακριβώς και κάτι. Οπότε εκείνα τα χρόνια που ήμουν γενικός γραμματέας είχα ζήσει 14-15 ασφαλιστικά ταμεία και το ΙΚΑ ήταν το 42% του ασφαλιστικού συστήματος. Μετέπειτα έγινε συγχώνευση του 16 με τον νόμο Κατρούγκαλου και στη συνέχεια μπήκανε μέσα και όλες οι συντάξεις του δημοσίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ΙΚΑ είναι ένα κομμάτι. Κατά συνέπεια ο μέσος όρος, θα σας πω εγώ, ότι είναι περίπου στις 40 μέρες, πάντως κάτω από 50 ημέρες. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές εξαιρέσεις. Δηλαδή να έχουμε διαδοχική ασφάλιση, γι' αυτό είπα μην πάρω το ΙΚΑ. Γιατί ο άλλος μπορεί να είχε ΙΚΑ και να είχε και εμπόρων.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είχε
0: εγώ δεν καταλάβατε γιατί θέλω να... ξέρω όλα αυτά. Απλώς ήθελα να δείξουμε τη διαφορά. Εάν παραδείγματος χάρη το υποθετικό ερώτημά μου. Κάποιος έχει 35 χρόνια σύνταξη, ασφάλιση και είναι μόνο από το ΙΚΑ. Και κάνει έτσι συνταξιοδότηση για να βγει και είναι 62 χρόνια και μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Τότε λοιπόν.
0: Πόσο καιρό κάνει.
1: Πριν από το 19 ήθελε 400 με 500 μέρες.
0: Ναι. Πόσο πριν. Καιρό κάνει να βγει
1: τώρα
0: η σύνταξη.
1: Κάνει κάτω από 50.
0: Ναι.
1: Εκτός εάν έχουμε. Δεν υπάρχει καταμέτρηση χρόνου. Εάν περιμένει να του αναγνωριστούν, είχε κάνει αίτηση δηλαδή πριν τη συνταξιοδότηση για αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Εάν περιμένει χρόνο για θεμελίωση από το εξωτερικό. Εάν είχε 2-3 ταμεία, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ενιαία ηλεκτρονική βάση.
0: Τότε τι γίνεται, καθυστερεί.
1: Εκδίδεται
0: προσωρινή σύνταξη σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και βέβαια εκδίδεται, εξαρτάται και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Αν ζητήσει προσωρινή, θα πάρει προσωρινή και μετά θα γίνει οριστική εκαθάριση.
0: Πόσο περίπου είναι η προσωρινή σύνταξη?
1: Εξαρτάται. Τώρα κάθε ταμείο έχει διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη διαφορά έχουν τα ταμεία μεταξύ τους ακόμη.
0: Μάλιστα. Τώρα, συντάξεις χειρίας.
1: Παράδειγμα, θα σας πω ότι είναι πιθανόν σε έναν που ήταν στον ΟΕΕ, δηλαδή πρώην που είχαμε Ταμείο Εμπόρων, Ταμείο Βιοτεχνών και Αυτοκινητιστών, ήταν και τα τρία ταμεία σε ένα με το τίτλο ΟΑΕ. Τότε κάποιος όταν έπαιρνε προσωρινή από το ΤΕΒΕ, μπορεί να έπαιρνε 800-900 προσωρινή και οριστική να έπαιρνε και 1100 και 1200. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά και βεβαιότητα.
0: Ναι. Επί συντάξεις χειρίας, εάν μια πεθάνει ένας άνδρας και μένει η χείρα γυναίκα του και έχει σύνταξη από ένα ταμείο, από το Ταμείο των Εμπόρων που αναφερθήκατε πριν. Σε πόσο καιρό θα εκδοθεί η σύνταξη χειρίας για τη γυναίκα που θα μείνει μόνη της?
1: Πρέπει να σας πω το εξής, ότι η απονομή στη συντάξη χειρίας, επειδή αρχίζει να λειτουργεί το αυτοματοποιημένο σύστημα, γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτός και εδώ αν υπάρχουν κάποιοι, αν είναι περισσότεροι κληρονόμοι, αν δεν έχουν δηλωθεί όλοι κληρονόμοι, αν. Διαφορετικά ο κανόνας είναι, όπως και τώρα εδώ και οι επικουρικές ακόμη, τις αυτοματοποιήσαμε και τον προηγούμενο μήνα τις περιορίσαμε περίπου με αυτόματη διαδικασία περίπου στις 3 με 3.500.
0: 3 με 3.500, τι εννοείται?
1: Περιορίσαμε τις επικουρικές.
0: Α, τις επικουρικές.
1: Και τις πήγαμε με αυτόματη διαδικασία.
0: Άρα σε ένα μήνα, ένα μισή μήνα μπορεί να εκδοθεί.
1: Μην με πάτε όμως σε στάνταρ χρονικά πλαίσια, γιατί πάντα πρέπει να τονίζουμε και τις εξαιρέσεις. Ότι έχω, όταν έχω ένα ταμείο.
0: Μα το είπατε πριν. Αν υπάρχουν κληρονόμοι, μπορεί να περιμένουν και 6 και 7 και 8 μήνες. Λέω τώρα εγώ.
1: Πολλές φορές, γιατί πάρα πολλές, μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και 3, μπορεί να είναι και 1,5. Και σε αυτούς. Αλλά επειδή ο κάθε ένας που ενδιαφέρεται μπορεί να ακούσει μία συνέντευξη και να πιαστεί μόνο από εκείνο που τον
0: εξυπηρετεί. Ναι, και να πει τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Κοκόρη. Ναι.
1: Γι' αυτό το τονίζω συνεχώς, κύριε Κουντογουλίδη, επειδή το βιώνω καθημερινά.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ όμως το διευκρίνησα. Εγώ το διευκρίνησα. Λέω, δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος. Είναι ο σύζυγος 85 χρονών, λέω ένα παράδειγμα. Είναι η χείρα 80 χρονών. Περιμένει να ζήσει από τη σύνταξη αυτή τη χειρία, θα πάρει το 75% περίπου τη σύνταξη. Σε πόσο καιρό θα εκδοθεί η σύνταξη, αυτό σας ρώτησα.
1: Είμαι θερμός υποστηρικτής αυτής της άποψης και από γραμματέας που ήμουνα σε σχέση με τη σύνταξη της χειρίας, είχα ξεκάθαρη άποψη ότι έπρεπε να βγαίνουν όσο γίνεται με πιο αυτοματική
0: γρήγορα, αυτό, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί αν ήταν μόνο η χείρα όπως το οριοθετείτε, δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά επί το 70% ένας απλός υπολογισμός να βγαίνει.
0: Αυτό όμως το αυτοματοποιημένο
1: πληροφοριακού συστήματος.
0: Κρύβονται και μερικές παγίδες, μήπως τελικά δεν γίνει σωστά ο υπολογισμός της σύνταξης. Και αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνουν οι πολίτες?
1: Πάντα παγίδες σε οποιοδήποτε σύστημα εκ παραδρομής μπορεί να έρχονται στην επιφάνεια, έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι 100%, αλλά αυτές οι παρεκκλήσεις θα είναι σε πολύ μικρό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Okay, και σε αυτό. Οι περισσότερες εκκρεμότητες στην απονομή των συντάξεων πού εντοπίζονται? Είπατε πριν, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση των κληρονόμων. Αυτό γιατί προκαλεί καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων?
1: Είπα ότι μπορεί εδώ πέρα σε αυτές τις συντάξεις χειρίας να είχαμε ένα αίτημα, παραδείγματος χάρη, από 5 κληρονόμων, αλλά εσείς μου βάλετε συγκεκριμένο ότι ο Θανόν ή η Θανούσα ήταν ήδη συνταξιούχος.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το έπαιρνε ο άλλος και μετά θα έρχονταν, ας πούμε, αν είχε παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γι' αυτό μην το βάζουμε σε γενική κατεύθυνση συντάξεις χειρίας και τελειώνει. Παίζει ρόλο και η κληρονόμη. Παίζει ρόλο και αν ο Θανόν είχε παιδιά ή δεν είχε. Εσείς μου βάλατε ο Θανόν χωρίς να έχει παιδιά, χωρίς να έχει τίποτα.
0: Ναι. Αυτό λέω. Στις περιπτώσεις που έχει παιδιά ο Θανόν και η μοίρα, πρέπει η σύνταξη να πάει στο σύζυγο και στα παιδιά. Εδώ γιατί
1: εύκολη είναι η διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν έχετε μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις, να μας τις δώσετε, να τις εντοπίσουμε και όπου μπορούμε να συντομεύσουμε τη διαδικασία.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκόρη, για αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ένα θέμα το οποίο πέρασε από πολλά στάδια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε. ΚΕΠΑ. Και ιδιαίτερα ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης, γιατί είναι γνωστό ότι είστε από τη Θεσσαλονίκη και έχετε και μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην πόλη που είμαστε όλοι. Πώς λειτουργούν τα ΚΕΠΑ, αν γίνανε βήματα προκειμένου, πού υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες ακόμα, πού εστιάζετε στην οποιαδήποτε βελτίωση κάνετε?
1: Εκτιμώ ότι έχει γίνει μεγάλη επιτάχυνση σε σχέση με τις διαδικασίες των ΚΕΠΑ. Πρέπει να ξεκινήσω από το Λεκανοπέδιο Αττικής και να πω ότι

0: 1.500 ιατροί από το 2013 έγιναν 1.200, διπλασιάστηκαν οι επιτροπές. Προσπαθούμε και στη Θεσσαλονίκη να βρούμε ένα νέο κτίριο ώστε να εξυπηρετούνται και από πλευράς πιο εύκολης προσβασιμότητας, γιατί είναι μόνο στην πύλη Αξιού και έρχεται και όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη εκεί. Και πιστεύω ότι κινούμαστε σε μια θετική κατεύθυνση, δεδομένου του ότι και οι αμοιβές των ιατρών και της γραμματείας και αυτές έχουν αυξηθεί. Κατά συνέπεια έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, δείχνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες, γιατί αυτό είναι και το πρόσωπο, αν θέλετε, της κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους.
1: Εντάξει κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε, σας ευχαριστώ θερμά, καλή δύναμη και θα σας ξανακαλέσουμε όταν έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα από τον κόσμο που μας αναθέτει.
0: Πάντως να ξέρετε ότι εμείς, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιστεύουμε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να πρωτοστατεί σε όλες τις ενέργειες και σε όλους τους τομείς. Έχει τους ανθρώπους που έχουν εκείνες τις δεξιότητες, εκείνες τις ικανότητες που αξιοποιώντας τες μπορούν να πρωτοστατούν και όχι να θεωρούμε θα η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου, καλή δουλειά, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
1: Ήταν ο υποδιοικητής του ΕΦΚΟ, Παναγιώτης Κοκόρης, Θεσσαλονικιός, φίλος της εκπομπής χρόνια και γενικότερα αν υπάρχει και κάποιο θέμα με τις συντάξεις, μπορείτε να μας το θέτετε για να το προωθούμε ανάλογα, περιπτώσεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα, έτσι δείχνουν καθυστέρηση και πρέπει να διορθωθούν, γιατί υπάρχουν συντάξεις οι οποίες εκδίδονται αμέσως και συντάξεις οι οποίες καθυστερούν πάρα μα πάρα πολύ, και εδώ υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του, πολλές φορές τα βάζει και με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και έχουμε τα γνωστά, ας το πούμε, παρατράγουδα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κοκόρη, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Θα πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους νοσηλευτές, για τους νοσηλευτές, για τα μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν. Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουν ότι δεν υλοποιούνται οι δεσμεύσεις για το κλάδο που είχαν, σε οποίες είχαν δώσει τόσο το Υπουργός Υγείας όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η ακύρωση μάλιστα των ανακοινώσεων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά την Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή θα έλεγα ότι έκανε το θέμα ακόμα πιο έντονο, διότι το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων περίμενε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ. Ποιο είναι αυτό τα μέτρα στήριξης, τα οποία ακούνε οι νοσηλευτές και δεν τα βλέπουν? Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Γιώργο Τσιόλα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού. Κύριε Τσιόλα, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
2: Τα προβλήματά μας,
1: τα προβλήματά σας, ναι.
2: Η νοσηλευτική κοινότητα έχει δεινοπαθήσει. Δυστυχώς, μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού, ότι θα γίνουν εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό την ημέρα του νοσηλευτή, 12 Μαΐου, περιμέναμε κι εμείς να δούμε. Αλλά μείναμε άφωνοι, δυστυχώς.
1: Δεν ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο?
2: Τίποτα. Ακριβώς τίποτα. Παρόλο που το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σε επαφή με το Υπουργείο, περιμέναμε τουλάχιστον μια σειρά από νομοθετήματα που θα αφορούσαν τουλάχιστον μια ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είναι ένα ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς, δηλαδή αυτό που λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Είχαμε συζητήσει για ειδικό μισθολόγιο, αυξήσεις στο μισθό μας. Είχαμε μιλήσει για ειδικό τρόπο προσλήψεως, γιατί έτσι κι αλλιώς και μέσω ΑΣΕ που γίνονται και οι συνάδελφοι που είναι έξω στην αγορά δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είχαμε μπει σε μια άλλη λογική, τέλος πάντων, και δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα. Καλώς ή κακώς, θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η πολιτική ηγεσία και γενικότερα το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας δεν αντιληφθεί ότι τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι τεράστια όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και δεν δώσουν κίνητρα στους νέους συναδέλφους να ακολουθήσουν την επιστήμη της νοσηλευτικής, γιατί αν δείτε λίγο τα νούμερα, παράγουμε πολύ λιγότερους από αυτούς που χρειαζόμαστε. Σε κάποια χρόνια δεν θα έχουμε να καλύψουμε

0: τις βασικές ανάγκες.
1: Ερώτημα, για τις προσλήψεις, για τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, οι οποίες νομίζω ότι είχαν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, ή κάνω λάθος?
0: Όχι, ναι, αυτό ανακοινώσαν όλα αυτά που σας είπα, που σας περιέγραψα τώρα, είχαν ανακοινωθεί ότι θα μπουν σε αυτή τη λογική.
1: Γιατί κόλλησε αυτό το θέμα των προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι μια διαδικασία την οποία έπρεπε να καταθέσει σχέδιο νόμου το Υπουργείο, όπου δεν μπήκε σε αυτή τη λογική και τα πράγματα μείνανε στάσιμα έτσι όπως είναι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο χρόνο διαθέτουμε τώρα σε ένα 8ωρο ένας νοσηλευτής? Ούτε 5 λεπτά για κάθε στιγμή.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή ξέρω την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, και η αναλογία του κάθε νοσηλευτή με το νοσηλευόμενο είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό. Πόσοι νοσηλευόμενοι αναλογούν σε έναν νοσηλευτή σήμερα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο?
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, στην Ελλάδα ανά 1000 κατοίκους έχουμε 3,3 νοσηλευτές, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 9 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Οπότε είμαστε 3 φορές κάτω από αυτό που προβλέπετε.
1: Ναι.
0: Το λιγότερο.
1: Ένας νέος νοσηλευτής, ο οποίος τελειώνει τη σχολή και προσλαμβάνεται με ΑΣΕΠ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μου λέτε ότι είναι αυτό το 8ωρο.
0: Λοιπόν,
1: Παρετούνται. Γιατί παρετούνται?
0: Δεν έρχονται καν.
1: Γιατί παρετούνται? Ποιος είναι ο μισθός τους?
0: Πρώτος μισθός είναι κάτω από 1000 ευρώ. Με τον τελευταίο βασικό για το τέτοιο 920. Με 870 μπαίνανε. Με 870 ευρώ θα μείνεις στην Αθήνα, λέμε τώρα, στα νοσοκομεία, τα περισσότερα που είναι η μισή Ελλάδα στην Αθήνα. Θα μείνει στην Αθήνα να πληρώνει ένα ενίκιο 8 κατοστάρικα και να σου μένει 70 ευρώ να περάσει ένα μήνα.
1: Ναι, αλλά οι ίδιοι μισθοί υπάρχουν και στην αστυνομία, οι ίδιοι μισθοί υπάρχουν και στους εκπαιδευτικούς.
0: Έχουν κλαδικό μισθολόγιο οι αστυνομικοί.
1: Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν. Το ίδιο
0: Έχουν άλλες. Ναι, μπράβο, το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Η υγεία και η παιδεία στην Ελλάδα δυστυχώς είναι στις καλένδες. Δυστυχώς.
1: Αυτό που λέτε ότι παρετούνται, το λέτε γιατί έχετε προφανώς στοιχεία στα χέρια σας, έτσι?
0: Έχω στοιχεία. Καταρχήν, από τις προσλήψεις για μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστοι οι αριθμοί. Οι περισσότεροι που έρχονται ως επικουρικοί ή εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές σε ειδικότητα είναι και αυτοί λίγοι. Με το που μπαίνουν μέσα ως επικουρικοί, την άλλη μέρα βλέπουν τις συνθήκες και φεύγουν. Λέει, καλύτερα να δουλέψω σε μια καφετέρια και να πάρω 1200 και 1500 μαζί με τα τύπους, μπορεί να πάρω και 2000, παρά να κάθομαι πρωί, νύχτα, απόγευμα, ό,τι να είναι το πρόγραμμα, για να πάρω 870 ευρώ.
1: Δεν πληρώνονται έξτρα όταν δουλεύουν Κυριακές και εξαιρέσιμα?
0: Όχι, δεν έχει. Είναι πολύ μικρό. Είναι ελάχιστο αυτό. Άντε να είναι 100 ευρώ παραπάνω στο μισθό. Δεν βγαίνει παραπάνω.
1: Μάλιστα. Καλώς, κύριε Τσιόλα, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά από τον Γιώργο Τσιόλα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι προσλαμβάνονται όσοι προσλαμβάνονται με το μέσο ΑΣΕΠ στα νοσοκομεία και φεύγουν, παρετούνται, λέει ο κύριο Τσιόλα. Και το ίδιο συμβαίνει και με πολλού εκπαιδευτικού, γιατί πληροφορούμε από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι πολλοί δεν πηγαίνουν γιατί προσλαμβάνουν τόσο αναπληρωτές και δεν πηγαίνουν, και γι' αυτό υπάρχει και το πέναλτι σε περίπτωση που πας και παρατηθείς, από δεν παρουσιαστείς, δεν μπορείς να ξανακάνεις τα χαρτιά σου. Αλλά γιατί παρετούνται? Διότι πολύ απλά, το είπε ο κ. Τσιόλας, όταν παίρνουν 900-870 ευρώ μισθό και προσλαμβάνονται σε ένα νοσοκομείο εκτός του τόπου κατοικίας τους, πολύ απλά δεν βγαίνουν. Είναι και οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Δεν το συζητάμε. Το να είσαι νοσηλευτής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όντως δεν έχεις ούτε 5 λεπτά χρόνο για να κάνεις λίγο, να ξεκουραστείς λίγο για να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Πάνε, ας το πούμε, τρένο οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτες στα δημόσια νοσοκομεία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αναπληρωτές, γιατί σου λέει ο άλλος, αν έχει και μεταπτυχιακό, θα πάρει 950 ευρώ, νομίζω ότι είναι καθαρά. Αν διοριστεί σε ένα νησί, ας το πούμε, όπου μπορεί να μείνει και στο δρόμο τον Ιούνιο, τον Μάιο και το Σεπτέμβριο, να μην έχει που να μείνει σε ξενοδοχείο δηλαδή, όπου η δαπάνη θα είναι και ακόμα περισσότερο, διότι θα τους βγάλουν να νοικιάσουν ενοικιαζόμενα δωμάτια σε full σεζόν, λοιπόν, να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Πώς θα βγει? Απ' την άλλη, και η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι και η καλύτερη. Γενικά, ας το πούμε, είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά μας τελειώνουν τις σχολές τους και αν επιλέξουν είναι τέτοια σχολή που πρέπει να κάνει ένα λειτουργήμα είτε εκπαιδευτικού, είτε νοσηλευτή, είτε οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με το δημόσιο τομέα, είναι η κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε φοιτητική εβδομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την Κυριακή και φοιτητική εβδομάδα. Θα μας μιλήσει η υπεύθυνη του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του ΑΠΙΘΙΤΑ, η κυρία Φέη Σκυβαλάκη, σε πολύ λίγο.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την Κυριακή και Φοιτητική Εβδομάδα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι δύο δράσεις που γίνεται προσπάθεια από το ΑΠΗ ΘΙΤΑ να δοθεί το πνεύμα της εξωστρέφειας, της γνώσης και της συμμετοχής. Για αυτές τις δύο δράσεις θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την υπεύθυνη Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, την κυρία Φέη Σκυβαλάκη. Κυρία Σκυβαλάκη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός.
0: Πολύ ωραία. Τι σημαίνει ΑΠΗ ΘΙΤΑ την Κυριακή, για πέσει στον κόσμο?
1: Λοιπόν, το ΑΠΗ ΘΙΤΑ την Κυριακή για το 2026 ανοίγουν οι πύλες του ΑΠΗ ΘΙΤΑ δύο Κυριακές, 17 και 24. Έχουμε συνολικά 56 διαφορετικές δράσεις με 84 υπεύθυνους καθηγητές. Ανοίγουν πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, εργαστήρια, σημεία μέσα στο κάμπους αλλά και εκτός κάμπους. Είναι πολλά μέρη επισκέψιμα και όλες οι δραστηριότητες φυσικά για όλους έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναφερθείτε παραδείγματος χάρη σε κάποιες τέτοιες δράσεις, δηλαδή από ό,τι ξέρω στο αστεροσκοπείο, στο σεισμολογικό σταθμό, στα μουσεία, τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα?
1: Έχουν διάφορα, όπως είπατε, το αστεροσκοπείο, ο σεισμολογικός σταθμός, το μετεωροσκοπείο του Πανεπιστημίου, έχουν διάφορες δράσεις για διάφορες ηλικίες, για παιδιά και λίγο πιο μεγάλα παιδιά και για μεγαλύτερους, όπου δείχνουν εκεί από τα εργαστήρια μέχρι όλα τα όργανα μετρήσεων που έχουν, μέχρι και πώς και κάνουν και βέβαια διάφορες επεξηγήσεις έτσι επί των θεμάτων που τους αφορούν και ενδιαφέρουν και το κοινό. Επίσης είναι ανοιχτά μουσεία του Πανεπιστημίου, όπως το Μουσείο των Εκμαγείων. Είναι πολλές σχολές ανοιχτές, όπως και κάνουν πειράματα διάφορα εργαστήρια, όπως η ΣΘΕ, το Τμήμα Φυσικής. Τι άλλο να σας πω τώρα, είναι εδώ σαββατονικός κήπος ανοιχτός και επισκέψιμος στον Φίνικα. Επίσης δεχόμαστε επισκέψεις στο πανεπιστημιακό μας δάσος στον Ταξιάρχη και είναι και η σχολή, το παράρτημα, το ΑΠΗ ΘΙΤΑ στις Σέρες επίσης ανοιχτό και δέχεται επισκέψεις εκεί για μια δράση. Όπως καταλαβαίνετε, σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Από αυτή την Κυριακή λοιπόν μέχρι τις 24 Μαΐου. Τώρα η φοιτητική εβδομάδα είναι
1: 17 και 24. Αυτές οι δύο
0: 17
1: Κυριακές.
0: Και 24, είναι δύο Κυριακές, σωστά. Η φοιτητική εβδομάδα είναι γνωστός θεσμός. Νομίζω ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, θα είναι μέχρι και τις 23 Μαΐου.

0: Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Ακριβώς, λοιπόν, ανάμεσα από αυτές τις δύο Κυριακές βάζουμε τη φοιτητική εβδομάδα, 18 με 23. Έχουμε 29 διαφορετικές δράσεις, συμμετέχουν 23 φοιτητικές ομάδες, πολύ ενεργές, πολύ δραστήριες, με γνώμονα, με κέντρο ενδιαφέροντος, επιστήμες και ενημέρωση για διάφορα θέματα. Αυτές τις 6 μέρες λοιπόν σας περιμένουμε επίσης, όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για όλους. Τα προγράμματά μας είναι πολύ εκτενή και πολύ λεπτομερή για να δει κάποιος αν τον ενδιαφέρει, με ωραίες περιγραφές, τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο site του Πανεπιστημίου και στο Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων. Να πω εδώ ότι είμαστε πολύ ευτυχείς και πολύ χαρούμενοι που και τις δύο αυτές δράσεις, αλλά και την άλλη, την αδερφή δράση, το Aristotle Innovation Forum, τα στηρίζουν αυτές τις τρεις δράσεις, 1.220 εθελοντές. Είμαστε πολύ τυχεροί για όλη αυτή την εθελοντική δράση των φοιτητών μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να πάνε πολύ καλά οι εκδηλώσεις και το απειθήτα την Κυριακή, αυτές τις δύο Κυριακές, την επόμενη και την μεθεπόμενη, και η φοιτητική εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 18 έως 23 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκεβαλάκη.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, για να δίνει το λόγο σε όλους τους φορείς της δράσης, να ενημερωνόμαστε κι εσείς, διότι είναι ωραίες δράσεις, τις οποίες μπορεί να πάρετε μέρος χωρίς να πληρώσετε απολύτως τίποτα. Είναι για την κοινωνία, στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και αφορούν την κοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Σκεβαλάκη για την εθελοντική δράση των φοιτητών. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο εθελοντισμός κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής και καλό κάνει, ανοίγουν οι ορίζοντες, και καλό κάνει στην κοινωνία και καλό κάνει στον ίδιο το φοιτητή. Πάμε τώρα στον πολιτισμό και να πάμε σε μια παράσταση που θα δοθεί την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου και στις 21 Μαΐου διπλή παράσταση, 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Στις 18 Μαΐου είναι τη Δευτέρα, είναι στις 9 το βράδυ. Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα? Διασκευή από το μυθιστόρημα της Αγλαΐας Βετεράνη, «Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα», ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού, αυτές οι δύο παραστάσεις, για να καλημερίσω την Φιώνα Κατοίκου, πρωταγωνίστρια της παράστασης. Κυρία Κατοίκου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, γεια σας, πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, και όταν πληροφορούμαστε ότι θα γίνουν έτσι, θα δοθούν παραστάσεις στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της αυτής της πόλης, πολιτισμός είναι στοιχείο της καθημερινότητάς μας, είμαστε ακόμα καλύτερα. Μιλήστε μας λοιπόν για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείτε. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
2: Βεβαίως, είναι όντως πολύ σημαντικό που ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει αυτή την πρωτοβουλία και βοηθάει και νέες ομάδες να κάνουν θεατρικό έργο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παράσταση που, όπως είπατε και εσείς, ονομάζεται «Γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα» και αφορά την ζωή της πρωταγωνίστριας μέσα στο τσίρκο, ενός κοριτσιού η οποία αφηγείται τη ζωή της, του πώς είναι να μην έχεις πατρίδα, το αίσθημα του μη ανήκειν, την παιδική εργασία η οποία την αναγκάζει να πολύ, πολύ γρήγορα να ενηλικιωθεί, αυτό το όνειρο του δυτικού κόσμου που έχουμε όλοι μας, το όνειρο να πετύχουμε, την προσφυγιά και την παιδική εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα βασικά μας, αυτά είναι τα βασικά πράγματα στα οποία πραγματεύεται η παράσταση.
0: Μάλιστα, μεγαλωμένη σε ένα περιοδεύον τσίρκο, έτσι, η ηρωίδα, η πρωταγωνίστρια.
2: Ακριβώς.
0: Και η κόρη καλλιτεχνών και πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον, έτσι, σαν θέμα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εκτός από τα μηνύματα που κάνει η παράσταση, είναι μια ιστορία για τη μνήμη, την επιβίωση, την παιδική εργασία, όπως μας είπατε, και την ανάγκη να ανήκεις κάπου. Μιλήστε λίγο και για την καλλιτεχνική ταυτότητα της παράστασης.
2: Βεβαίως, η παράσταση αυτή έχει σκηνοθετηθεί από την Γεωργία Βιάκου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Χρύσα Ιωαννίδου. Επισκηνής είμαι εγώ, ο Μιχάλης Σταφανίδης, η Ελίνα Αντωνίου. Σκηνικά και κοστούμια έχει κάνει η Αλεξάνδρα Δρόσου. Μουσική ο Καπέτ. και σχεδιασμό φωτιστικού πλάνου έχει κάνει η Φανή Κουρτίδου και η υπεύθυνος επικοινωνίας μας και διαχειρίστρια των social media είναι η Μελίνα Τσαουσίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παράσταση λοιπόν η πρώτη τη Δευτέρα, 18 Μαΐου,
2: σωστά,
0: έτσι στις 9 το βράδυ.
2: Ακριβώς.
0: Και, ναι. Και η δεύτερη που είναι διπλή νομίζω, πότε θα είναι?
2: Ναι. Η δεύτερη είναι την 5η, 21 Μαΐου, στις 7 και στις 9.
0: 7 και στις 9. Για αυτή την παράσταση στις 9 το βράδυ, έτσι, δίνουμε, mm-hmm, δίνουμε τη δυνατότητα να όποιοι τηλεφωνήσουν, οι δύο πρώτοι ακροατές που θα τηλεφωνήσουν, θα πάρουν δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης, 21 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κατοίκου. Άρα όσοι τηλεφωνήσετε τώρα στο 231-0-285-106, οι δύο πρώτοι μάλλον που θα τηλεφωνήσετε, όχι όσοι τηλεφωνήσετε, οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 231-0-285-106, παίρνετε από μία διπλή πρόσκληση ο καθένας ή η καθεμιά για την παράσταση της ερχόμενης 5ης στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης 75. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, πώς λέγεστε, παρακαλώ?
3: Ψάλτης Γιώργος.
0: Κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την πάρετε την πρόσκληση στο θέατρο που θα πάτε λίγο πριν τις 9, Κωνσταντινούπολης 75, θα είναι μια πρόσκληση στο όνομά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε και στη δεύτερη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή, τέλος πάντων, τώρα μπορούμε να περιμένουμε.
4: Ναι.
0: Ναι, καλή σας ημέρα, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημητρίου Φανή.
0: Δημητρίου Φανή, και σε εσάς ισχύει το ίδιο, κυρία Δημητρίου. Την 5η, λίγο πριν τις 9, μπορείτε να πάτε στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης 75 και να πάρετε την πρόσκλησή σας.
4: Την 5η, όταν λέτε σήμερα ή την άλλη 5η?
0: Την άλλη 5η, την άλλη 5η. 21
4: πολύ.
0: Μαΐου. Την ερχόμενη 5η, 21 Μαΐου.
4: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά και για την παράσταση, γιατί βράζει το παιδί στην Πολέντα. Και πάμε στα αθλητικά μας τώρα. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο και να πάω μετά στο μπάσκετ. Χθες είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Σχεδόν απογοητεύτηκα. Δεν είναι θέαμα αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επανεκκίνηση και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ τυχερός που ακόμα είναι στο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση. Διότι αυτό θα είχε τελειώσει εάν δεν υπήρχε ο Παυλένκα και γενικά δεν είχε λίγο τύχη ο ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία δυστυχώς έχει κλείσει το κύκλο της. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, διότι ακόμα και τώρα που μιλάμε έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 2 βαθμούς. Αλλά εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που το παιχνίδι μέχρι στιγμής θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, εκτός αν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο στον Παναθηναϊκό και γίνει είναι και το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ομάδα του Παναθηναϊκού θέλει να έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα. Ακόμα και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, θέλει συνδυασμό αποτελέσματος. Αν παραδείγματος χάρη η ΑΕΚ φέρει χ με τον Ολυμπιακό ή κερδίσει τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι να φέρει χ η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα ή να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή να έρθουν ισόπαλοι. Το μεγάλο θέμα είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί χθες για μια ακόμη φορά η ομάδα ήταν κομμένη στα δύο με μια αδιάφορη ΑΕΚ, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να πάρει τους βαθμούς, αλλά έπαιξε και καλά έκανε για την ιστορία της. Ο ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε πολύ λίγος. Έχει μείνει από καύσιμα η ομάδα, είναι εμφανές αυτό. Περισσότερα θα μας πει ο Σάκης Ογκίνας. Σάκη μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πώς είδες το χθεσινό αγώνα?
5: Ναι, η ανάλυση σου είναι σωστή. Πάνω κάτω έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ μετά το Φεβρουάριο και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε, ακόμα και με την επιστροφή των τραυματιών και των βασικών, δηλαδή του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και όλων των υπολείπων, δεν κατάφερε να βρει την αρχική του χημεία, την πολύ καλή φόρμα που είχε στο πρώτο εξάμηνο περίπου τη σεζόν, με αποτέλεσμα νομοτελειακά να έρθει η αποτυχία στο τέλος σεζόν, δηλαδή η απώλεια του πρωταθλήματος, η απώλεια ακόμα και του κυπέλλου στο τελικό με τον Όφη. Και ενώ είναι πολύ πιθανή πλέον και η απώλεια του μίνιμουμ στόχου που είχε τεθεί προσφάτως για να σωθεί η χρονιά, δηλαδή της εξόδου στο Champions League μέσω της δεύτερης θέσης. Φάνηκε αυτό ότι η ομάδα έχει μείνει και από πνευματικές και από φυσικές δυνάμεις, Βασίλη, το έβλεπε.
0: Περισσότερα θα υποθούν μετά την Κυριακή, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί και η βαθμολογική κατάταξη, αλλά υπάρχει και μια παγίδα σε αυτό. Εάν ο ΠΑΟ, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία της δεύτερης θέσης, πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, δεν πρέπει να κάνει επανεκκίνηση. Ο ΠΑΟΚ είτε πάρει τη δεύτερη θέση, είτε βγει τρίτος, είτε παίξει στα προκριματικά του Champions League, είτε παίξει στα προκριματικά του Europa. Χρειάζεται επανεκκίνηση, χρειάζεται πολλές μεταγραφές, χρειάζεται μια νέα ταυτότητα αγωνιστική. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι διοικούν την ΠΑΕ. Διότι αν παρέμπτος χάρη πάνε με τη λογική της περσινής χρονιάς, δεν κάνουν μεταγραφές ουσίας. Βασιστούν σε παίκτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το ποδοσφαιρικό τους κύκλο, τότε το μέλλον δεν προαλήφεται ευίωνο για τον ΠΑΟΚ.
5: Είναι προφανές, Βασίλη, ότι το είπα και προηγουμένως, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ρόστερ είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σε επίπεδο βασικών μονάδων γερασμένο. Δηλαδή χρειάζεται ανανέωση, ακόμα και αν γίνουν...
0: Να σου πω κάτι, έβλεπα χθες την ενδεκάδα. Ο ΠΑΟ χρειάζεται αριστερό μπακ, στόπερ, αμυντικό μέσο, δεκάρι μαζί με τον Κωνσταντέλια φυσικά, σέντερ φορ, εξτρέμ μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Θέλει 5-6 νέους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον. Δεν μπορεί πάντως χάρη να μείνει με τον Μπάμπα, τον Οσντόεφ, τον Τάισον...
5: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Και τον ΜΕΙΤΕΑ, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να μείνει.
5: Όλοι αυτοί που προανέφερες είναι 33, 34 ετών.
0: 39 ο Τάισον.
5: Δηλαδή τώρα δεν θα συζητάμε πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Γιατί ακούγονται ανανεώσεις συμβολέων του Οσντόεφ και του Μπάμπα. Μπορούν να μείνουν πλέον χωρίς να έχουν το ρόλο που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, υπάρχει βιολογική πλέον.
0: Με συγχωρείς πολύ. Ο Οσντόεφ τώρα, τι να μείνει, τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίκτης σε μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα και να, και αν παίξει και να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, έτσι.
5: Πώς μπορεί να γίνει. Να μείνει, δεν μπορεί να έχει το ρόλο του βασικού. Όπως τον είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε αυτός, ούτε ο ΜΕΙΤΕ, ούτε ο Μπάμπα, ο οποίος έσκασε φέτος. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα με αφορμή την υπόθεση του Μπάμπα, το βάθος των πάγκων. Εκτός από αυτούς που είπες, χρειάζεται βάθος στο ρόστερ.
0: Δεν μπορεί να έχει τον Τέιλορ αριστερό μπακ τώρα. Δεν είναι παίκτες αυτοί. Δεν είναι παίκτες αυτοί.
5: Έσκασε ο Μπάμπα κατά διάρκεια τη σεζόν και όλοι οι υπόλοιποι έσκασαν και έβγαλαν τραυματισμούς, διότι δεν υπήρχαν επάρξει αντικαταστάτες. Δεν έγιναν σωστές επιλογές το καλοκαίρι σε επίπεδο βάθους του ρόστερ αναπληρωματικών, που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί και βασικοί, από τη στιγμή που έχεις τη φιλοδοξία να παίζεις παράλληλα σε τρεις διοργανώσεις σε πολύ υψηλό τέμπο και πολύ αυξημένους ρυθμούς. Άρα εκεί θα οδηγηθείς σε τραυματισμούς, θα οδηγηθείς κάποια στιγμή σε υπερκόπωση, θα οδηγηθείς σε όλα αυτά τις συνέπειες, τις αρνητικές, τις οποίες τις είδαμε στον ΠΑΟΚ τους τελευταίους δύο μήνες. Προφανώς και χρειάζεται αυτό που είπε, Βασίλη, ένας επανασχεδιασμός, μια ριζική ανανέωση και ηλικιακά αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Υπάρχει βέβαια ένας κορμός, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πρέπει να μείνει. Είναι προφανές αυτό.
0: Πάντως και ο Κωνσταντέλιας θες ήταν επηρεασμένος. Φαίνεται το παιδί ότι δεν έχει τις δυνάμεις να μπορεί να παίζει έτσι σε κάθε παιχνίδι.
5: Ούτε ο Μαραντόνα, ούτε ο Μέση, Βασίλη, μόνοι τους μπορούσαν να κάνουν κάτι.
0: Γιατί και όλες οι άμυνες παίζουν πάνω του, όλων των ομάδων.
5: Ακριβώς. Ο καλός παίκτης φαίνεται μέσα από ένα καλό σύνολο. Άρα θα επηρεαστεί και ο Κωνσταντέλιας. Υπάρχει ένας κορμός νέων Ελλήνων παιχτών, ο Κωνσταντέλιας, ο Μιχαηλίδης, ακόμα και οι νεαροί πιτσιρικάδες, ο Μύθου που
0: σκόρευε. Ο Χατσίδης, ναι, ναι.
5: Πάνω σε αυτούς πρέπει να χτιστεί μια νέα ομάδα. Είναι προφανές αυτό. Έχει ξεπεράσει τον βιολογικό της κύκλο η σημερινή ομάδα σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ο Ζίβκοβιτς, βέβαια, ο Ζίβκοβιτς μπορεί ακόμα. Είναι 31. Δεν τον έχουν πάρει δάκρυα τα χρόνια. Και βέβαια χρειάζονται όλες αυτές οι παίκτες, όλες αυτές τις θέσεις που προανέφερες. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει και σεντερφόρ. Ο Γιακουμάκης, μην ξεχνάμε ότι είναι δανεικός. Δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Τελειώνει ο δανεισμός του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι σωστό αυτό που είπες και νομίζω είναι και αυτονόητο. Σε κάθε περίπτωση, είτε ο ΠΑΟ καταλάβει τη δεύτερη θέση είτε όχι, χρειάζεται ένας ριζικός ανασχηματισμός της ομάδας.
0: Ειδικά εάν βγει δεύτερος και παίξει Champions League, Χρειάζεται εκεί κι αν χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα για να μπορέσει να έχει και βλέψεις να περάσει στα play-off του Champions League. Τέλος πάντων, αυτή η κουβέντα θα γίνει από Δευτέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για την Κυριακή και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Δύο κουβέντες και για τον χθεσινό τραγικό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, ο οποίος διέψευσε όλες τις προσδοκίες και έμεινε εκτός Final Four. Και έλεγα μερικές φορές ακόμα και τα λεφτά, ακόμα και ότι ένας πρόεδρος είναι τόσο κοντά στην ομάδα. Ο Γιαννακόπουλος ταξίδεψε με την ομάδα, αν και ήξερε ότι δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο μέσα γιατί είναι τιμωρημένος. Τους ντόπαρε ψυχολογικά. Και τελικά τι ήταν? Ήταν τραγική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού, που έχει μεγάλο πρόβλημα και στη θέση του προπονητή. Ο Αταμάν απέτυχε παταγωδός και βλέπεις το υψηλότερο ρόστερ στην Ευρώπη τελικά να μην είναι στο Final Four στην έδρα του.
5: Ναι, είναι, για μένα Βασίλη, εδώ είναι μια αποτυχία των δύο πυλώνων της ομάδας, του προέδρου και του προπονητή, οι οποίοι επέλεξαν ένα μοντέλο πολύ υψηλής τοξικότητας, με πολλά νεύρα στον πάγκο. Βέβαια, θα μου πεις, είναι συνηθισμένο φαινόμενο πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ αυτοί οι θεατρινισμοί, όμως επηρέασαν και την ομάδα. Δεν μπορεί και ο πρόεδρος και ο προπονητής να είναι έξαλλοι σε κάθε παιχνίδι. Πού θα βρει την ηρεμία η ομάδα για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές? Άρα, τόσο κοντά που είναι ο κ. Γιαννακόπουλος, αλλά τόσο ζημιά έκανε με τη συμπεριφορά του, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη βέβαια, όπως και ο Αταμάν, ο οποίος τον ακολουθούσε και ήταν και αυτός το ίδιο μήκος κύματος. Έξαλλο σε κάθε παιχνίδι.
0: Για να δούμε εάν ο Ολυμπιακός τα καταφέρει αυτή τη φορά και αποβάλει τη λογική του loser που έχει στα Final Four. Πηγαίνει στα Final Four, αλλά εκεί δεν μπορεί να τα πάρει, και αν θα το κάνει και στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα δούμε. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρμπαξέ, οι τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στο Final Four. Περισσότερα θα πούμε στην ευρωπαϊκή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και αυτά και από το Σάκη Γκίνα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε σε αυτό το ραδιόφωνο, στηρίξτε την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, τεχνικοί σε αυτό το μέσο. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θράκης και της Ελλάδας, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, στη συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε τον ομόλογό του, των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτικά της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover από τις 10 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά θα διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την κλίση για ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε στον πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Μπούρα. Από σήμερα 5η μέχρι και τις 18 Μαΐου ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εμείς έχουμε έναν και τον προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Το λένε Αριστοτέλη και γιορτάζει σήμερα. Του ευχόμαστε και από εδώ χρόνια πολλά. Αν έχετε κι εσείς κάποιον, να το χαίρεστε. Σας στέλνει την καλησπέρα του. Είναι ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης που είναι μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Σοφία Κανάκη που συντονίζει όλα τα του ήχου. Και ο Σάββας Αμεριανός δίπλα μας τεχνικά και όχι μόνο. Και εγώ είμαι ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και όλοι μαζί σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μια χαρά επιλογή έχετε κάνει και συνεχίστε να το κάνετε. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Τόσο διαρκεί η θητεία μας στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου του FM 100 ή τόσο διαρκεί η θητεία του Blender στην πρίζα. Μαΐου του 2026, σημαντική ημερομηνία. Η ημερομηνία σταθμός θα σε εξηγήσω αργότερα, γιατί για πολλά πολλά πράγματα που συμβαίνουν, πέρα ότι γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ότι είπαμε, είναι μια σημαντική ημερομηνία, αλλά είναι γιατί έγινε αυτή η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο με τον Κινέζο Πρόεδρο. Και θυμήθηκα στα νιάτα μου, και εγώ διάβαζα, όπως και όλοι μας στο σχολείο, Θουκυδίδη, αλλά το ήξερε το έργο και ο Κινέζος, γιατί το ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. We'll be right back.

και στην εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο τον Κοσμίδη, τον πρόεδρο των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης. Έχει σημαντικά πράγματα να μας πει. Ελπίζω να συνδεθούμε σε λίγο μαζί του. Μετά θα πεταχτούμε να συναντήσουμε τον Διονύση τον Ντεμπονέρα και θα πούμε πολλά πράγματα για την πολιτική σκηνή. Και στη συνέχεια θα πάμε να συναντήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας, την Άννα την Ευθυμίου, που είναι και βουλευτής από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και με την οποία έχουμε και αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ό,τι άλλο προκύψει, ζωντανή εκπομπή είναι το Blender και ό,τι προλάβουμε.

0: έχουμε, τον έχουμε τον πρόεδρο. Ωραία, ωραία. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Κύριε πρόεδρε, κύριε Κοσμίδη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εσείς είστε καλά, φαντάζομαι, αλλά γενικότερα δεν είναι καλά τα πράγματα. Εγώ διάβαζα χθες δηλώσεις σας, σκέψεις που διατυπώθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ το έβγαλε η Μαρία η Μαθιοπούλου, συνάδελφός μου στη Βόρεια, και μετά όλο αυτό πήρε άλλη διάσταση. Αναφέρομαι στον αποχαιρετισμό της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο επηρεάζει πρωτίστως, να το πω έτσι, τον κλάδο σας. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Για πείτε.
1: Γιατί έχουν παρανοηθεί οι δηλώσεις. Εμείς αναφερθήκαμε στο κλείσιμο των γραφείων της FedEx όσον αφορά τα ανεκτελόνιστα εμπορεύματα.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Σημαίνει λοιπόν ότι το γραφείο που, μάλλον η υπηρεσία που παρέχαν να έρχονται ανεκτελόνιστα εμπορεύματα στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται και να διατίθονται άμεσα προς τους παραλήπτες, αυτή η υπηρεσία λοιπόν σταματάει να γίνεται από τη Θεσσαλονίκη και θα γίνεται πλέον από το Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Ναι. Άρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ξέχνατε αυτό. Πάει.
1: Όσον αφορά τον εκτελονισμό των εμπορευμάτων. Ναι. Γιατί η FedEx προφανώς και παραμένει και με υποδομές και με παρουσία.
0: Αυτή είναι σημαντική η διευκρίνηση που κάνετε. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει ότι, δηλαδή, θα μεταφέρει προϊόντα που δεν χρειάζονται εκτελονισμό, να το πω έτσι?
1: Όχι. Όλα τα προϊόντα που χρειάζονται εκτελονισμό από εδώ και στο εξής θα εκτελονίζονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρχει ένας επιπρόσθετος χρόνος εκτελονισμού. Δεν θα υπάρχει η αμεσότητα, γιατί ως επιτοπλίστων οι μεταφορές που γίνονται, οι αεροπορικές μεταφορές με μικροδέματα ή μικρών αντικειμένων, ναι, γιατί καταλαβαίνετε τα ογκώδια εμπορεύματα μεταφέρονται με άλλους τρόπους.
0: Έτσι.
1: Με πλοία, με ορικές.
0: Τα κοντέινερ που λέμε, ας το πούμε έτσι, να συνεχιστεί.
1: Αυτά εδώ πέρα λοιπόν επιλέγανε αυτή την οδό, την αερομεταφορά, για να έρθουν πιο γρήγορα. Γιατί υπήρχε μια ευπάθεια στα προϊόντα, μπορεί να ήταν κάποια προϊόντα που να χρήζουν άμεσης κατανάλωσης, ή να είναι κάποια εξαρτήματα από μηχανήματα εργοστασίων που έπρεπε άμεσα να...
0: Ωραία. Να αυτή είναι η περιγραφή του αντικειμένου, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, τι γίνεται, κύριε πρόεδρε, με αυτό τώρα? Λέτε ότι ουσιαστικά μεταφέρονται αυτές οι υπηρεσίες στην Αθήνα, που σημαίνει καθυστέρηση, που σημαίνει 1002.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό είναι η μία παράμετρος. Προφανώς και χάνεται και ένα εκτελονιστικό έργο που αυτό την αγορά λίγαν την απασχολεί, γιατί και εμείς έχουμε μια δραστηριότητα που προφανώς θα έχουμε απόλυση από αυτή την παροχή που έδινε μέχρι πρώτη μου στη FedEx.
0: Πόσοι είστε εκτελονιστές εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε πρόεδρε?
1: Εμείς είμαστε περίπου στους 500. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, και αυτό θέλω λίγο να ακουστεί. Είναι ο συνδυασμός και η απαξίωση της πόλης μας όσον αφορά ότι συνεχώς ακούμε να φεύγουν μεγάλες πολυεθνικές ή να επιλέγουν υπηρεσίες τους να τις παρέχουν μέσω άλλων δικτύων πέραν της πόλης μας, όπως παραδείγματος χάρη ακούσαμε την απειλή της Ryanair. Πριν από λίγα χρόνια είναι υπαρκτό γεγονός.
0: Δεν ακούσαμε, προχώρησε, έχει ανακοινωθεί, καταλαβαίνουμε, το έχουμε αναδείξει το θέμα, όπως και εσείς σας απασχολεί, όπως και εμάς.
1: Εμένα αυτό πιο πολύ με ενδιαφέρει να βγει προς τα έξω, ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει σιγά σιγά ο ουραγός να γίνει ένας άξιος διεκδικητής της επιχειρηματικότητας.
0: Σωστό.
1: Να μπορεί λοιπόν να υπάρχει επένδυση στη Θεσσαλονίκη, και για να γίνει αυτό χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται ισχυρές εταιρείες όπως είναι και η FedEx να στηρίξουν την πόλη. Ναι. Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία.
0: Ωραία.
1: Χρειάζεται πρωτοβουλία από τους τοπικούς φορείς. Αυτά πρέπει να αναδείξουν.
0: Συμμερίζομαι, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, κύριε Κοσμίδη, συμμερίζομαι τη σκέψη σας. Ούτε συζήτηση. Και το δημοτικό ραδιόφωνο και το Blender είναι φιλόξενο γι' αυτό και τις αναδεικνύει.
1: Okay.
0: Στο διατάφτα τώρα, να το πω έτσι πολύ απλά, τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς σαν κλάδος?
1: Δεν επηρεάζει άμεσα τον κλάδο μας. Όσον αφορά.
0: Πέρα από το γενικότερο πλαίσιο που λέτε εσείς.
1: Ναι, δεν επηρεάζει άμεσα. Προφανώς και υπάρχει μια απώλεια έργου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτού καθ' αυτού το πρόβλημα.
0: Βέβαια, δεν είναι κλαδικό.
1: Προφανώς ότι θα υπάρξουν διέξοδοι. Υπάρχουν και άλλες αερομεταφορικές εταιρείες. Θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες θα επιλέξουν την αμεσότητα ενδεχομένως. Θα βρουν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που βιάζονται να φέρουν τα προϊόντα τους.
0: Αλίμον. Μάλιστα.
1: Να τα φέρουν.
0: Ωραία. Κρατάω και τη σκέψη σας και γι' αυτό τον ρόλο της Θεσσαλονίκης και του Ραγό και το επόμενο, την επόμενη μέρα. Κύριε Κοσμίδη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Έχουμε ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε γερός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον Γιώργο τον Κοσμίδη, τον πρόεδρο των εκτελονιστών της Θεσσαλονίκης. Αναφερθήκαμε στην εισαγωγικά αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταφέρει αυτό το έργο της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, της Αττικής. Νομίζω είναι ακόμη ένα χτύπημα, θα το πω έτσι πολύ απλά, μετά την αποχώρηση, την ανακοίνωση αποχώρηση της Ryanair κλπ. Εδώ τώρα θυμήθηκα και ξέρετε, υπήρχε μια εκπομπή κάποτε στην ΕΡΤ. Τότε που η Ακρόπολη ήταν οικόπεδο που κοιτάει ο Σάββας, που λεγόταν Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα. Και εμείς τότε στο σχολείο κοροϊδεύαμε και λέγαμε ναι, δεν είναι μόνο Αθήνα. Είναι και ο Πειραιάς. Και το σταματούσαμε εκεί. Τώρα δηλαδή αυτή η αποσυμφόρηση εισαγωγικά που γίνεται με υπηρεσίες, με μετακινήσεις εταιριών κτλ. Δεν είναι πράγματα που περνάνε απαρατήρητα, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που λέμε λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο. Φτάνουμε σε το διατάφτα. Και όπως μας λέει η ξέχαστη Δαλιδά, κόμε πριν, όπως πάντα, όπως πριν δηλαδή, έτσι όπως πρώτα.

Διαβάζω τώρα δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει: υπήρχε και μια νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Όπως λέει ο ίδιος, ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Και επίσης είπε ότι έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ. Τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν. Τι απίστευτα. Αυτά τα είπε ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ.

Το τραγούδι φυσικά λέγεται Μαλαματένια Λόγια, αλλά τέτοια νομίζω δεν χρησιμοποιήσε ο Κινέζος πρόεδρος σήμερα στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ουσιαστικά έβαλε και μια κόκκινη γραμμή, να το πω έτσι πολύ απλά. Θα ακούσετε στη διάρκεια της ημέρας και αναλύσεις και ρεπορτάζ και μεταδόσεις. Φυσικά είναι διεθνές θέμα και πρώτη είδηση παντού. Η συνάντηση των δύο πρόεδρων στο Πεκίνο. Έβαλε μια κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Και τα αυτά μετέδωσαν και τα κινέζικα μέσα ενημέρωση που καταλαβαίνετε δεν είναι και τόσο ελεύθερα. Δηλαδή συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Τα συζήτησαν όλα, τα συζήτησαν. Φυσικά συζήτησαν όμως και για το εμπόριο. Σκεφτείτε πόσο συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων τρεις κορυφαίοι επιχειρηματίες των ΗΠΑ, αλλά δεν επιχειρηματίες των ΗΠΑ, παγκόσμιο. Ο Έλον Μάσκ, έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο CEO της Apple, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και ο CEO της Morgan Stanley, συγγνώμη, της Goldman Sachs. Οπότε καταλαβαίνετε τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, επενδυτικό, τι μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας εκπροσωπούν αυτοί, γιατί στο ένα είναι τι παράγει η Κίνα και τι καταναλώνει και τι εξάγει. Και καταλαβαίνετε όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Και σαν καπούργο να με τιμωρείς. Αλλά συζήτησαν μεταξύ άλλων, είχαν εκκρεμότητες για την πρόσβαση στις Πανεζιές. Θυμάστε, τις Πανεζιές που τις ανακαλύψαμε κάποια στιγμή τότε με την Ουκρανία, τι σημαίνει αυτό και ποιος παράγει τι. Συζήτησαν για την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το τι συζήτησαν και το τι μπήκε και τι βγήκε από τη συζήτηση και ποια είναι τα συμπεράσματα, αυτά ξέρετε δεν τα μαθαίνουμε αμέσως.

Τώρα, αυτά αφορούν περίπου, να το πω έτσι, στην εικόνα που μπορούμε εμείς όλοι μαζί να δούμε. Ξέρουμε πολύ καλά, και αυτό φαίνεται από τις αναλύσεις των ειδικών και όχι δική μας, ότι μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ζήτησε στήριξη. Στήριξη, ξέρετε, έμεση, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Γιατί ουσιαστικά το Πεκίνο επηρεάζει την Τεχεράνη, μια και είναι από τους καλύτερους πελάτες, να το πω έτσι πολύ απλά, στο πετρέλαιο, αλλά έχουν σχέσεις πολλά χρόνια. Οπότε πήγε ουσιαστικά να εισπράξει και μια στήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια των ΗΠΑ, την προσπάθεια σε πολλά πολλά εισαγωγικά, αναφερεί, κατοφερεί, ό,τι θέλετε. Αυτό που ξέχασα χθες να σας πω, αλλά σίγουρα το ακούσατε, αλλά εγώ θέλω να το πω. Είπαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε αυτήν τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Και για να το κλείσω λίγο το θέμα αυτό το κινέζικο, έτσι, το Πεκίνο και τα λοιπά, να σας πω αυτά που ανέφερε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ για το Θουκυδίδη. Είπε, λέει, ουσιαστικά να προσπαθήσουν να αποφύγουν. Εξέφρασε την ελπίδα, έτσι, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε φυσικά στα κείμενά του, ήταν η θεωρία σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία τότε της Σπάρτης και της Αθήνας, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη. Και η κατάληξη συχνά είναι, μαντέψτε τι, ο πόλεμος. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να οικοδομήσουν ένα νέο μέλλον. Αυτό το νέο μέλλον το ζούμε, έτσι, είναι τώρα σε εξέλιξη. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι ανησυχητικό είναι αυτό που λέμε, ενώ πάμε μια χαρά, να το πω, με τον καιρό και σιγά σιγά έτσι θα φτάσουμε να έχουμε στο Αιγαίο, να έχουμε καλό καιρό, να μην έχουμε τόσο πολλά κύματα. Αλλά αυτή όλη η ιστορία με τα ήρεμα νερά, με τη γείτονα, χωρίς να κινδυνολογώ, νομίζω παίρνει μια άλλη διάσταση το τελευταίο τετραήμερο, θα πω έτσι γκρόσο μότο, γιατί αρχίζουμε να ξεχνάμε τα ήρεμα νερά. Πήγαμε να ποντίσουμε καλώδιο γυκώντας την Αστυπάλα, εμφανίστηκε ένα τουρκικό σκάφος, υπήρξαν διαβήματα, άρχισαν να ξαναπετάνε τα F-16 κτλ. Και αναχαιτήσεις να συνεχίζονται. Και θα λέγαμε όλοι πολύ απλά ότι όλα αυτά τα βάζουμε κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή βγαίνουν. Είναι σαν τις κινήσεις με το σκάκι. Όταν κάνεις μια κίνηση, πρέπει να σκεφτείς την κίνηση, όχι την επόμενη. Την επόμενη θα την κάνει. Τη μεθεπόμενη πρέπει να δούμε. Εμείς αυτό το θέμα θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε αύριο με ειδικούς που ξέρουν λίγο περισσότερο να διαβάζουν τα πράγματα και να ακούνε περισσότερα πράγματα, γιατί η Άγκυρα χρησιμοποιεί και το εξής. Το δίνει σε κάποια φιλικά μέσα που συνήθως είναι τα περισσότερα στην Τουρκία, να μεταδώσουν κάτι και μετά λέμε μετά από αυτό τι να κάνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι ξαφνικά θεσμοθέτησαν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να το πω έτσι, περιοχές που είναι φαντάσματα για αυτούς, τα φαντάζονται, αλλά τα περνάνε σαν υφαλοκρηπίδα. Θα τα πούμε αύριο όλα αυτά.

Τώρα να σας μεταφέρω εδώ μέσα από το στούντιο του FM100 πως έχουμε και έναν άτυπο σε πολλά επίσης εισαγωγικά ανταγωνισμό μεταξύ μας, ποιος βρίσκει το τραγούδι, ποιος δεν το βρίσκει, ποιος το βάλε στη λίστα, ποιος το έβγαλε, γιατί συνεργαζόμαστε. Εδώ όμως τώρα δεν θα μας τη βγει ο κύριος Αμοριανός, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως η Κόβαξ είναι αγαπημένη.

Είπαμε ότι θα πάμε με μεγάλη ένταση προς τις εκλογές. Το ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε αυτές τις μέρες και αυτό όλο θα κορυφώνεται. Δεν μπορώ να αγγέλω κάτι πρωτότυπο, έτσι. Μην φαντάζεστε ότι λέω και με καμιά σοφία φοβερή. Θα δούμε. Επίσης, σας λέω πως από αύριο ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό σταθμός πάντα τα συνέδρια για όλα τα κόμματα και πόσο μάλλον για τον. Για το κόμμα που κυβερνάει τα τελευταία 7,5 χρόνια. Εδώ όμως είναι το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ένα συνέδριο που, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν περιμένουμε και.

εκπλήξεις, έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Τώρα, ξέρετε, πάντα η έκπληξη είναι έκπληξη, δεν μπορούμε να την προαναγγείλουμε. Αλλά φυσικά, όταν έχουμε και έναν ορίζοντα εκλογών, πάμε όλοι μαζί, να το πω έτσι, ενωτικά σε ένα κόμμα. Έτσι γίνεται συνήθως. Χθες όμως έγινε και μια παραφωνία στην Νέα Δημοκρατία, καθώς είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Η κυρία Γκελεστάθη ήταν βουλευτής μέχρι το 2023 με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά ορίστηκε τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Πολύ συχνά έβγαινε στους τηλεοπτικούς σταθμούς με υψηλούς τόνους κτλ. Υπέβαλε την παρέτηση σε τη Νέα Δημοκρατία από όλα τα όργανα, ουσιαστικά την αποχώρησή της από το κόμμα, με σκληρή γλώσσα, έτσι. Για ίντρικες μίλησε ότι υπήρχε ένας κομμένος οφάριος λόρος με την επικοινωνία με τα κεντρικά κτλ. Τώρα το που θα πάει, θα κάνει, ειλικρινά να σας πω και με το χέρι στην καρδιά, δεν με πολύ απασχολεί. Πάντως καταγράφεται ως μια παρέτηση. Εμείς με αυτό θα πάμε στο break όμως, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Η Σοφία Κανάκη μου κάνει νοήματα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Θα το πούμε σε λίγο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Περνούσε μια Λάουρα και εμείς την πήραμε και τη βάλαμε στον αέρα του FM 100 στο δημοτικό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι και ξαναβάζουμε το Blender στην πρίζα. Εμείς φτιάχνουμε τη μουσική λίστα, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι handmade, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Σας λέμε όμως πολύ πολύ καλησπέρα, δηλαδή ο εορτάζουν. Πού είναι τα αγγλικά? Έξω μου κάνει νοήματα. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Μαζί μας ο Σάββας Αμοριανός, μας στηρίζει τεχνικά. Και την παγέτα σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ηχητική την έχει Σοφία Κανάκη. Και στο μικρόφωνο κάπου βγαίνω και εγώ, Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

για τα ντρόουν και τα εναέρια και τα θαλάσσια. Σας είπαμε προχθές για αυτή την υπόθεση με τη Λευκάδα. Αλλά συνεχίζει να μας απασχολεί. Ο κύριος Δένδιας είχε κάνει τη δήλωση αυτή. Ουσιαστικά έδειξε τη μεγάλη διάσταση του θέματος και το σταματάω εδώ, γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες δεν το προσεγγίσαμε έτσι πολύ απλά. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Θυμάστε και χθες το αναλύσαμε και με τον πρέσβη επιτιμή, τον Δημήτρη τον Καραϊτίδη.

0: Βρε, τι ωραίο κομμάτι θα κόψουμε στον αέρα. Θα το χρωστάμε όμως και είναι σίγουρο πως θα αρέσει και στην κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αλλά καλύτερα να μιλήσουμε μαζί της και της λέμε πολύ πολύ καλησπέρα και την ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Κυρία Ευθυμίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάντοτε χαίρομαι να φτιάξω και στην εκπομπή σου.
0: Χαίρομαι, ευχαριστώ. Θα τα πω γρήγορα γιατί ξέρω πως καίγεστε, να τα πω έτσι, πιέζεστε πολύ. Έλεγα χθες την κυρία Μαρκογιαννάκη που τη φιλοξενήσαμε, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, πως σας είδα το βράδυ μαζί με την Άννα την Ευθυμίου στην ΕΡΤ αργά, αλλά δεν πρόλαβα να σας πρόλαβα. Μόλις είχα γυρίσει από τη Βόρεια και σας πέραλαβα στην αποφώνηση. Τώρα.
1: Τι να προλάβετε αυτό.
0: Ναι, και εσείς τι να προλάβετε. Και τώρα έχετε τραχάματα, πάτε για το συνέδριο, θα πάτε νοτικά να δώσω τις ευχές μου, όλα καλά να πάνε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπλήξεις, αλλά όταν έχουμε εκλογές μπροστά μας, προφανώς ενωτικά. Χθες όμως υπήρχε μια παραφωνία, έτσι, με την κυρία Γκελεστάθη που παρετήθηκε. Σκέφτεστε, διαβάσατε προφανώς την ανάρτησή της, δεν θα επιμείνω πολύ περισσότερο.
1: Όχι, τώρα δεν νομίζω ότι μπορώ κάτι να σχολιάσω. Είμαι σε θέση κάτι να σχολιάσω. Αυτό που θα μείνει είναι το ενωτικό, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ενωμένα, συντεταγμένα, γιατί ξέρετε τι.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω κράτοντα αυτό, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός και της καθεμίας από εμάς περνάει μέσα από την επιτυχία της παράταξης και την πρόοδο της παράταξης. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και, ότι είναι επίσης όλο αυτό μια ομαδική δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να λειτουργούμε ομαδικά και με αλληλεγγύη.
0: Ναι. Το σταματάμε εδώ. Θα έτσι κι αλλιώς όλοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Σας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα τα συνέδρια των κομμάτων. Πολύ περισσότερο εσείς που είστε στην κυβέρνηση. Και δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Τώρα, να πάω σε αυτό το θέμα μας που απασχολεί τον κόσμο. Θα σας το πω έτσι απλά. Δεν λαϊκίζω, δεν κινδυνολογώ, αλλά να σας πω κάτι. Ερχόμουν στο στούντιο πριν από λίγο. Ξέρετε, εσείς στη Θεσσαλονικιά. Παίρνουσα τη Βασιλή Σόλγας 2,117 η αμόλυβδη σε ένα από τα πρατήρια της Βασιλής Σόλγας. Και με αυτό ως προέκταση, γιατί αν το πάμε παρακάτω, θα μου πείτε είναι ενεργειακή κρίση με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή κτλ. Να τα δεχτώ όλα και έτσι πηγαίνει. Θα ήθελα εδώ πέρα μια διπλή ερώτηση να σας κάνω. Μήπως ήρθε η ώρα να προχωρήσετε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αφενός, και το δεύτερον, αν πρέπει να μπει πλαφόν τελικά και στο περιθώριο κέρδος των δηληστηρίων, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το ρεζιβρά του αυτοκινήτου, μουσικά και το αυτοκίνητο που έχουμε, αλλά όλη την παραγωγική διαδικασία και το ξέρετε καλύτερα. Τι λέτε?
1: Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι κοινή προς ένα σημείο, ναι. Ότι γενικώς όλη αυτή η εξέλιξη είναι κάτι δυναμικό, δηλαδή το παρακολουθούμε. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά αμέσως μετά από, δηλαδή έγινε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ξέσπασε ο πόλεμος, σε άμεσο χρονικό διάστημα πήρε μέτρα,
0: ναι.
1: Πήρε και άλλα μέτρα, άλλα 500 εκατομμύρια τώρα. Άρα είναι μια κατάσταση δυναμική. Κάθε φορά αξιολογείται από την κυβέρνηση, τους αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, κυρίαρχα από το ΕΠΙΚ και πάνω απ' όλα από τον Πρωθυπουργό. Επομένως, για το δεύτερο ερώτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέχρι σήμερα τα μέτρα που επιδότησε η Αγγλία και για τον ντίζελ και για τη βενζίνη,
0: ναι.
1: Αυτές οι επιδοτήσεις αμφότερες, στην ουσία είναι με βάση τις εξηγήσεις του Οικονομικού Επιτελείου, είναι παραπάνω από, για πιο στοχευμένα όμως, και από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καταρχάς, το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ ήταν ένα μέτρο που και οι ίδιοι φορείς είπαν ότι απέδωσε στην πράξη, γιατί ακριβώς έχει αντίκτυπο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άφηκε έγκαιρα και αυτό το έτσι, επικρότησαν οι φορείς. Από εκεί και πέρα, σας λέω, όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στην κρίση
0: στις
1: επιπτώσεις που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα είναι μια διαφορετική μέρα.
0: Και συνήθως είναι χειρότερη, αν μου επιτρέπετε, κυρία Ευθυμίου. Είναι χειρότερα έτσι τα πράγματα όπως πάνε εκεί. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι μπορεί να συμμερίζεστε και αυτό που λέω.
1: Είναι. Και η επανάκαμψη θέλει πάλι χρόνο. Ακόμα και σήμερα που λέμε υποθετικά όλο αυτό να έβρισκε μια λύση.
0: Ναι.
1: Πάλι και να ανακάμψει, να έρθει δηλαδή στην πρώτη αέρα κατάσταση, θέλει πάλι χρόνο. Πολύ.
0: Ναι.
1: Επομένως, όλο αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη διαχείριση ώστε να μην φαγωθούν και αυτά τα χρήματα που ήδη υπάρχουν. Έτσι. Το δημοσιονομικό μαξιλάρι που λέμε. Πρέπει αυτό να γίνεται μια αλληλογισμένη διαχείριση ώστε να μην πάνε στράφη και οι υποθέσεις των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να
0: αλλήμον, αλλήμον. Κυρία Ευθυμίου, σε αυτό συμπληρωματικά, για να συνεχίσετε τη σκέψη σας, ναι, δύο πράγματα να βάλω επίσης, γιατί χθες ήταν και αυτή η συζήτηση στη Βουλή για το φορολογικό, να το πω έτσι με κάποιες ρυθμίσεις, σημαντικές ανεπιφύλακτα. Ψηφίστηκε, okay. Αλλά εκεί συζητήθηκε και η ακρίβεια. Έτσι, αυτό που συζητάμε τώρα, το συζητήσατε και στη Βουλή. Και βάζω δύο δεδομένα στο τραπέζι. Καταρχήν το 5,4 στον πληθωρισμό. Ξέρετε, το ακούει ο κόσμος, αλλά στην πράξη το βιώνει. Το ξέρετε, συζητάτε εσείς. Και στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορείτε και στην Αθήνα και στα Γρεβενά. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είστε κλεισμένοι κάπου. Το νιώθετε αυτό. 5,4 πληθωρισμό είναι απίστευτο. Να επηρεαστεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή ανεπιφύλακτα. Αλλά εδώ πάμε σε κάτι περισσότερο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, να το πω έτσι, της πολιτικής σας η αντιμετώπιση ακρίβειας και θα προσπαθήσει και η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στο διατάφτα έχουμε απόσταση από τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν αναφέρομαι στα πειρά που δέχτηκε το κόμμα σας από την αντιπολίτευση στην ακρίβεια, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός έχει διακυμάνσεις και η απόσταση που έχει από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήμασταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης και
0: έχει πολύ καιρό αυτό από τότε όμως, έτσι. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε.
1: Εντάξει. Καταρχάς ο πληθωρισμός αυτός έχει γίνει κατά βάση από την ενέργεια και τα καύσιμα. Έχει προκύψει αυτή, είναι η αρκετά μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού. Το παρακολουθούμε. Πάντοτε είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι... Δεν το παρακολουθούμε, δεν είμαστε παρατηρητές. Όχι, συγγνώμη.
0: Αλίμον. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, πράττουμε. Δηλαδή είμαστε από πάνω, εγγύπτουμε στο θέμα και είμαστε έτοιμοι κάθε φορά να πράξουμε. Έχουμε δείξει ότι τα μέτρα στήριξης έρχονται πάντοτε πιο στοχευμένα είναι. Είναι εύλογο αυτό. Αυτό είναι και σε θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πλούν όσα. Να είναι σε πιο ευάλωτες ομάδες. Είναι η επιλογή μας. Ευτυχώς να λέμε που υπάρχει αυτό το μαξιλάρι που υπάρχει, ώστε να μπορέσουμε κάθε φορά να δίνουμε ανακούφιση. Σας λέω και ο πληθωρισμός είναι ένα δύσκολο θέμα. Είμαστε σε φάση που έχουμε πέσει πάνω να δούμε τι γίνεται, γιατί όλο αυτό, αλλά υπήρχαν και άλλες εξάρσεις σε παλιότερες περιόδους αντίστοιχα,
0: ναι.
1: Όμως τελικά καταφέραμε και τον εξορθολογήσαμε. Οπότε πάλι απαντάω ότι είναι μια κατάσταση δυναμική και φυσικά έχουμε τεταμένη την προσοχή μας.
0: Τώρα.
1: Οι κεραίες δουλεύουν πλήρως.
0: Εύχομαι να έχουν και καλό σήμα. Λοιπόν.
1: Δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει μια ανθεκτικότητα σε αυτά και κυρίως μια αξιοπιστία η οποία δεν την έχουν οι άλλες καλοτάξεις. Γι' αυτό αποτυπώνεται και αντιστοίχως και στην δημοσκοπία, χωρίς για μας να είναι αλαζονικό, όχι.
0: Ναι.
1: Είναι κυρίαρχα μεγαλύτερη ευθύνη για δουλειά.
0: Θα τα δούμε αυτά, μάλλον θα συζητηθούν και στο συνέδριο, να το πω έτσι πολύ απλά, του κόμματός σας. Κύριε Ευθυμίου, τώρα, επειδή το χαρτοφυλάκιό σας είναι η εργασία, στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση για το χαρτοφυλάκιό σας, αλλά επειδή είστε εργατολόγος πρωτίστως, νομικός, έτσι, δικηγόρος. Δεν το έχετε αφήσει, το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Τώρα το έχω αφήσει.
0: Το έχετε αφήσει γιατί δεν προλαβαίνετε τώρα. Δεν το συζητάω.
1: Να συμβιβαστώ πρώτο, να συμβιβαστώ. Οπότε δεν είναι αυτό
0: το δικηγόρο. Έτσι.
1: Αλλά εντάξει, το επάγγελμα είναι αυτό που σε καθορίζει.
0: Την νομική επιστήμη την έχετε υπηρετήσει, είναι η κατακλείδη.
1: Ναι, η πορεία σου είναι.
0: Ωραία. Θα πάω τώρα στα νομικά. Σε αυτό που συνέβη τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, δεν σας προβλημάτισε σαν νομικό? Δηλαδή δεν ξεκίνησε να κάνει μια έρευνα ο κύριος Τζαβέλας και να πει μετά την ξαναφήνω την υπόθεση των υποκλοπών στο Σιρτάρι? Έβγαλε μια απόφαση, λέμε όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά μπορούμε να την κρίνουμε κιόλα. Και τώρα έχουμε και το αίτημα, να το πω έτσι, της αντιπολίτευσης που λέει ότι να έρθουν να καταθέσουν ο κύριος Τζαβέλας, όπως και ο κύριος Δεμήρης, αναφέρομαι στον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή. Αυτό όλο δεν σας δημιουργεί μια ανησυχία αναφορικά με τη σχέση που έχουμε με τη δικαιοσύνη, αυτή την αντανάκλαση που έχει στην κοινωνία στο τέλος της ημέρας?
1: Κοιτάξτε, γενικώς οι θεσμοί αποτυπώνεται αυτό, ότι περνούν μια κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας δίνει το δικαίωμα να αξιοποιούμε ή να δολοποιούμε τη δικαιοσύνη πολιτικά, αλλά και να την κρίνουμε αλακά. Δηλαδή, θεωρώ ότι η στάση μας δεν είναι θεσμική. Η Νέα Δημοκρατία δεν είπε κάτι όταν βγήκε η απόφαση του Μενομελού στη Μιλιοδικείο, που οδήγησε στην καταδίκη ιδιωτών, αλλά ούτε είπε και κάτι όταν η διάταξη στην αρχή, θυμάσαι, ήταν το καλοκαίρι του 24,
0: ναι.
1: Όταν κατά μεσίες του Ιούλιος ήταν, βγήκε η διάταξη του Αρείου Πάγου και έθεσε στο αρχείο της υποθέσεις για πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εκεί ζητοκράβγασε τη κυβέρνηση, σχολίασε. Άρα, ήταν όμως το ΠΑΣΟΚ, Το οποίο έκανε πολιτική με βάση την απόφαση και εξακολουθεί και κάνει πολιτική με βάση την απόφαση του Μελομελιού Δικείου. Καταθέτει εξεταστικές, καταθέτει αιτήματα για την Επιτροπή Θεσμική Διαφάνεια.
0: Αυτά είναι τι κάνει η αντιπολίτευση. Εγώ ρώτησα εσάς, κύριε Ευθυμίου, επειδή είστε νομικός.
1: Είναι νομικό. Όταν ο κύριος Νταβέλας έχει βγει από την πλειοψηφία των δικαστών, από την συντριπτική πλειοψηφία, και έχει εξηγήσει και στη διάταξη, τη δεύτερη που έχει στείλει τώρα, αυτή τη διάταξη μετά την απόφαση του Μονομαλούς, του λέει, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες, γιατί πρέπει να βάλουμε παραπάνω μια απόφαση μονομελούς μελεδικίου από την διάταξη του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο δικαστήριο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά νομικά. Και σας λέω, τις δισευόμαστε ή δεν δισευόμαστε αποφάσεις του δικαστηρίου.
0: Τι σεβόμαστε, αλλά μπορούμε και να τις κρίνουμε. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτές. Γιατί το λέω με την έννοια ότι δεν ξεκίνησε έρευνα. Αυτό έτσι, πολύ απλά σας το μεταφέρω.
1: Μα είχε κάνει έρευνα. Είχε κάνει έρευνα. Αξιολόγησε τα. Αν υπήρχαν νέα στοιχεία, τα αξιολόγησε. Και ποιος μας λέει εμάς σε αυτή την αξιολόγηση που έκανε ότι τα αιτήματα που κατατέθηκαν. Για την παραπομπή στον Άριο Πάγο και αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα αιτήματα για νέα στοιχεία που κατέληξαν στην σύγχρονη περάσπιση δεν ήταν ένα μέσο παρέλκυση τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που θα το κρίνει ο δικαστής. Γιατί εμείς πρέπει να μπούμε στην ουσία της κρίσης.
0: Το εμείς το συζητάμε, κύριε Θεμελιώδη. Κάτι τελευταίο τώρα.
1: Μια κρίση για την κρίση. Αλλά γιατί να μπούμε σε αυτό. Έχει τα στοιχεία και τα σταθμίζει. Αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική. Με βάση τις αποφάσεις. Πρέπει να τις σεβόμαστε τις αποφάσεις και πρέπει όσο μπορούμε περισσότερο, για μένα αυτό είναι το μείζον θέμα, να θωρακίσουμε τη δικαιοσύνη ώστε να έχει ακριβώς να είναι, γιατί είναι το αποκούμπι του τελευταίου, ας πούμε, του πιο, του πολίτη που είναι
0: όλων,
1: πιο
0: όλων, άνθρωμα, όλων,
1: σε
0: όλων,
1: σε πιο δυσχερή θέση,
0: ναι.
1: Και πρέπει να παραμείνει έτσι. Αυτό ρόλος μας είναι να θωρακίσουμε στο πλαίσιο φυσικά τη διάκριση των αξιών.
0: Ναι. Τώρα να σε μεταφέρω και κάτι ακόμα που είχα κρατήσει σημειώσεις μου, συζητώντας με άνθρωπο που βγήκε στη σύνταξη πριν από λίγο καιρό, μου λέει: δεν το περίμενα. Πήγανε γρήγορα και βγήκε γρήγορα η σύνταξή μου. Τώρα, όλο αυτό κουμπώνει, να το πω έτσι, με αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχετε στον ΕΦΚΑ. Σε αυτό στηρίζετε. Τώρα μιλάω για το χαρτοφυλάκιό σας, γιατί θα ήταν άδικο να μην σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί συμβαίνει κάτι. Τρέχει καλύτερα, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι έτσι.
1: Εγώ εκτίθεμαι δημόσια, εσείς θα πρέπει να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Και εγώ, όπου μπορώ με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε, τώρα για την συντάξη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει επιταχυνθεί ο χρόνος. Από τις 500 μέρες που κάναμε τότε, το 19, όταν εμείς αναλάβαμε, έχει πέσει κάτω από τις 50 μέρες. Για μένα είναι σημαντικό ότι έχει προφανώς το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό εκτιμούν ότι θα γίνει μέχρι τέλος, καλοκαιριού, αρχή Σεπτεμβρίου. Αφινόπορα, να του δώσουν την ανάσα. Αλλά και τώρα είχα μια εντελεχή ενημέρωση από στελέχη του
0: οργανισμού.
1: Ότι γίνονται συνεχώς τεχνικές δοκιμές ώστε να μπορέσουν να ενωθούν οι πληροφοριακές βάσεις και αυτό θα οδηγεί σαφώς στην πιο γρήγορη υπονομή των συντάξεων. Επίσης, να πούμε ότι.
0: Τα αυτονόητα, κυρία Ευθυμίου, τα κάναμε στόχους πάντως. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τα αυτονόητα, όπως λέγαμε και σε άλλες συζητήσεις μας.
1: Δεν ήταν αυτονόητο αυτό.
0: Όχι, το αυτονόητο είναι να βγαίνει γρήγορα μια σύνταξη. Λέω, το κάναμε στόχο και αυτόν συζητήσαμε.
1: Με αυτή την έννοια. Αυτονόητο το δικαίωμα κάθε συνταξιούχου να ζει με αυτό με αξιοπρέπεια και ενδυνάμει συνταξιούχου, δηλαδή όποιο ζητείται να πάρει συνταξιοδότηση. Αυτό είναι αυτονόητο. Και εμείς αυτό πρέπει να κάτσουμε να μπορέσουμε να το δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, ένα είναι το όψο. Το άλλο που σας είπα είναι η ψηφιοποίηση, τεράστιο πρόγραμμα, πάλι το Ταμείο Ανάκαμψη, 53 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικού βίου, που όταν μετασχηματιστούν τα δεδομένα. Αυτό πιστεύουμε και αυτό, ότι θα είναι μέσα στον χρόνο έτοιμο, να μπορέσουμε να βγαίνουν ακόμα πιο γρήγορα οι συντάξεις και εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, οι υπηκουρικές συντάξεις, υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, αν είναι από ένα ταμείο, από τέο ΣΥΚ, ας πούμε, βγαίνει σε δύο μήνες κάνει να βγει σύνταξη και επικουρική.
0: Με τη διαδοχή και ασφάλιση μετά εκεί, με διαφορετικά ταμεία, εκεί υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ότι ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη, η οποία λέει ότι ο αρμόδιος φορέας για να βγάλει τη σύνταξη είναι ο τελευταίος φορέας. Και ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης βγαίνει ενίως και έτσι καθορίζεται και το δικαίωμα της θεμελίωσης της συνταξιοδότησης και καθορίζεται και η σύνταξη. Θα δούμε τώρα.
0: Θα δούμε.
1: Μια διαδικασία.
0: Βάλατε και ένα χρονικό προσδιορισμό το καλοκαίρι. Πήγαμε κοντά στο Σεπτέμβριο, κάπου εκεί Κρατάω, αυτό είναι σημαντικό που είπατε.
1: Εγώ τώρα ξέρετε, δεν θέλω να μην...
0: Δεν μιλάω για δέσμευση, μιλάω για την ενημέρωση που έχετε από την υπηρεσία, όπως είπατε.
1: Ναι, έτσι. Όχι, δεν θέλω να λέω και μεγάλο τιμή. Πάντοτε είμαι συγκριτημένη, γιατί πρέπει. Πολλές φορές κάνουν τεστ, δοκιμές. Δεν είναι εύκολο το ρόλο αυτό να συγχρονιστεί. Ναι. Το ταχτό, πληροφοριακέ βάσει δεδομένων είναι που πρέπει να γίνεται.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά. Ή φανταζόμαστε μάλλον τι σημαίνει.
1: Να πούμε και το νέο. Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η συντάξη στον ΟΓΑ των αγροτών. Αρκετές συντάξεις, αν είναι ΟΓΑ, ας πούμε μόνο, βγαίνουν εντός του μηνός. Καταθέτει την αίτηση και εντός του μήνα μπορεί να βγει από.
0: Κάτω από τις 50 μέρες, δηλαδή, αυτό που είπατε στην αρχή, ναι. Ακόμη και στις 30
1: μέρες. Κάτω από 30 μέρες για τον ΟΓΑ, σε κάποιο
0: σημείο
1: να είναι καθαρός ο χρόνος.
0: Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και στο συνέδριο θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ευθύμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ακούσατε την Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είπαμε και πολιτικά, είπαμε και για την δικαιοσύνη, είπαμε για τις υποκλοπές, είπαμε για την ακρίβεια. Είπαμε φυσικά και για τον ΕΦΚΑ, για τις συντάξεις.

Το Blender, ξέρετε, είναι της ανανεώσεως. Έτσι ανανεώνει τις σκέψεις, ανανεώνει τα ραντεβού, ανανεώνει το πρόγραμμα, τη μουσική. Έτσι θα ανανεώσουμε και την συζήτηση. Θα την κάνουμε αύριο με τον Διονύση Ντεμονέρα. Γιατί σήμερα δεν καταφέραμε. Αύριο με το 12.30 περίπου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σταύρωσε το Σάββατο.

Σήμερα, να ξέρετε, είναι ο δεύτερος ημιτελικός για την Eurovision. Αν είστε φαν, δεν είστε φαν, ξεφαν. Εμείς να δώσουμε ευχές στην Κύπρο που σήμερα διαγωνίζεται, για να έρθει να μας βρει το Σάββατο στο μεγάλο τελικό, όπου εκεί στείλαμε κάποιον να το πάρει, να το φέρει. Για να το φέρει ο Αγγίλας. Το πιστεύουμε, μπορεί να το φέρει.

μεταφέρω και μια άσχημη είδηση. Μόλις την είδα στο Earth News, την αναπαράγουν όλοι. Έφυγε από τη ζωή, και να της πω καλό ταξίδι, η δημοσιογράφος η Θάλια Ιωαννίδου. Θάλια Ιωαννίδου, Θεσσαλονικιά, συμμετείχε ενεργά στο να δημιουργηθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συντακτών Υποεσύ, που λέμε. Ήταν χρόνια μέλος και της διοίκησης της ΕΣΥΕΜ, της Ένωσης Συντακτών. Χρόνια προσέφερε πολλά στον χώρο της δημοσιογραφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν Γενική Διευθύντρια για μια θητεία. Επίσης και στα χρόνια του Αγγελοφόρου συνεργαστήκαμε, γιατί η Θάλια Ιωαννίδου είχε αναλάβει τότε το έθετο περιοδικό του Κυριακάτικου Αγγελοφόρου που λεγόταν Sunday. Έβγαινε κάθε Κυριακή. Καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στην οικογένεια.

αυτός δεν είναι ο Κατ Στίβενς που μετά γίνει Ιουσούφ και τα λοιπά. Είναι μια άλλη εκτέλεση. Το τραγούδι όμως είναι δικό του, έτσι, γιατί μιλάει για έναν άγριο κόσμο, έτσι δεν είναι? Είναι Mr. Big, έτσι. Πάντως περιγράφει έναν άγριο κόσμο και είναι δυστυχώς αυτός που ζούμε όλοι μας. Και η μοναδική βεβαιότητα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι η αβεβαιότητα. Είναι το μότο της εποχής. Με αυτήν την καταπληκτική εκτέλεση είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Μην αγχώνεστε, 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε αύριο, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Τότε θα ξαναβάλουμε το blender στην πρίζα. Τώρα όλοι μαζί τραβάμε το καλώδιο να το βγάλουμε. Η Σοφία Κανάκη δηλαδή που υποστήριξε τεχνικά την εκπομπή. Ο Αριστοτέλης, χρόνια πολλά Αριστοτέλη. Μην το πω κανένα Αλέξανδρο και δεν γιορτάζει. Αριστοτέλη το λένε, Αριστοτέλης Αναστασιάδης μαζί μας. Και ο Σάββας Αμοριανός, αρρωγός σε όλα. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχεται να είστε γεροί, να προχωράτε και τα λέμε αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας και είναι σήμερα πύλη της σύνδεσης Ελλάδας-Βαλκανίων, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θράκης και της Ελλάδας, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης. Δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, μία νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικο έχει συνταράξει μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε γνωστό το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χωρίς να δώσει επιπλέον πληροφορίες. Διευκρίνησε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών στη συνάντησή του στο παλάτι του λαού που ολοκληρώθηκε το πρωί, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, προειδοποίησε τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Οθώντας τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο, ανέφερε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής το τμήμα του ρεύματος προς δυτικά της περιφερειακής οδούς λόγω εργασιών για τον flyover από τον ανισόπεδο κόβο K6 Μετεώρων μέχρι τον K5 Ευκαρπίας. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης έστειλε μάλιστα ένα σαφές μήνυμα προς τους χρήστες, σημειώνοντας αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους να μην ανοίξουν λογαριασμούς. Από σήμερα 5η μέχρι και τις 18 Μαΐου ανοίγει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Θλίψη επικρατεί στο δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης καθώς έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Θάλια Ιωαννίδου. Το όνομά της είχε συνδεθεί με την ΕΡΤ3, στην οποία διετέλεσε Γενική Διευθύντρια. Υπήρξε ενεργό μέλος της δημοσιογραφικής κοινότητας της πόλης μας και συμμετείχε στις διεργασίες της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΥΕΜΘ. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αναθεώρησε προς τα πάνω τον ενδιάμεσο στόχο πληθωρισμού για το τέλος του 2026 στο 24% από 16% προηγουμένως, εκτιμώντας ότι οι πληθυρωστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν θα παραμείνουν έντονες βραχυπρόθεσμα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
9: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Τικ-τακ, τικ-τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, λα, λα. ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο μεσημέρι της Πέμπτης. Στο άλλο πρόσωπο καιρικό περιβάλλον. Μια χαρά είμαστε, έτσι Γιώργο.
1: Μια χαρά.
0: Ο καιρός του είναι να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι καιρός, αλλά τέλος πάντων. Ούτε καιρός του είναι να μας κάνει καλοκαίρι από τώρα, αλλά ούτε καιρός του είναι ξαφνικά εκεί που έχουμε καλοκαίρι να βγαίνουμε με τα μπουφάν, γιατί κρυώνουμε, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Πάντως, εντάξει.
0: Βροχή ήλιος, βροχή σύννεφα, βροχή ήλιος, μας έχει τρελάνει. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
1: Αν το σκεφτείς, 2 εβδομάδες έμειναν. Καλησπέρα σε όλους αρχικά.
0: 2 εβδομάδες,
1: για το καλοκαίρι.
0: Σιγά. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Ήρθε, λέει ο Γιώργος. Έρχεται, θα πω εγώ. Καλώς ήρθατε και σήμερα μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μου, Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Τώρα, αφού ξεκινήσουμε και πάμε στα αυτά τα καθέκαστα που λέει και η Χριστίνα Κανατάκη, σαν τίτλο της εκπομπής της. Να σας πω ότι σε 5 περίπου λεπτά θα ανοίξουμε γραμμές. Σήμερα έχουμε να δώσουμε 8 τραπέζια των 4 ατόμων. Δηλαδή θα στείλουμε 32 άτομα Παρασκευή βράδυ στο θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζενση.
1: Βανάκι.
0: Εσείς όλοι που θα κερδίσετε θα απολαύσετε μια εκπληκτική παράσταση, αυτή με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Στέλιο Διονυσίου. Λοιπόν, με ακούνε Γιώργο, έτσι. Και την Ελένα Παπαϊωάννου θέλω να πω. Γιατί τώρα βλέπει ο Γιώργος και γελάει εδώ την είδηση από το site της Μακεδονίας. Στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου θα στηθεί τελικά η σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και εσείς που μας ακούτε καθημερινά, είναι κάτι το οποίο εγώ το είπα πριν από ένα μήνα περίπου. Ο Σαλιάγκας, ο Λιάγκας, ήθελα να πω, έλεγε τα δικά του.
1: Ρε, παιδε μου.
0: Αυτός που λέει ότι με όλους είναι κολλητός και με όλους μιλάει καθημερινά, ότι θα πάει στην Αριστοτέλους και θα έχει όλο τον άξονα και
1: μπορεί. Όπως μιλούσε με τον Ρέμο.
0: Όλες αυτές τις αχλαμπούρδες που λέει.
1: Να άκουσε λάθος.
0: Ναι. Και χθες σας το είπα ότι θα γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Τελευταία δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Συνεχώς διαβάζουμε για ατυχήματα. Αλλά είναι δυστυχήματα με ανθρώπους που καταλήγουν, αλλά είναι με τραυματίες. Δεν ξέρω. Ζούμε σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη εποχή. Να το ξαναπώ. Όταν κρατάμε τη μόνη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τα αφήνουμε όλα στην άκρη και το ρημαδοκινητό που λέω και εγώ από αυτό το μικρόφωνο.
1: Πραγματικά.
0: Και να έχουμε το μυαλό μας εκεί και τα μάτια μας ορθάνυχτα. Και σήμερα να σας πω ότι δεν έχουμε μόνο αυτό. Προς το τέλος έχω και μια άλλη έκπληξη. Surprise!

0: Σήμερα έχουμε και τον άλλο, τον δεύτερο ημιτελικό Γιώργο. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα τα βιντεάκια αυτά με τον Ακύλα. Να έχει έναν έτσι θερμό εναγκαλισμό με τους εκπροσώπους της Φιλανδίας μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης και των δύο στο μεγάλο τελικό. Και μιλάμε για τα απόλυτα φαβορί. Δεν ξέρω τι λένε, γιατί ο κόσμος πάντα είναι και πολύ κακός και βγάζει, αναρτούν και διάφορα πικρόχολα σχόλια κλπ. Δηλαδή, τι μισάνθρωποι είναι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται πραγματικά.
1: Δεν ξέρω αν είδες τώρα που είσαι στον Ακύλα και πώς από εδώ και πέρα, μέχρι να έρθει ο τελικός της Eurovision, οι λαϊκές θα δείχνουν τα προϊόντα τους.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, ε.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω να πω, γιατί διάβαζα και το τι έγινε, δηλαδή τρίτος ήταν στην ψηφοφορία από τις επιτροπές, της Επιτροπής τέλος πάντων, που είναι για την πρόκληση στο τελικό της Eurovision, ενώ στο κοινό ήταν πρώτος και με διαφορά, όπως διάβασα, που είναι πάρα πολύ καλό. Και εγώ θα το ξαναπώ, αυτό το παιδί το πιστεύω πάρα πολύ. Χθες είχαμε και αγώνες. Αγώνες που κάποιοι που ήταν άνευ λόγου και ουσίας, όπως ας πούμε ο Άρης τώρα που ξαφνικά άρχισε και κερδίζει, έγινε σοβαρό και κερδίζει συνεχώς. Είχαμε και τα δύο ντέρμπι που είπαμε είναι για τη δεύτερη θέση που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπου ο ΠΑΟΚ χθες δεν τα κατάφερε. Κακός ήταν, όπως μου γράφει και ο Κουτυράκης. Όταν έβαλε τον γκολ το πάλεψε, αλλά μέχρι να βάλει τον γκολ νομίζω η ΑΕΚ ήταν σαφώς ανώτερη. 1-1, τώρα πάει για την τελευταία αγωνιστική για νίκη στη Λεωφόρο και περιμένει να χάσει ο Ολυμπιακός από τη φιέστα της ΑΕΚ. Και το πιθανότερο είναι αυτό, γιατί η ΑΕΚ θα έχει μια φιέστα, θα στήσει φιέστα στην τελευταία αγωνιστική για να γιορτάσουν μετά του πρωταθλήματος. Και δεν ξέρω, μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Μόνοι τους κατορθώσανε, χάσανε και το κύπελο, χάσανε και το πρωτάθλημα και δυνεύουν να χάσουν και τη δεύτερη θέση. Το κορίτσι μας είναι κάτω, είναι στις επάλξεις.
1: Είναι.
0: Μπράβο, έτσι. Είμαστε πανέτοιμη. Σίγουροι ότι είναι και είναι πανέτοιμοι. 23-12-61-100. 23-12-61-100. Το κορίτσι μας, η Νάση μας σας περιμένει. Είπαμε και χθες, ετοιμάζεται για Iron Maiden τώρα. Ο Γιώργος ετοιμάζεται για Pet Shop Boys και πάει λέγοντας. Εσείς που δεν θέλετε να φύγετε, να αποχωρήσετε την πόλη, να ετοιμαστείτε για Fine Young Cannibals που θα έρθουν και αυτοί τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. 2,61% κλήρωση θα κάνουμε 2 παρά 20. 8 από εσάς θα κερδίσουν, είναι τραπέζια των 4 ατόμων για έσοδο στο θέατρο Βεργίνα για την Παρασκευή το βράδυ.

0: Άντε να πιάσουμε και τα του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες ήταν τραγικός. Όπως ακριβώς το λέω, τραγικός. Εγώ πραγματικά έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα. Περίμενα ότι τελευταίο αγώνα θα δίνανε τα πάντα. Δεν ξέρω, ήταν σε άλλη ταχύτητα η Βαλένθια και έχουν να πω σαν καθαρά μπασκετόφιλος, μπασκετάνθρωπος και πάει λέγοντας, άνθρωπος που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ, ότι θα ήταν αδικία αυτός ο Παναθηναϊκός αν περνούσε τη Βαλένθια που ήταν για αυτό που βλέπαμε υπερηχητική μπροστά στο Παναθηναϊκό. Ασύνδετος, ο προπονητής ήταν αλλού νταλού.
1: Κάποια στιγμή μάλιστα πέταξε και κάτι μέσα στο...
0: Ναι, ναι, από τα νεύρα του πέταξε το νερό, πέταξε, εντάξει, θα κάνει αυτά ο Αταμάν, βλακίες, δεν πω τίποτα περισσότερο, βλακίες. Δηλαδή πέταξε το νερό για να σπάσει το ρυθμό της Βαλένθια, από αυτό θα το κάνει, ναι. Εγώ δεν μπορούσε να τους προετοιμάσει ψυχικά, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο, η ψυχική προετοιμασία, έτσι να είσαι ψυχολογικά έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Να κάνει το 0-2 που πάλι, εντάξει, τέλος πάντων, το έκανε όπως το έκανε και να χάσεις 3 πάνω τα παιχνίδια. Αυτά δεν γίνονται πραγματικά. Πάει και το Final Four και τώρα φαντάζομαι όλους τους φιλάδες του Παναθηναϊκού τι ζόρι τραβάνε αν κάθονται από τώρα και σκέφτονται να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός που είπαμε το αξίζει. Και εγώ πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα, με αυτό το σύνολο, με αυτό το προπονητή, με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτό το timing, δεν πιστεύω ότι ακράδαντο ότι θα το πάρει, θα το σηκώσει.

0: Κατά τα άλλα, φαντάζομαι θυμάστε ότι σήμερα κλείνει η περιφερειακή μετά τις 10, έως τις 5 το πρωί, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ενώ έχουμε και συνέχεια στην κόντρα με την Fraport. Τη διαχειρίστηκε το αεροδρομίο με την Ryanair και έβγαλε ανακοίνωση η Ryanair τώρα. Και επαναλαμβάνει όλους τους χαρακτηρισμούς περί μονοπωλίου της Fraport, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε τελευταία 8 Μαΐου καταδεικνύει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται η Fraport. Τέλος πάντων, τι να πω, είναι κάτι που εμάς δεν μας αγγίζει πραγματικά. Απλά όλη η ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ λυπηρή. Και όχι μόνο λυπηρή, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, οικονομική ζημιά στην πόλη. Έτσι πιστεύω εγώ. Και να ήταν μόνο αυτό. Σημειώστε ότι έχουμε και νέο πλήγμα για τη δραστηριότητα του αεροδρομίου μας. Η απόφαση της FedEx να διακόψει τη λειτουργία της από 31 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Και η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο, σύμφωνα με τους φορείς αγοράς, όπου το κλίμα στο αεροδρόμιο είναι ήδη επιβαρημένο μετά το κλείσιμο της βάσης της Ryanair.
1: Να σου πω για τη FedEx ότι η πτήση που έχει καθημερινή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που μεταφέρει πακέτα θα παραμείνει, απλά ο εκτελονισμός θα γίνεται στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία. Ναι, όλα εκεί θα πάνε. Τη ζούμε. Ακούστε αυτή την κομματάρα. Να θυμάστε ότι είναι από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Εσείς συνεχίζετε, βομβαρδίζετε το κορίτσι μας 23 10 261 100 για Παρασκευή βράδυ για θέατρο Βεργίνα.

για τον καιρό που έλεγα. Βλέπω και την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, του μετεωρολόγου του Star, που αναφέρει ότι αυτό το χρονικό διάστημα και για κάποιες μέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, με βροχές και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.

0: Μην ξεχνιόμαστε εσείς που σκέφτεστε έτσι κάτι για ανακαίνιση ή οτιδήποτε αφορά την ανακαίνιση ή αναβάθμιση είτε στο σπίτι σας είτε σε επαγγελματικό χώρο. Να ξέρετε ότι μία είναι η λύση, Δημητριάδης Group. Γεια σου Γιάννη φίλε μου, Γιάννης Δημητριάδης. Πριν πάρω για τα καλά θέση, γιατί ξέρεις, έχω συγκεκριμένες θέσεις όταν βλέπω αγώνα, ειδικά μπάσκετ, ας πούμε,
1: και να
0: παίρνω θέσεις αυτά, κανονικά. Έβλεπα για λίγο Λάκη Λαζόπουλο, εκεί στο Μέγκα, και πέτυχα, εκεί ξανά μανά, έκανε τον Σαλιάγκα, τον πέρασε από κόσκινο στην κυριολεξία. Και με πολύ αιχμηρά λόγια μάλιστα. Και σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος, κάνε εσύ, λέει, τη δουλειά τη δική μου. Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, σάτιρα. Ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνη, για τον Γεωργιάδη βέβαια, ο λόγος, με τρόπο, λέει, που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά. Το εκμεταλλεύεται η Μαρία Καριστιανού. Το εκμεταλλεύεται, ναι. Τι λέει, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν τρέπεσαι, ειλικρινά, του λέει, απευθυνόμενος, για αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα-δίπλα. Θεωρείς, λέει, σωστό για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται? Και του είπε και άλλα πολλά βέβαια. Και λίγα. Όπως αναφέρθηκε και στον Μπουμπούκο, τον Άδωνη Σπυρίδωνα, ογκόλιθο Γεωργιάδη.

0: την καλησπέρα μου και στον Κώστα Γεωργιάδη, τον καλύτερο DJ της πόλης. Ο οποίος τώρα σχεδόν καθημερινά στην ακτή το Βίλι πάει από κεματάκι. Μια χαρά, ε. Μέχρι τις 11. Τι ωραίες μουσικές εκεί μπροστά στη θάλασσα. Εμπνέεται και όλα και ο Κώστας.
1: Και που σκάει το κύμα.
0: Που σκάει το κύμα.

0: Γιώργο, το μεταξύ, παντού γίνεται χαμός, γιατί τώρα βγήκανε ξανά μανά φωτογραφίες και όλο αυτό που έγινε με εκείνο το περιβόητο χαστούκι της Μπριζίτης Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Το πιστεύεις ότι αυτό έβλεπα τώρα?
0: Αυτό έβλεπες,
1: Και κάτι τώρα λένε ότι...
0: μαθαίνουμε είναι το τρίτο και ένα όμορφο πρόσωπο λίγο που πυροδότησε αυτό το περιβόητο χαστούκι και είναι η Ιρανή ηθοποιός Γκοτσφιτέχ Φαραχάν. Και διάβασα όλο το άρθρο και διάβασα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες και αντάλλασαν μηνύματα, και αυτά τα μηνύματα ήταν ένα που ξέρεις,
1: την εξόριξε.
0: Λες, σπάει ο διάολος το ποδάρι του, και όμως το σπάει. Α, το είδε. Το είδε το κορίτσι μας, η Μπριζίτ, και έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Και σου έχω και δήλωση από τη συγκεκριμένη ηθοποιό.
0: Τι είπε.
1: Λέει ότι οι Γάλλοι είναι κολλημένοι, λέει, με τη μαμά τους, ακόμα και αν είναι ερωτευμένοι.
0: Ναι, όχι μόνο οι Γάλλοι, αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ότι πολλοί είναι ερωτευμένοι με τη μαμά τους και έχουν στο πρότυπο αυτό και προχωράνε τη ζωή τους σύμφωνα με το πρότυπο αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Η Νανσούλα μας σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 8 τραπέζια θα ακληρώσουμε των 4 ατόμων για Παρασκευή βράδυ για θέατρο Βεργίνα. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου.

0: Πώς γυρίζει η μπιφτέκα. είναι αυτό ακριβώς που χθες από αυτό το μικρόφωνο λέγαμε ότι.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα ξαφνικά όλοι γυρίζουν την μπιφτέκα. Και μία από αυτές που τη γυρίζαν την μπιφτέκα είναι και η Βιδρούτσα, η οποία τι λέει, Γιώργο.
1: Λέει ότι για το Καραγκιοζάκους που είχε πει στον Ακύλα ήταν λάθος και ότι τώρα το ξανασκέφτεται και λέει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του Ακύλα.
0: Α, που λέει και το τραγούδι.

0: Γιώργο, είσαι συνεφίλ και ακόμα δεν μου έχεις πει τίποτα.
1: Για ποιο απ' όλα? Χθες μιλούσαμε για το Mike.
0: 40 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του Top Gun. 40 χρόνια πέρασαν.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Σαν τώρα, τέλος πάντων. Σαν σήμερα δεν είναι. Φέτος είναι. Και ο Tom Cruise έκανε μια ανάρτηση. Και η πρώτη ταινία, καθώς και το film Top Gun Maverick, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την επέτειο. Δήλωσε ενθουσιασμένος ο Tom Cruise που θα τη γιορτάσει με τον κόσμο. Τώρα όλοι οι παλιότεροι θα την είδαν πόσο...
1: Καλά, πόσο παλιότερο.
0: Πόσο θα θυμούν. Βέβαια.
1: Αλλά και η δικιά μου η γενιά έχει μεγαλώσει με αυτή την ταινία. Παρόλο που δεν έχει βγει τότε, είναι must.

0: Γιώργο, τι σημαίνει αυτό, το κενό?
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Επανερχόμαστε σε λίγο.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 2 παρα 25. Σε 5 ακριβώς λεπτά κλείνουμε τις γραμμές μας. Μέχρι παρα 20 μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2310261100. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Αμέσως μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Γιώργο, χθες γι' αυτό που λέγαμε και λέγαμε για το βίντεο, βγήκε και επισήμως ο Παύλος ο Μαρινάκης, πρόσωπος της κυβέρνησης, και είπε ότι άμεσα πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες. Ήταν αυτό το τραγικό περιστατικό και δηλαδή δείχνανε το βίντεο και το ξαναδείχνανε. Και αν είχε αντανακλαστικά, νομίζω πως άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έπρεπε να επέμβει. Από πραγματικά λίγο μέσα στο σαβωμό της τηλεθέασης, πόσο απάνθρωποι γίναμε, πόσο ψυχροί και συνάμα εσχροί έχουμε γίνει. Ενώ όσον αφορά και το άλλο περιστατικό, το παιδί που όλα δείχνουν ότι η υγεία του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, τον Φλόρο στο Survivor. Προφανώς αυτό που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες είναι αποφασίζεται ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα πάει σε αυτό το παιδί. Τι να πεις, τι να πεις και τι να αφήσεις.
1: Το λιγότερο πιστεύω.
0: Γιώργο, έρχεται ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καλοκαιρινό ή όχι?
0: Είναι παντός καιρού. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Ναι.
1: Αυτά με τρομάζουν.
0: Τι ωραίο το remix. Είναι ο Μενσχέ Μινιμάλ που τόσο αγαπώ. Μαζί με τον εκπληκτικό Δάκη. Είναι αυτή η στιγμή. Είναι αυτή η στιγμή που πάντα όταν ακούω τέτοια τραγούδια που αναφέρονται στη στιγμή, θα σας παρακινώ από αυτό το μικρόφωνο να τη ζείτε. Μην την αφήνετε να περνάει. Απολαύστε την.

0: Να τα ήρθαν και τα ονόματα. Εντάξει, Γιώργο, όλα.
1: Είναι εντάξει, όλα.
0: Τις αλχημίες σου και όλα.
1: Έχω κάνει τις αλχημίες μου.
0: Τα ανακάτεψες.
1: Τα ανακάτεψα πάρα Γιώργο, πολύ καλά. Μπράβο. Είχαμε 29 συμμετοχές.
0: 29 συμμετοχές. Και θα πω εγώ 8 νούμερα. Εσείς που σωστά θα ακούσετε τα ονόματά σας με την παρέα σας, επαναλαμβάνω, είναι τραπέζια για 4 άτομα. Θα πάρετε την παρέα σας και θα πάτε Θέατρο Βεργίνα Παρασκευή βράδυ, 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς εκεί για να πάρετε από το ταμείο τα εισιτήριά σας, να πάτε να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Δινησίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Ξεκινάω από το 6, κλασικά.
1: Στο νούμερο 6.
0: Τι να κάνουμε και τέτοια θέματα.
1: Βέβαια. Παπαδοπούλου Ευγενία.
0: Το 11.
1: Καραλή Χρυσούλα.
0: 17.
1: Ειρήνη Ατματζίδου.
0: Πιο δυνατά, Γιώργο, δεν έφαγε σήμερα.
1: Πιο δυνατά.
0: Έφαγε.
1: Έφαγα. Πώς έφαγε
0: πρωινό. Δεκατιανό δεν έφαγε.
1: Έφαγα και δεκατιανό.
0: 21.
1: Στο νούμερο 21, Γρούδος Φίλιππος.
0: 25.
1: Στέφανος Γογάκος.
0: 28.
1: Κωνσταντινίδου Άννα.
0: 29.
1: Αλέξανδρος Αλεξανδρής.
0: Ένα ακόμα έχω.
1: Ένα ακόμα.
0: Και θα πω το. Ποιο να πω, το 4.
1: 4. Παπαγεωργίου Βίκη.
0: Ξαναπες μια τα ονόματα.
1: Μισό λεπτό, τα έχω εδώ μπροστά μου. Παπαδοπούλου Ευγενία, Καραλή Χρυσούλα, Ειρήνη Ατματζίδου, Γρούδος Φίλιππος, Στέφανος Γογάκος, Κωνσταντινίδου Άννα, Αλέξανδρος Αλεξανδρής και Παπαγεωργίου Βίκη.
0: Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, Παρασκευή βράδυ να περάσετε υπέροχα και είμαι σίγουρος πως θα περάσετε υπέροχα και θα απολαύσετε αυτήν την πολύ πολύ ωραία παράσταση.

0: 2 παρατέταρτο στο μεσημέρι της Πέμπτης. Σήμερα ξεκινάνε και οι παραστάσεις, οι 7 παραστάσεις έως 17 Μαΐου στο Park Sports Arena από το Cirque du Soleil, όπου είμαστε και χωρικοί εδώ, το FM 100 και η TV 100, με την παράσταση OVO, με την οποία ο διάσημος Θίασος επισκέπτεται την Ελλάδα και θα γιορτάσει 17 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα. Εμείς αύριο θα σας δώσουμε προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε την παράσταση του Σαββάτου, την απογευματινή. Και όλα μεταξύ μιλάμε για το... μόνο για τον Ακύλα λέγαμε. Είπαμε και λέγαμε για τη Φιλανδία. Γενικά δεν ξέρω αν τον παρακολούθησες πάρα πολύ τον θεσμό, τον πρώτο ημιτελικό.
1: Θα σου πω κάτι, τον παρακολούθησα, αλλά δεν με ενθουσίασε για κάτι.
0: Δεν σε ενθουσίασε.
1: Μόνο η Φιλανδία και...
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάποια κομμάτια ένιωθα εγώ στα αυτιά μου μια εχορύπανση.
1: Ναι, λίγο σαν να ήταν.
0: Μια βαβούρα, ένα
1: πράγμα. Δεν ξέρω
0: και
1: γιατί.
0: Φαντάσου, δεν γιατί. Είδα και τώρα σήμερα διαπίστωσα ότι συμμετείχε και ο Boy George. Ο τεράστιος Boy George.
1: Στο Eurovision του 2026.
0: Φαντάζομαι το ξέρεις. Δεν το ξέρεις τον Κάλτσο, τον Boy George.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ακούστηκα να μην τον ξέρεις.
1: Δεν τον ξέρω φατσικά, αλλά έχω ακούσει κομμάτια
0: του. Και έκανε ανάρτηση μετά την ήττα του Σαν Μαρίνο, γιατί το Σαν Μαρίνο με το οποίο συμμετείχε. Δεν πέρασε και ανέφερε πως στεναχωρήθηκε ο Boy George που δεν κατάφερε να περάσει τον τελικό. Μαζί με την Zenit ερμήνευσαν το τραγούδι Superstar. Εντάξει, δεν ήταν, το άκουσα το τραγούδι 2-3 φορές, να το εμπεδώσω και λίγο. Δεν ήταν το Aman και Dead τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αλλά από άλλα που κάτι βαβούρες που περάσανε και μας ζάλισαν το κεφάλι, νομίζω πως θεωρώ εγώ ότι ήταν καλύτερο. Τώρα θα μου πεις τι θεωρείς εσύ και τι η ένταση Eurovision. Κάλλου Παπα Ευαγγέλιο, ναι. Παρά την απογοήτευση, ο Boy George τόνισε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από αυτή την εμπειρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε. Είπαμε Boy George, θα ήταν η Ιεροσυλία να μην ακούσουμε κάτι από Culture Club.
1: Groove,
0: είναι groovy που λέει ο Γιώργος και είναι πολύ ωραίο το remix.

0: επειδή πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει διάφορα μυστικά έτσι μακροζωίας, λόρο και ευημερίας, διάβαζα και αυτή την Susan Young Brown, μια κάτοικο από τον Ντόβερ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έκλεισε πρόσφατα τα 108 της χρόνια και είναι μια γυναίκα που πραγματικά εντυπωσιάζει με την ενεργητικότητά της.
1: Να τα χιλιάζει.
0: Και σε συνεντεύξεις αποκάλυψε πως καταφέρει να μεγαλώνει με χάρη, όπως λέει χαρακτηριστικά η ίδια, και όπως ανέφερε στη συνέντευξή της στο CBS News της Φιλαδέλφια, γυμνάζεται 3 φορές την εβδομάδα, ενώ ναι, κάθε πρωί ακολουθεί την ίδια ρουτίνα ασκήσεων εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας και λίγο τη γυμναστικούλα.
1: Λίγο, λίγο πρέπει, λίγο.

Culture Club που τη δεκαετία του 80. Ήταν, είπαμε πολλές φορές και το ξέρουν όλοι, ότι ήταν μια χρυσή δεκαετία όσον αφορά τη μουσική. Ήταν από τα πολύ πολύ αγαπημένα συγκροτήματα και ο Boy George, βέβαια, ο ιδιαίτερος, πάντα ιδιαίτερος Boy George. Είχαμε και την κατάταξη του Time Out, του περιοδίου για τις καλύτερες πολιτιστικές πόλεις του 2026, που βασίστηκε σε αξιολογήσεις ειδικών για, και 24.000 κατοίκων. Να πούμε πως το Λονδίνο αναδείχθηκε πρώτο, λαμβάνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία, 95%, εντυπωσιάζοντας με την προσιτότητα και τις δωρεάν επιλογές του, ενώ το Παρίσι κατέκτησε τη δεύτερη θέση με τους κατοίκους του να αξιολογούν 100% θετικά την πολιτιστική του ζωή, ενώ θα φιλοξενήσει και σημαντικές εκθέσεις το 26. Ακολούθησε η Νέα Υόρκη στην τρίτη θέση, το Βερολίνο τέταρτη θέση και το Cape Town πέμπτο. Η Αθήνα, να πούμε πως κατέλαβε τη 15η θέση, συνδυάζοντας αρχαία κληρονομιά με σύγχρονη κουλτούρα, ενισχυμένη και από τη γαστρονομία.

από αυτά που πάντα μου άρεσαν και πάντα μου αρέσουν και πάντα θα μου αρέσουν. Το disco Mars 6 του Δήμου, του δικού μας, του Dim Zach. Παιδί της Θεσσαλονίκης, αξιολογότατος παραγωγός, remixer και πάει λέγοντας και DJ.

0: Τι είδες Γιώργο πριν τελειώσουμε?
1: Ναι, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για ένα τουρνουά street mini volley για αγόρια και κορίτσια που διοργανώνεται στην Τούμπα και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στην Οδό Κλεάνθους.
0: Στην Κλεάνθους, στον υπέθυνο, φαντάζομαι έξω εκεί από το κήπεδο του ΠΑΟΚ, εκεί μόνο είναι, αλλά εκεί θα είναι. Να το σε Δημήτρη, άντε ρε Δημήτρη, άργησες, περιμένω, πού είσαι? Καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα μου γράφει. Ποιος θα μας υποδεχτεί στο Άκρα τώρα, φίλε πόλη? Μία νίκη ακόμα μου γράφει για το ποδόσφαιρο. Και στη δεύτερη θέση, όπου γίνεται το μόνο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, αυτό είναι, για τη δεύτερη θέση τώρα και στην ουρά. Και βέβαια η επόμενη Παρασκευή που είναι το Final Four, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και αργότερα το Real Valencia στις 10. 9.

0: Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε λίγο μετά τη μία, πρώτα ο Θεός. Και αύριο έχουμε να σας δώσουμε πράγματα και θάματα. Να είστε συντονισμένοι, γιατί αύριο έχουμε και τραπέζια, έχουμε και Cirque du Soleil. Λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια με αυτή την τραγουδάρα. Έτσι, για να φύγουμε όλοι, να ξεφύγουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε καλοκαιρινά όνειρα. Για χαρά.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 14 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή Σοφία Κανάκη, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Ακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής με μια φίλη της η οποία κατέληξε. Η κοπέλα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ και μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς οι γιατροί περιμένουν να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, αποκάλυψε σήμερα στη συνέντευξή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευτυχώς οι γονείς του παιδιού πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο, τόνισε ο Υπουργός Υγείας. Στο νοσοκομείο Πέδων βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν σε δώμα στο Περιστέρι. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά τις σοκαριστικές συνθήκες διαβίωσης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί. Οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάξης 16 μηνών ο καθένας με δυνατότητα μετατροπής προς 10 ευρώ ημερησίως. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος βάλουν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Ανάμεσα στα στελέχη που δημοσιεύουν την επιστολή τους στην Δημοκρατία βρίσκονται και οι πρώην υπουργοί Χρήστος Ζώης και Αργύρης Δινόπουλος. Για ενοικίαση ακινήτου του από το κτηματολόγιο, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας λασπολόγο και δηλώνοντας ότι η ενοικίαση και ανακαίνιση του ακινήτου ήταν νόμιμες και διαφανείς. Την 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι, διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ έχουν πιαστεί 12.000 φορολογούμενοι για δήλωτα εισοδήματα και τώρα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμα. Εντοπίστηκαν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία και θα λάβουν τα ραβασάκια της ΑΔΕ μέσα στη χρονιά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται έως το τέλος του 2026. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού της Χίου και των Κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Στην επανασύσταση του ποδηλατικού τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύοντας την υπηρεσία με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του δημόσιου χώρου. Η παρουσίαση της νέας μονάδας πραγματοποιήθηκε στην Αριστοτέλου στο μεσημέρι, παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδού από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 το πρωί αύριο λόγω εργασιών για τον flyover. Πρόκειται για το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπία στο ρεύμα προς δυτικά. Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σαδανά που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
3: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
2: Να ξεκινήσουμε από πού, από την κόντρα Ανδρουλάκη ή Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Νομίζω να είναι το θέμα της ημέρας.
2: Τι ακριβώς είναι
3: το επίδικο. Το επίδικο είναι το εξής. Είναι ένα ακίνητο το οποίο νοικιάζει 22 χρόνια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, στο Ηράκλειο σε μια δημόσια υπηρεσία. Επειδή αυτό το ακίνητο λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια νοικιάζεται από πλευράς του ελληνικού δημοσίου με αποτέλεσμα τα μισθώματα διαχρονικά να ανέρχονται κατά το κυβερνητικό στρατόπεδο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, 1,2 εκατομμύρια ευρώ, γύρει θέμα κατά τον κύριο Γεωργιάδη και προκάλεσε, όπως καταλαβαίνει, την πολύ έντονη αντίδραση από πλευράς του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
2: Είχαμε απάντηση από τον ΠΑΣΟΚ που τον χαρακτήρισε λασπολόγο τον κύριο Γεωργιάδη και είπε ότι όλα έγιναν νόμιμα, έτσι, και με διαφάνει
3: τρόπο. Ναι, και το ζητούμενο είναι ότι τώρα, από ό,τι φάνηκε, Η επόμενη κίνηση από πλευράς του Πασόκ Κωνσταντίνε είναι να οδηγηθούν στα δικαστήρια και ο κύριος Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Πασόκ, αφού ο τελευταίος προανήγερο ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία ως λασπολόγος και βέβαια ότι προσπαθεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να σώσει την κυβέρνηση από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από τοξικό και όλα αυτά βέβαια έχουν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα.
2: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στην επιστολή αυτή που δημοσιεύεται μάλιστα στη Δημοκρατία σήμερα από 10 στελέχη και πρώην υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά βάλουν...
3: Γενικούς γραμματείς, υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι διατέλεσαν στελέχη του και του κυβερνητικού μηχανισμού λοιπόν στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τι λένε? Ότι η παράταξη έχει χάσει τη φωνή της και ότι θα πρέπει να την ξαναβρει. Ιδεολογικό πολιτικό μανιφέστο το χαρακτήρισαν κάποιοι. Χρειάζεται μια έκφραση, είναι ο τίτλος των συνυπογραφών των. Τώρα, προφανώς, όλα αυτά δεν είναι τυχαία, Κωνσταντίνε, για τους παρικούντες στη Γαλάζια Ιερουσαλήμ. Εχθές παραιτήθηκε η κυρία Αγγελεστάση.
2: Ναι.
3: Σήμερα έχουμε το κείμενο των 10. Αύριο ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι θεωρούν λοιπόν ότι αυτή η αλληλουχία δημιουργεί μία μηχανία και ένα προβληματισμό σχετικά με την παράταξη, καθώς επίσης και τη στάση κορυφαίων στελεχών από εδώ και στο εξής, γιατί το Σάββατο σου θυμίζω ότι θα μιλήσουν πάρα πολλά και πολύ υψηλόβαθμα στελέχη και της κυβέρνησης και του κομματικού μηχανισμού. Άρα είναι ένα συνέδριο που ξεκινά αύριο με τις μηχανές τα ισοκομματικά να ζεσταίνονται και βέβαια μένει να δούμε τι θα πούνε και οι 5 βουλευτές που συνυπέγραψαν εκείνη την επιστολή που όπως θυμάστε είχε προκαλέσει και την ένταση παραμονές κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Mm-hmm. Τώρα και να φύγουμε λίγο από το πολιτικό κομμάτι, Γεωργία, γιατί από τη μία είχαμε το θέμα αυτό με τις δύο 17χρονες, η μία συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της. Μάλιστα ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε σήμερα ότι είχαμε παρόμοιο περιστατικό απόπειρας. Ακριβώς,
3: ναι, ναι.
2: Ευτυχώς απόπειρας αυτοκτονίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ευτυχώς οι γονείς πρόλαβαν το παιδί. Και είχαμε και αυτή την περιπέτεια, την υπόθεση βέβαια στο Περιστέρι με τα 6 ανήλικα που ήταν σε τραγικές συνθήκες σε δώμα στο Περιστέρι.
3: Ένα δώμα που θυμίζει χωματερή, τα παιδιά δεν πήγαιναν ούτε στο σχολείο, ήταν βρώμικα και ατιμέλυτα, ήταν 6 παιδιά. Πολλές φορές τους επισκεπτόταν και η γιαγιά, η οποία έδωσε και πολλές πληροφορίες για την εικόνα. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση υγειονομικά ήταν μια βόμβα σε αυτό το μικρό χώρο στον οποίο έμειναν τόσα άτομα και βέβαια όλα αυτά έχουν συγκλονίσει, όπως καταλαβαίνεις, και τις αρχές τα παιδιά, να πούμε ότι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και για εξετάσεις. Εν τότε βέβαιο είναι ότι αναζητείται αυτή τη στιγμή χώρους φιλοξενίας, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά αυτά να επιστρέψουν σε αυτό το δώμα χωματερή, όπως το περιγράφουν πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Λοιπόν, τι να πω, τέτοια περιστατικά πραγματικά μας στεναχωρούν πραγματικά και όσο το δυνατόν να μην έρχονται στο φως δημοσιότητας, όχι να μην έρχονται, να εκλείψουν αν είναι δυνατόν, που δεν το βλέπω. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
2: Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό τώρα που έχει προκύψει με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό της βουτιάς στο κενό που έκαναν πηγιασμένες χέρι-χέρι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, για το οποίο μίλησε η παιδίατρος Όλγα Τζέντζη στην πρωινή εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Αυτό το περιστατικό χάνουμε ακόμη έναν έφηβο και όλοι αναρωτιόμαστε γύρω του. Ήμασταν κοντά σε αυτό τον έφηβο. Αναρωτιέται οι γονείς, αναρωτιούνται οι δάσκαλοι, αναρωτιούνται οι γιατροί. Επομένως, να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες τραγικού περιστατικού, ας σταθούμε στο ερώτημα που μας αφορά όλους. Πώς φτάνει ένας έφηβος να νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος? Και κυρίως, τι μπορούμε να κάνουμε νωρίτερα? Μιλάμε για πρόληψη. Μιλάμε για πρόληψη σε όλα τα επίπεδα της υγείας και μιλάμε για υγεία σωματική. Μιλάμε και για υγεία ψυχική. Ο παιδίατρος είναι ο πρώτος επαγγελματίας υγείας, ο οποίος βλέπει το παιδί από την γέννησή του, από την ψυχική ηλικία και μεγαλώνει μαζί με το παιδί και την οικογένειά του μέχρι την εφηβεία. Διότι οι παιδίατροι είμαστε υπεύθυνοι για το παιδί και για την ενίσχυση της σωματικής και της ψυχικής του υγείας μέχρι να φτάσει στην ενηλικίωση. Και η ενηλικίωση, να ξέρετε, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, είναι τα 21 έτη. Μέχρι τότε θεωρείται εφηβεία. Ο παιδίατρος είναι αυτός ο οποίος σε συνεργασία με την οικογένεια, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στην οικογένεια, οφείλουμε να είμαστε κοντά στην οικογένεια, μπορεί να αναγνωρίσει αναπτυξιακές δυσκολίες, άγχος, απόστηση, αλλαγές στην συμπεριφορά του παιδιού, σε συνεργασία, λέμε εδώ, και με τον εκπαιδευτικό, γιατί και το παιδί περνάει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο σχολείο.
2: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νυχνίζω 2026 μάλιστα, που είναι ένα πρόγραμμα για ανακαινήσεις κατοικιών που έχει να κάνει και με επιδότηση και πολύ ψηλά ποσοστά, και 95% σε κάποιες περιπτώσεις. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ του συναδέλφου Χρήστου Πέτρου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων, αφού βέβαια προηγηθούν και οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας προς τους ενδιαφερόμενους. Είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα, καθώς προσδοκεί να επαναφέρει στην αγορά κατοικίας περί τις 20.000 κατοικίες, προκειμένου να επιληθεί έως ένα σημαντικό βαθμό το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα. Να σημειώσουμε σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, τίθεται εισοδηματικό όριο 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσάυξηση, κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Όπως είπες και εσύ, η επιδότηση είναι αρκετά υψηλή, ξεκινά από 70 έως 80% και προσαυξάνεται ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για κατοικίες σε νησιά, είναι από 75 έως 85%. Για νέους έως 25 ετών η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 90%, ενώ το 95% θα φτάσει η επιδότηση στις περιπτώσεις των τρίτεχνων, πολύτεχνων, αλλά και ατόμων με αναπηρία. Και μάλιστα με 300 ευρώ η επιδότηση ένα τετραγωνικό μέτρο. Θα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990. Και βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες ρήτρες στα ανακαινισμένα σπίτια σε ό,τι αφορά την διάθεση, σε ό,τι αφορά τα ενίκια, το ύψος των ενίκιων. Δηλαδή θα είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενα αυτά, προκειμένου να αποφεύγονται υπερκοστολογήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένουμε σταδιακά να τρέξει προς όφελος των δικαιούχων.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ, Χριστό, και εσένα. Θα γυρίσουμε και πάλι σελίδα και θα πάμε στο χώρο της υγείας, καθώς είχαμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από τον κλάδο των νοσηλευτών, οι οποίοι, όπως καταγγέλουν, είδαν άλλη μια φορά να μην υλοποιούνται οι δεσμεύσεις για τον πολύπαθο, είναι αλήθεια, κλάδο τους που έχουν λάβει από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, Γιώργος Τσιόλας, μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
6: Η νοσηλευτική κοινότητα έχει δεινοπαθήσει. Δυστυχώς, μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού, ότι θα γίνουν εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό την ημέρα του νοσηλευτή, 12 Μαΐου, περιμέναμε κι εμείς να δούμε. Αλλά μείναμε άφωνοι, δυστυχώς.
2: Δεν ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο?
6: Τίποτα. Ακριβώς τίποτα. Παρόλο που το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σε επαφή με το Υπουργείο, περιμέναμε τουλάχιστον μια σειρά από νομοθετήματα που θα αφορούσαν τουλάχιστον μια ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είναι ένα ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς, δηλαδή αυτό που λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Είχαμε συζητήσει για ειδικό μισθολόγιο, αυξήσεις στο μισθό μας. Είχαμε μιλήσει για ειδικό τρόπο προσλήψεως, γιατί έτσι κι αλλιώς και μέσω ΑΣΕ που γίνονται και οι συνάδελφοι που είναι έξω στην αγορά δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είχαμε μπει σε μια άλλη λογική, τέλος πάντων, και δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα. Καλώς ή κακώς, θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η πολιτική ηγεσία και γενικότερα το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας δεν αντιληφθεί ότι τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι τεράστια όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και δεν δώσουν κίνητρα στους νέους συναδέλφους να ακολουθήσουν την επιστήμη της νοσηλευτικής, γιατί αν δείτε λίγο τα νούμερα, παράγουμε πολύ λιγότερους από αυτούς που χρειαζόμαστε.
2: Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την Κυριακή, απειθήτα την Κυριακή και φοιτητική εβδομάδα, δύο δράσεις που έρχονται και φέτος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 17 και 24 Μαΐου είναι οι δύο Κυριακές που θα ανοίγει τις πύλες του Αριστοτέλειου. Περισσότερα από την υπεύθυνη του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Φέη Σκυβαλάκη.
7: Πάπη, είδα στην Κυριακή για το 2026 ανοίγουν οι πύλες του Άπη Θήτα, δύο Κυριακές, 17 και 24. Έχουμε συνολικά 56 διαφορετικές δράσεις με 84 υπεύθυνους καθηγητές. Ανοίγουν πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, εργαστήρια, σημεία μέσα στο κάμπους αλλά και εκτός κάμπους. Είναι πολλά μέρη επισκέψιμα και όλες οι δραστηριότητες φυσικά για όλους έχουν ελεύθερη είσοδο.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναφερθείτε παραδείγματος χάρη σε κάποιες τέτοιες δράσεις, δηλαδή από ό,τι ξέρω στο αστεροσκοπείο, στο σεισμολογικό σταθμό, στα μουσεία, τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα?
7: Έχουν διάφορα, όπως είπατε, το αστεροσκοπείο, ο σεισμολογικός σταθμός, το μετεωροσκοπείο του Πανεπιστημίου, έχουν διάφορες δράσεις για διάφορες ηλικίες, για παιδιά και λίγο πιο μεγάλα παιδιά και για μεγαλύτερους, όπου δείχνουν εκεί από τα εργαστήρια μέχρι όλα τα όργανα μετρήσεων που έχουν.
2: Και πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-off για τη θέση 1-4, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ και έχασε έδαφος για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προβληματικά του Champions League, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε στο άλλο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό με 1-0 και πέρασε στην τρίτη θέση. Πλέον η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός πέρασε δεύτερος με 65, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς και τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Τα play-off για τις θέσεις 5-8, που πλέον εκεί τα παιχνίδια έχουν χαρακτήρα διαδικαστικό, ο Άρης νίκησε στο Βόλο με 2-1, ο Λεβαδιακός ένα παιχνίδι με απίστευτη εξέλιξη νίκησε τον Όφη με 3-2, καθώς οι Κυπεδούχοι πέτυχαν τα 3 γκολ της νίκης τους. Τις καθυστερήσεις στην βαθμολογία στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός είναι πρώτος με 31 βαθμούς στην πέμπτη θέση επί της ουσίας. Έκτος είναι ο Άρης με 28, έβδομος ο Όφη με 20 και 8ος ο Βόλος με 17 βαθμούς. Τέλος, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, έχασε για τρίτο σερί παιχνίδι εχθές στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και έμεινε εκτός του Final Four της Αθήνας στην Ευρωλίγκα.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Πολλά περισσότερα βέβαια στις 5 εδώ στην αθλητική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εσείς μείνετε στη συχνότητα του FM 100, καθώς αμέσως τώρα ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 όπως κάθε μέρα η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γεές. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ξινχούα, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο». Αντιδράσεις, κλίμα, προσδοκίες μας μεταφέρει από την αυστριακή πρωτεύουσα η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
11: Θρίαμβος για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Στην κατάμεστη Stadthalle, κοινό και δημοσιογράφοι αποθέωσαν την ελληνική συμμετοχή, τραγουδώντας και χορεύοντας τους ρυθμούς του Φέρτο, ενώ τα χαρακτηριστικά σκουφάκια του Ακύλα έχουν γίνει ανάρπαστα ακόμη και μεταξύ ξένων δημοσιογράφων. Όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή, φυσικά, η Ελλάδα πέρασε στο μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας, κατενθουσιασμένος, δήλωσε στους δημοσιογράφους αμέσως μετά πως είναι πάρα πολύ χαρούμενος και το Σάββατο θα τους δείξουμε πώς γίνεται. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα στο τελικό είναι η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Η συμμετοχή του Ισραήλ συνεχίζει πάντως να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Δευτερόλεπτα πριν από την εμφάνιση της Ισραηλινής συμμετοχής, ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Γάζας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της CBU και του αυστριακού καναλιού ORF, ένα άτομο απομακρύνθηκε επειδή συνέχισε να διαταράσει την εκδήλωση, ενώ συνολικά 4 θεατές αποβλήθηκαν από την αρένα για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι διαμαρτυρίες δείχνουν πως η Βιέννη επιτρέπει σε όλους να εκφράζονται ελεύθερα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερες αντιϊσραηλινές διαδηλώσεις στη Βιέννη, με τις αρχές να βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή εν ώψη του μεγάλου τελικού του Σαββάτου. Από τη Βιέννη για την Deutsche Welle, Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
10: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης. Καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους, αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, φαίνεται ότι στηρίζει το αίτημα για περιορισμούς στην πρόσβαση που έχουν διατυπώσει ήδη 4 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουντούρη.
12: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, αφήνει πλέον η Κομισιόν, όμως αποφεύγει να κάνει λόγο για απαγόρευση. Αντίθετα, η Προεδρός της μιλάει για καθυστέρηση στην πρόσβαση των παιδιών στα social media μέχρι να αποκτήσουν κατά την ίδια μεγαλύτερη ηλικιακή και ψυχολογική ωριμότητα. Μιλώντας στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά, η Ursula von der Leyen δήλωσε ότι οι συζητήσεις για ένα ελάχιστο το όριο ηλικία στα social media δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Παρότι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για απαγόρευση, συνέδεσε σαφώς το ζήτημα με τους κινδύνους.

0: Η Επιτροπή προς το παρόν δεν προσδιορίζει αν το πιθανό όριο θα είναι τα 13 ή τα 16 έτη, επιμένοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από τα πορίσματα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που αναμένονται τον Ιούνιο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
1: Στη Γερμανία ενταφιάζεται οριστικά το σχέδιο για έκτακτο και αφορολόγητο βοήθημα 1.000 ευρώ στους εργαζόμενους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την άνοδο του πληθωρισμού. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημοσίου εξέφρασαν
2: να αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν. Στην επίσημη ανακοίνωση της κινεζικής πλευράς για τη συνάντηση αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την Ταϊβάν, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Κορεατική Χερσόνησο. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για τον Λίβανο, προτρέποντας τους κατοίκους 8 πόλεων και χωριών στα νότια της χώρας και στην κοιλάδα Μπεκά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τέτοιες εκκλήσεις συνήθως ακολουθούνται από επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, έχουν ως στόχο τους την ριζοσπαστική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ. Μόλις την Τετάρτη και σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σειρά από Ισραηλινές επιθέσεις σε αυτοκίνητα στο Λίβανο, και ενώ η Εκεχηρία έχει συμφωνηθεί με την μεσολάβηση των ΗΠΑ, ουσιαστικά παραμένει σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Τέλος, στην Ουκρανία, ο Αντρέι Γερμάκ, που θεωρούνταν για καιρό το δεξί χέρι και ισχυρό πρόσωπο μετά τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, βρίσκεται πλέον υποκράτηση ως ύποπτος για σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο Φρανσουά Στάλ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σοκολάτα στην Ελβετία. Αλλά πώς βρέθηκε σε ένα τέτοιο επάγγελμα? Εκπαιδεύτηκα ως ζαχαροπλάστης και σοκολατοποιός και αργότερα πέρασα στη γαστρονομία πολυτελείας, δουλεύοντας με εστιατόρια βραβευμένα με Μισελέν, όπου έμαθα και την τέχνη της απόλαυσης. Ο Φρανσουά ηγείται μιας ομάδας 9 πιστοποιημένων δοκιμαστών σοκολάτας. Ανήκουν σε μια ελίτ ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών σε όλη την Ελβετία. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντά τους? Πριν προχωρήσουμε σε μια αγορά, λαμβάνουμε ένα δείγμα. Δοκιμάζεται και στη συνέχεια ταξινομείται. Αγοράζεται μόνο το καλύτερο κακάο. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευμένους ζαχαροπλάστες, σοκολατοποιούς και πρώην σεφ ζαχαροπλαστικής. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τυφλές δοκιμές και ελέγχους με τους εκλεπτισμένους ουρανίσκους τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Οι δοκιμαστές σοκολάτας πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κομμάτι και οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Για να παραμείνει η αξιολόγηση απολύτως αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία οπτική εντύπωση. Έτσι μετρά μόνο η γεύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έντονη συγκέντρωση και εμπειρία. Πέρα όμως από την επαγγελματική δοκιμή, πώς μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξεχωρίσει μια εξαιρετική σοκολάτα από μια συνηθισμένη? Μπορείς να το καταλάβεις από την εμφάνισή της, αν έχει περιχυθεί όμορφα. Πρέπει να έχει όμορφες στρώσεις και ξεχωριστό χρώμα. Έπειτα ακούς αυτό το κρακ και τότε ξέρεις ότι έχει ωραίο τραγανό σπάσιμο και μια γέμιση που λιώνει απαλά. Μόλις η ομάδα αξιολόγησης αισθητικής εγκρίνει μια συνταγή, η διαδικασία προχωρά προς τη μαζική παραγωγή. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια δουλειά? Στη Χάλμπα, μετά την πρόσληψη, ακολουθεί επιπλέον εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών. Ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει εξαιρετική αντίληψη, να μην έχει προβλήματα υγείας όπως αλλεργίες και να περάσει ένα τεστ. Και με έναν μέσο μισθό περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο, αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά? Εγώ βλέπω μόνο πλεονεκτήματα, γιατί μπορώ να δοκιμάζω εξαιρετική σοκολάτα κάθε μέρα. Το μειονέκτημα ίσως είναι ότι κάποιες φορές είναι λίγο too much. Υπάρχουν ημέρες πραγματικά γεμάτες δοκιμές. Αλλά αυτό το εξισορροπείς με λίγη ποικιλία, κάτι αλμυρό για να συνέλθεις. Και πώς αξιολογεί ο Φρανσουά συνολικά τη δουλειά του? Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, στη δουλειά μου θα έβαζα 10 μετών.
3: Ακούσατε την Deutsche Welle per dw.com.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε
8: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
13: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
14: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
13: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
14: στο παρκέ,
13: στην πόλη,
14: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
13: σχόλια,
14: αναλύσεις,
13: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
14: Με τον Σάκη Γκίνα.
15: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
16: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
15: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
17: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
18: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
19: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι παίζουμε ένα παιχνίδι με τον καιρό και μία του ξεγελάμε εμείς με την καλή μας τη διάθεση και τον αναγκάζουμε να βγάλει ήλιο. Μία καλύπτεται από τα σύννεφα. Αλλά εδώ είμαστε για να το κρατήσουμε. Να κρατήσουμε τον ήλιο μας όσο το δυνατόν γίνεται στην επιφάνεια, μπροστά από τα σύννεφα, και όσο το δυνατόν γίνεται να κρατήσουμε τις ζωνήσεις μας ψηλά. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν σας βρίσκω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρη ότι θα το αλλάξουμε αυτό έως και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δω τι γίνεται και εκεί, να δω σε τι κατάσταση μου είστε και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε τα αγαπημένα μας παιδιά, τον Βλάση και τον Παναγιώτη, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έτσι, τέτοια ώρα έχουμε συνηθίσει αυτή την περίοδο να έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία έτσι, κίνηση, και αυτά τα σημεία να μας ταλαιπωρούν για πολύ λίγο. Και αναφέρομαι πάντα στην περιφερειακή μας, από όπου ξεκινάμε καθημερινά εκεί την ανάγνωση των δρόμων. Από το γνωστό σούπερ μάρκετ από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα. Μετά μου είστε με πολύ ωραίες χαμηλές ταχύτητες πάντα στην περιφερειακή, έτσι δεν ξεφεύγουμε από τα 60 χιλιόμετρα, άντε 70. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και οι κάμερες στην περιφερειακή, οπότε ξέρω ότι θέλετε όταν βλέπετε ανοιχτό το δρόμο να πάτε και με 90, αλλά μην το κάνετε. Για να υπάρχει κάποιο όριο, υπάρχει κάποιος σημαντικός και σοβαρός λόγος. Έχει γίνει μελέτη και όλα τα σχετικά. Στο αντίθετο ρεύμα από την έξοδο της Τούμπας και μετά βρίσκουμε καθυστερήσεις μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί έναν όγκο οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο, μέχρι και την Μπότσαρη έχουμε καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει προβλήματα. Απροβλημάτιστο το βλέπω. Η Ανοπόλη είναι προβλημάτιστη για Κουκλάρα, γιατί δεν έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν καθόλου στην ανηφόρα του Ολυμπιάδος για ένα φανάρι. Η Εγνατία στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι είναι μποτιλιαρισμένη από την Καμάρα και μετά. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει μποτιλιαρίσματα, έχει κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Τσιμισκή και αυτή μικρές καθυστερήσεις μόνο θα συναντήσουμε. Από το ύψος της Παύλου Μελά θα πω, ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες και μέχρι την Αγία Σοφίας. Και στο κλείσιμό της, εκεί λίγο πριν τη Βενιζέλου, βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Ο Λεωφόρος Νίκης διατηρεί μια καλή εικόνα. Με χαμηλές ταχύτητες είμαστε και εκεί. Ούτως ή άλλως με χαμηλές ταχύτητες, αλλά λέμε ότι υπάρχει όγκος οχημάτων που δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις. Οι πρώτες καθυστερήσεις είναι από τη Βογατσικού και μετά. Τμηματικά θα πάτε μέχρι τον Λευκό Πύργο, θα παίρνετε λίγες ανάσες. Λίγες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η εικόνα της πόλης μας αυτή την ώρα. Εδώ στη Μοναστηρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, όπως και στην Παλαιού Σταθμού εκεί στα φανάρια των δικαστηρίων. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει πάρα πολύ καλή εικόνα και δεν ξέρω αν σας λέει κανείς τόσο αναλυτικά πλέον την κυκλοφορία στην πόλη, αλλά πολύ μας αρέσει να τα βλέπουμε αναλυτικά. Και είμαστε και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε και μουσικά αυτή τη συνάντησή μας, και σκέφτομαι πολλαπλά για το πώς να ξεκινήσουμε. Γιατί οι επιλογές είναι πάρα μα πάρα πολλές, η διάθεση είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή, και γιατί όχι να μην ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Disco Mafia, Italia Disco Mafia. Καλησπέρα, καλησπέρα, σενιωρίτα. Κάπως έτσι μας καλωσορίζει σήμερα. Έτσι γίνεται το ξεκίνημα της σημερινής μας βιταμίνης. Δόθηκε και το πράσινο φως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα. Χρειαζόμαστε έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι όμορφο να ακούς ότι πρόκειται να γίνουν διάφορα, όπως και γίνονται και πάρα πολλά, και θα τα πούμε και αναλυτικά. Να στείλω την αγάπη μου στην Πέρι μας, που είναι σίγουρα στον δρόμο και είναι και συντονισμένη. Και όταν λέω για Πέρι, το μυαλό μας πάει στο υπέροχο και αγαπημένο Σέιχ Σου, στο δάσος μας, στο περιαστικό δάσος μας και τη φροντίδα του, το οποίο φυσικά και το γνωρίζουμε έτσι τώρα, είναι η ασπίδα μας, η ασπίδα της πόλης μας στην κακοκαιρία και σε όσα έρχονται, και κάποιος πρέπει να το φροντίσει. Το δασαρχείο μας το κάνει αυτό. Έχουν ήδη γίνει έργα υποδομής. Το ζήσαμε και με την κακοκαιρία Ερμίνιο και πώς λειτουργήσαν όλα τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ύστερα από το μεγάλο όγκο βροχής που δέχτηκε η πόλη μας, και όλα αυτά δεν πέρασαν στην πόλη. Αντιθέτως έμειναν μέσα στο δάσος. Και έρχονται και άλλα νέα πολλά. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για την αντιπυρική περίοδο. Τα είχαμε δει και νωρίτερα αυτά. Αλλά πλέον θα τα μάθουμε και αναλυτικά. Ετοιμάζομαστε να ακούσουμε και τη Δασάρχη μας στην εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη. Οπότε να είστε συντονισμένοι για τα περαιτέρω. Έχω και όλες τις πληροφορίες εγώ. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Γιατί αν δεν φροντίσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει και κάτι τέτοιο. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στην πόλη μας. Γι' αυτό θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε για άλλο ένα έτος ασφαλείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Reach out and I'll be there.

Τι τραγούδι και τι μήνυμα είναι αυτό. Reach out and I'll be there. Πόσο όμορφο να το σκέφτεσαι και να ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο ή πολλούς ανθρώπους που όταν ζητήσεις μια βοήθεια, όταν ζητήσεις κάποιον να είναι εκεί, θα είναι εκεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ και με τον FM100 και με τη βιταμίνη μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, reach out and I'll be there. Αυτό είναι το μήνυμα.

Έρχονται και περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Να γίνονται πράγματα στην πόλη, τα χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε να αισθανόμαστε και ασφαλείς. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται, ηλεκτρικά ποδήλατα θα γίνονται αρχικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή στην παραλία και τους πεζοδρόμους. Άρα περιπολίες σε όλο το παραλιακό μέτωπο με τους πεζοδρόμους, εκεί που συγκεντρώνεται φυσικά μεγάλος αριθμός πολιτών. Έτσι στέλνει και το μήνυμά της στην στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα λοιπόν, με αντίστοιχους δημοτικούς αστυνόμους. Θα βρίσκονται το μεσημέρι και όλη τη μέρα θα βρίσκονται στην παραλία μας, στο παραλιακό μέτωπο. Το μήνυμα της προστασίας του δημόσιου χώρου και κατ' επέκταση της καθημερινότητας των πολιτών είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το χρειαζόμαστε. Σιγά σιγά θα αυξηθεί αυτή η χρήση του ποδηλάτου για λόγους περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και κυκλοφοριακούς. Άσε που θα γίνεται και ταχύτερα ο έλεγχος και πιο αποτελεσματικά. Τα ποδήλατα έχουν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα, πολύ καλή δυναμική και δεν θα χρειάζεται και ιδιαίτερος κόπος κατά την ποδηλάτηση, αλλά θα κάνουν και την άσκησή τους οι δημοτικοί αστυνόμοι με αυτόν τον τρόπο. Η επέμβαση θα είναι άμεση. Μέχρι το Σεπτέμβριο μας υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι έχει στόχο τουλάχιστον να διπλασιαστεί αυτή η δύναμη του ποδηλατικού τμήματος, έτσι ώστε να υπάρχει επέκταση και στις γειτονιές. Υπήρξε μια περίοδος λειτουργίας πριν από αρκετά έτη εδώ στην πόλη μας, αλλά διεκόπη, οπότε ναι, γιατί όχι να μην το ζήσουμε και να μην το έχουμε μπροστά στα πόδια μας και να έχουμε και την ασφάλεια να νιώθουμε. Όλη αυτή είναι πολύ πολύ όμορφη ιδέα, όπως πολύ ωραία ιδέα να σηκωθείς τώρα από την καρέκλα σου και να ακολουθήσεις τους BG στο ρυθμό που έρχεται και έχει ξεκινήσει. Αγαπημένους BG, τους στέλνω πάντα στο θωμάκο μας. Και για σένα που δεν θες να κουραστείς ιδιαίτερα και να κουνηθείς, έχουμε τη Δημητριάδης Group. Αν θέλεις να φτιάξεις το χώρο σου, αν θέλεις να ανακαινήσεις το σπίτι σου, τον επαγγελματικό σου χώρο, αν θέλεις να αναβαθμίσεις το χώρο που ζεις, δεν έχεις παρά να καλέσεις στη Δημητριάδης Group, είτε στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό, είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Αθήνα. Υπάρχει και το site dimitriadesgroup.gr. Εμείς έχουμε ήδη ανάποψη και γι' αυτό σας το προτείνουμε. Διαφορετικά, ξέρετε, εμείς δεν προτείνουμε έτσι. Άμεση, γρήγορη, εξαιρετική.

τι σας λέω καθημερινά, να προσέχετε τα όρια στην περιφερειακή μας, ειδικά να τηρείτε τα όρια και το λέμε αρχικά για την ασφάλειά μας. Έτσι, το πρώτο και πιο βασικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν μπει και οι κάμερες και δεν θα ξεφύγει κανένας, όπως δεν ξέφυγε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη από το ραντάρ των αστυνομικών στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας να οδηγεί με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων την ώρα και ήταν και μεθυσμένος. Συνελήφθη, εντάξει, ξέρετε ότι θα ακολουθηθεί όλο το τυπικό και όλη η διαδικασία όπως έχει οριστεί. Αρχικά είπαμε για την ασφάλειά μας πρώτα απ' όλα. Εντάξει, είδε ανοιχτούς τους δρόμους εχθές το βράδυ, σου λέει τι ωραία να το ανοίξουμε λίγο το αμάξι, να ξεμπουκώσει ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα αυτά, δεν χρειάζονται ούτε αυτές οι τρέλες, ούτε τίποτε άλλο. Θα το αφαιρεθεί το δίπλωμα, όπως αντιλαμβάνομαι, θα έχει και πρόστιμο και όλα όσα συνεπάγονται της πράξης αυτής. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ο οποίος θα είναι σε πολύ λίγο εδώ. Για λίγα δευτερόλεπτα ο Γιάννης της καρδιάς μας μπορεί να κλείσει την συχνότητα και να επιστρέψει μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχω πολλά και ευχάριστα για εσάς και σας θέλω εδώ σε ετοιμότητα. Προς το παρόν θα απολαύσουμε ένα διαφορετικό remix σε Barry White. Έτσι, να ρίξουμε λίγο τους σφιγμούς. Σας θέλω εδώ γιατί σας έχω δωράκι, έτσι. Άντε, μαζευτείτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με μια φίλη της, η οποία κατέληξε. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, δύο μέρες μετά την τραγωδία της Ηλιούπολης, αποκάλυψε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευτυχώς οι γονείς του παιδιού πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο, τόνισε ο Υπουργός. Στο νοσοκομείο Παίδων βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν σε δώμα στο Περιστέρι. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους μετά τις σοκαριστικές συνθήκες διαβίωσης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος, βάλουν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Ανάμεσα στα στελέχη που δημοσιεύουν την επιστολή τους στη Δημοκρατία βρίσκονται οι πρώην υπουργοί Χρήστος Ζώης και Αργύρης Δινόπουλος. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Για ενοικίαση ακινήτου του από το κτηματολόγιο, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Πασόκ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας λασπολόγο και δηλώνοντας ότι η ενοικίαση και ανακαίνιση του ακινήτου ήταν νόμιμες και διαφανείς. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε ήδη στο Δημαρχείο με τον Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στο Σπύρο Βούγια, σε συνεργασία με τον πρόδρομο Νικηφορίδη, να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Πας 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού στη Χίο και στα Κύθυρα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το 2025. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στη συνέχεια στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στην επανασύσταση του ποδηλατικού τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την υπηρεσία με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα, με στόχο την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του δημόσιου χώρου. Η παρουσίαση της νέας μονάδας έγινε στην πλατεία Αριστοτέλου σήμερα, παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδού από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί λόγω εργασιών για τον flyover. Πρόκειται για το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας στο ρεύμα προς δυτικά. Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterinburg.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
13: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
14: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
15: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
16: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
17: Και με όλους εσάς βεβαίως και πάντα, και αυτό θα το δω κατά πόσο είστε εδώ και στις επάλξεις, γιατί θα σας καλέσω να έρθετε κοντά στα τηλεφωνά σας, εάν θέλετε, την Παρασκευή το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, να πάτε στο Θέατρο Κολοσσέων και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να δείτε την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, που έχω ακούσει μόνο καλά σχόλια για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, για τον Λεωνίδα Κακούρη, για τον Δημήτρη Σταρόβα, για τη Σοφία Μανολάκου εκεί στο Θέατρο Κολοσσέων, και οι παραστάσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή. Οπότε αν θέλετε να πάτε, δεν έχετε παρά να έρθετε και να σπεύσετε. Γεια σας. Γεια σας. Βέβαια, βέβαια, εσείς είστε.
18: Ωραία, ο Ιωάννη Δημήτρης.
17: Γεια σου Δημήτρη μου. Η παράσταση είναι την αύριο το βράδυ στις 9. Οπότε τα γνωστό, πάμε από νωρίς, παίρνουμε τις θέσεις μας και περνάμε υπέροχα.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Και εγώ, καλή συνέχεια. Να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
19: Καλησπέρα.
17: Γεια σας.
19: Τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω. Μου κάνετε πολύ ωραία παρέα και σας ευχαριστώ.
17: Και εσείς μου κάνετε πολύ ωραία παρέα, και αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό. Εμείς, εγώ ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ονοματεπώνυμο μου.
19: Κέλλη.
17: Λελιάγκου. Κέλλη μου, ισχύει για σένα ό,τι και για τον Δημήτρη νωρίτερα. Έτσι πάμε λίγο νωρίτερα να πάρουμε τις θέσεις μας. 9 η ώρα είναι η παράσταση, οπότε 8.30 αργότερο να είμαστε εκεί.
19: Είναι για αύριο, έτσι.
17: Για αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων.
19: Ωραία, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
17: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και να δω, έχουμε γραμμή εδώ. Γεια σας. Ναι. Μ' ακούτε? Όχι, ακούω εγώ τον εαυτό μου. Πολύ ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν να κερδίσει διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ για το Θέατρο Κολοσσέων, δεν έχει παρά να καλέσει στο 2310-285-106. Είναι η προσκλήση που δίνουμε απευθείας. Γεια σας.
19: Γεια.
17: Το ονοματεπώνυμό σας?
19: Κλεονίκη.
17: Κλεονίκη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
19: Ευχαριστώ. Μιμιλίδου.
17: Μιμιλίδου.
19: Ναι.
17: Το άκουσα καλά δηλαδή?
19: Ναι, ναι, καλά το
17: ακούσα. Αυτό να γραφεί στα ιστορικά δηλαδή. Το γράψουμε στα πρακτικά μας. Τι είναι, ναι. 14 Μαΐου, 3 και 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Ευχαριστώ.
17: Κλεονίκη μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Έγινε και αυτό. Θαύμα, θαύμα εδώ στην Μοναστηρίου λοιπόν. Να δω και αν έχουμε και εδώ τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Ναι, ακούτε? Όχι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, περιμένω ακόμη έναν δύο ακόμη στο 2310-285-106. Έχει κολλήσει λίγο εδώ το θέμα μας. Εντάξει, θα τα ρεγουλάρουμε όλα. Έρχονται και οι ειδικοί εδώ πέρα σε λίγο να μας βάλουν σε σειρά χωρίς να έχουμε προβλήματα. Γεια σας. Μ' ακούτε? Παρακαλώ, είστε στον αέρα. Εσείς. Ναι. Μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε. Θα πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Ναι, σας ακούω.
20: Ναι.
17: Ωραία.
20: Γεια σας. Μάγδα Ευαγγέλου λέγομαι.
17: Γεια σου Μάγδα μου. Εσύ είσαι καλά αρχικά?
20: Είμαι πολύ καλά.
17: Και θα είσαι ακόμη καλύτερα αύριο μετά την παράσταση που θα δεις, γιατί είναι πραγματικά εκπληκτική.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Και εγώ ευχαριστώ. Να περάσεις φανταστικά.
20: Καλή
17: σου ευχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάγδα μου. Λοιπόν, και να δω άλλη μία γραμμή θα περιμένω στο 2310-285-106. Γεια σας. Μ' ακούτε? Όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έχουμε υπομονή. Έχουμε όλη την καλή διάθεση. Και έχουμε και όλους εσάς που είστε εδώ, είναι και η βιταμίνη μας εδώ. Θα ρίξω εγώ, έχω άλλη μία διπλή πρόσκληση για εσάς, το 2310-285-106. Να το ολοκληρώσουμε, λες, ναι. Γεια σας. Γεια σας.
20: Τι κάνετε?
17: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
20: Μας κρατάτε ωραία παρέα.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
20: Από τη τηλεφωνώ.
17: Από?
20: Για τα εισιτήρια.
17: Βέβαια.
20: Φέρομαι για το θέατρο.
17: Ωραία.
20: Γιώτα Μποέμι ονομάζομαι.
17: Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
20: Και εγώ ευχαριστώ.
17: Είσαι στο σπίτι, στη συνεργασία, πού βρίσκεσαι?
20: Στην εργασία.
17: Α, ωραία.
20: Ναι. Ακούω πάντα ραδιόφωνο όλη την ημέρα, FM 100 ακούω.
17: Είσαι σούπερ, δεν έχω τι να πω τώρα πια μας.
20: Ενημερώνω πάντα στη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώσεις, κίνηση, δεν μου ξεφεύγει τίποτα.
17: Είναι πολύ σημαντικό αν το καταφέρνουμε αυτό και μας τιμάει πάρα πολύ και ευχαριστώ που το είπες και στον αέρα έτσι, και είναι για όλους τους συναδέλφους φυσικά, γιατί γίνεται εξαιρετική δουλειά και είναι όμορφο να μπορούν να το ακούνε όλοι και να το μοιραζόμαστε και εμείς αυτό.
20: Ναι, αυτό είναι αλήθεια πάντως.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
17: Καλή συνέχεια. Ολοκληρώθηκε η λίστα έτσι, και με τον Δημήτρη, την Κέλλη, την Κλεονίκη, τη Μάγδα και τη Γιώτα. Τους ακούσατε και στον αέρα, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές, θα τις δούμε. Στην περιφερειακή, από εκεί ξεκινάμε. Από τα δυτικά έχουμε χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Το ίδιο ισχύει και για το αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από την Πηλαία, δηλαδή υπάρχει όγκος οχημάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είμαστε λίγο έτσι πιο σφιχτοί. Βλέπω μία σύγκρουση οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά είναι σε σημείο εκεί λίγο πριν την ένωση με την Παπαναστασίου, που ελπίζω ότι δεν θα ενοχλήσει, γιατί είναι και φαρδής δρόμος η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια της Μπότσαρη με μέτωπο προς το κέντρο. Η Άνω Πόλη εξακολουθεί να είναι κουκλάρα όσον αφορά τη μετακίνηση και την κίνηση στους δρόμους. Η Εγνατία έχει πλέον μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Ο μεγαλύτερος είναι για αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά, προς τη Μοναστηρίου, όπου είναι καθόλου το μήκος μποτιλιαρισμένη η Εγνατία. Το αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας, από την Αριστοτέλους και μετά ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Καμάρα. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να είναι κούκλα και θα πω ότι είναι κουκλάρα η Λεωφόρος Νίκης. Ορμάτε γενναίοι μου, Μακεδονομάχη μου. Εκείνο είναι το σημείο στο οποίο θα δώσετε την βαρύτητά σας αν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα ανατολικά χωρίς πρόβλημα. Τι άλλο να δω, ότι εδώ στο Βαρδάρι γενικώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι, τα είπαμε, Μίκη Θεοδωράκη με πάρα πολύ καλή εικόνα. Άρα τι έχω να κάνω, έχω να πάω στον τοίχο μας, όπου σήμερα ανταμώνουμε με δελφινάκια. Τι ωραία αίσθηση ελευθερίας είναι αυτή που έχουμε με αυτά τα βίντεο. Να ευχαριστήσουμε και την Ελένη μας που φρόντισε να μας γεμίσει με τέτοια βίντεο για να έχουμε να μοιραζόμαστε. Να η Βασιλική, θα στείλω πολλά πολλά φιλιά εκεί, τα πρώτα μου φιλιά θα στείλω εκεί, και στο Γιάννη να δώσει πολλά φιλιά, σε παρακαλώ. Η στιγμή μας είναι εδώ από το Ηράκλειο, επίσης πολλά φιλιά, η Ελένη μας είναι εδώ φυσικά. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας, ο Μπάμπης, η Μαρία, ο Ίντι και ο Γρηγόρης στη Ξάνθη. Η Χάιδο είναι εδώ, η Ευγενία μας από το κέντρο, η Ελένά μας και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά, η Σύση μας. Την Άννα μας θα καλωσορίσουμε στην παρέα, η Σοφία μας είχε καιρό να περάσει, βλέπει η Δελφίνια, έρχεται εδώ, τα αδελφίνια μας είναι, αδελφίνη, έτσι θα σας λέω. Ο γιγαντάς μας ο Γιώργος είναι εδώ και βέβαια υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βίντεο για τους δελφούς, για τη μήτρα, για το δελφίνι, για όλα αυτά. Τα έχω ανεβάσει τη βιταμίνη στην ομάδα μας. Ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ, η Γεωργία μας, η Τασούλα μου, το Δημήτρη, ο Παντελής μας, ο Τσάτσος είναι εδώ. Θα στείλω και στον Παντελή στο κέντρο πολλά φιλιά, όπως και στην Ευγενία μας τα είπαμε νωρίτερα με την Ευγενία. Είναι και η υπεραγάπη μας εδώ, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε μουσικά πλέον στο κυρίως μενού μας και θα μπούμε με πολύ αγάπη και υπέροχο remix. Πάλι με Ιταλία ξεκινάμε. Α, θα το κάνουμε και και στην τελική ευθεία την Ιταλία, την κρατήσουμε. Περάστε από το τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Σας θέλω εκεί να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Είναι τόσο μα τόσο όμορφο αυτό που γίνεται.

Ρε τι ζω με σας. Να και τα μωράκια ήρθανε. Εδώ θα κάνουμε τη δική μας ομάδα. Έτσι να είμαστε καλά είναι το πιο βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αγάπη που ανταλλάσσουμε, για όλο αυτό που συμβαίνει και είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο.

Elon Musk. Είπε αυτά που δεν έχουμε πει ακόμη εμείς. Είχαμε κάνει κάποιες τοποθετήσεις στην αρχή όταν είχαμε αναφερθεί στη Λουπίντα Νιόγκο. Δεν ξέραμε ποιον ακριβώς ρόλο θα ερμηνεύσει. Έκανε την επίθεσή του ο Elon Musk, οργισμένος για την οδύσσια φυσικά του Christopher Nolan, σε αυτήν αναφέρομαι. Η επιλογή της Λουπίντα Νιόγκο για τον ρόλο της ωραίας Ελένης, είχαμε πει ότι αρχικά ήταν ο σκοπός να εμφανιστεί ως Αθηνά, ως Θεά Αθηνά, όπου φυσικά αυτό θα αποτελούσε ύβρις. Επιλέχθηκε τελικά για το ρόλο της ωραίας Ελένης και ο Elon Musk κατηγορεί το σκηνοθέτη ότι κυνηγάει τα βραβεία. Είπαμε, όταν πιάνεις Όμηρο, όταν πιάνεις Ελλάδα, πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεσαι το θέμα το οποίο ετοιμάζεσαι να αγγίξεις. Η Νιόγκο θα υποδεθεί την ομορφότερη γυναίκα της του αρχαίου κόσμου, γιατί αυτή έχει μείνει ως η ωραιότερη Ελένη, η ωραία Ελένη, και φυσικά η αδερφή της Κλυτεμνίστρας, της σύζυγου του Αγαμέμνονα. Τι έγραψε αρχικά ο Elon Musk? Ο Christopher Nolan ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου, ντροπιαστικό. Και μπράβο στον Elon Musk για την θέση που πήρε, θέση που δεν έχει πάρει, δεν έχει τολμήσει να πάρει επίσημα κανένας Έλληνας, από όποια θέση για να βρίσκεται. Και την πήρε ο Elon Musk. Δεύτερη απάντηση στην ίδια ανάρτηση έγραψε ότι ο Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του. Λόγια τα οποία δεν τα έχεις ακούσει από κανέναν Έλληνα επίσημα. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Να πούμε ότι ο Elon Musk, όπως και πολλοί ξένοι και πολιτικοί, αλλά και μεγάλοι άντρες της ιστορίας, ξυπνούσαν και κοιμόντουσαν και κοιμούνται ακόμη και σήμερα με τον Όμηρο κάτω από το προσκεφάλι τους. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς οι Έλληνες σήμερα. Κι όμως ο Elon Musk διαβάζει συνεχώς και κοιμάται, αν θέλετε, με τον Όμηρο κάτω από το κεφάλι του. Θα μείνω εδώ, δεν θα πω παραπάνω, γιατί ο νόν νοεί το πλέον και νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και πήραμε το μήνυμα με δύο λέξεις, τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω.

Να, αυτά είναι τα. Βλέπω τα, έρχονται μέσα μου, αρχίζω και βράζω μετά όταν τα σκέφτομαι και τα βλέπω. Βλέπω εξ αρχής την ανάρτηση που έγινε από τον Elon Musk, όπου η πρώτη του τοποθέτηση ήταν η απάντηση στον τοίχο του Matt Walsh, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, έκανε μία επίθεση και έγραψε ότι η Λουπίτα Νιόγκο, σύμφωνα με τον Όλ, κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόγκο είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν γνωρίζει ότι θα τον έλεγαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο αυτό σε μία λευκή γυναίκα. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος, αλλά δηλός. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Matt Walsh και μετά ο Elon Musk απάντησε πάνω σε αυτήν λέγοντας «Είναι αλήθεια». Και στη συνέχεια πήρε την ανάρτηση του χρήστη του X, του Homer Pavlos, του Όμηρου Παύλου δηλαδή, ο οποίος έχει ανεβάσει μία φωτογραφία κρατώντας την Οδύσσια, γραμμένη στα ελληνικά φυσικά. Και λέει, να εδώ είμαι και διαβάζω, δείχνει ένα ηλιοβασίλεμα έτσι και τη θέα μπροστά του. Και λέει, εδώ είμαι και διαβάζω την Οδύσσια του Ομήρου, απευθείας από την Ελλάδα, από το ελληνικό κείμενο. Και σκέφτομαι πόσο πολύ μας έχει δυσαρεστήσει και μας έχει προσβάλει ο Κρίστοφερ Νόλα. Και προγράφει από κάτω, μην πληρώσετε για την ταινία, αντισταθείτε σε όλη αυτή την ατζέντα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα πήρε και έκανε ένα δημοσίευσιο ο Elon Musk και έγραψε τα δικά του σχόλια, όπου θα ξαναπώ ότι κανένας Έλληνας με δημόσιο λόγο δεν τόλμησε να το κάνει αυτό και το έκανε για εμάς ο Elon Musk. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας και θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ πολύ καλά. Θα ακούσουμε κάτι από Gloria Estefan, να φτιάξουμε, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση. Ξέρω ότι είναι 3:30. Αμέσως μετά από αυτό το υπέροχο Dust FM Mix θα πάμε σε τελική.

Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη Αναγνωστόπουλο που είναι στην παρέα μας και να στείλω πολλά πολλά φιλιά βεβαίως. Και να χάρη στην παρουσία του βέβαια, θυμήθηκα και εγώ να αναφερθούμε και στο 6ο Φεστιβάλ Χώρο Δίας που οργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας και τη Χοροδία του βεβαίως, όπου θα έχουμε ένα φεστιβάλ ενηλίκων με θεματικό άξονα τη μουσική παράδοση του τόπου μας. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτό. Με τίτλο της παράστασης αυτής «Φωνές και διαδρομές, Βαλκάνια και Μεσόγειος», οπότε καταλαβαίνετε τι θα ακούσουμε. Η Μεικτή Χοροδία Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου θα συμμετέχει. Τη διεύθυνση την έχει φυσικά η Άλκηση Στόγια. Στο πιάνο θα είναι ο Χαράλαμπος Καραμανίδης. Η Μεικτή Χοροδία Δημοτικού Οδείου Κατερίνης θα είναι και εκεί, με διεύθυνση της χοροδίας από τον Ιωάννη Κούκα. Την γυναικεία χοροδία ο Χοραλής θα έχουμε και εκεί από το Ρεόκαστρο, με διεύθυνση χοροδίας την Άννα Γεράση. Στο πιάνο η Δωροθέα Λιθοπούλη. Γενικώς είναι μια εξαιρετική παράσταση, να μην τα αναφέρω όλα και να μας συγχωρήσουν οι χοροδίες που θα συμμετέχουν. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν τώρα την Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.

0: δεν μπορώ να τη βρω.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι παθαίνω τώρα, έτσι. Κάθε φορά που ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε το μεταδίδω τέλος πάντων, είμαι έτοιμη να βάλω το χέρι μου στο mute. Γιατί από τα live του Τζιμάκου είχαμε συνηθίσει εκεί που λέει δεν μπορώ, δεν μπορώ με κομπιούτερ και με κουμπιά. Πάκια ρε μάμα. Είμαι στο τσακ να πάθω εγκεφαλικό. Ότι αμάν πάλι αυτή την εκτέλεση έβαλα. Αλλά ευτυχώς δεν την έχω βάλει. Γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ στον αέρα. Γιατί ήταν στα live του και τότε μας είχε μείνει να το συζητάμε κάπως έτσι. Και αυτό να λέμε όταν είμαστε στον αέρα. Όταν είμαστε εκεί live δηλαδή. Λοιπόν, να το τραγουδάμε με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν είστε, εύχομαι να σας έφτιαξα λίγο με Τζιμάκο. Γιατί μας έχει πει όλες τις μεγάλες αλήθειες μέσα από τα τραγούδια του και ισχύουν και μέχρι και σήμερα. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Και υπενθυμίζω το θέμα της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκόσουρ και τα δηλητηριασμένα με σαλμονέλα κοτόπουλα που έφτασαν στη χώρα μας και ευτυχώς τα προλάβαμε πριν βγουν στην αγορά. Μας φλωμώσαν στο ψέμα και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και πολλά άλλα. Συμφωνώ 100% στα τραγούδια αυτά. Όλα ακριβώς και αυτά και ο Χάρη, και αυτός και ο Χάρη Κλίν μας τα έχουν πει με ακρίβεια. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και τι να προλάβουμε να κάνουμε τώρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από την περιφερειακή. Τα γνωστά από τα δυτική στην Θεσσαλονίκη, από το γνωστό σούπερ μάρκετ στην περιφερειακή μας με μέτωπο προς τα ανατολικά, μέχρι το νοσοκομείο, το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, το Μποτιλιάρισμα, μετά χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Νεάπολη. Το αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού ή το Μποτιλιάρισμα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την Μαρτίου το Μποτιλιάρισμα. Μετά είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Η Εγνατία μας είναι μποτιλιαρισμένη από νωρίς, από τα πανεπιστήμια, μέχρι και την Βενιζέλου. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει καθόλου μποτιλιάρισμα. Έτσι, η Μισκή είναι Κουκλάρα, η Λεωφόρος Νίκης Βασίλισσα Κουκλάρα, πρώτη από όλους. Κάπου δεν το λέγαμε ρε, μα. Ναι, κάπως έτσι πήγαινε. Στα live αυτά εδώ, είμαστε στον αέρα. Έχουμε και σουρού από πίσω. Και δεν μπορώ. Και η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Είναι μηχανήματα τα οποία κοιτάνε να μας απορροφήσουν, ρουφάνε και ενέργεια. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση όλων αυτών και κυρίως βεβαίως των κινητών τηλεφώνων, που τότε ακόμα δεν είχαν κυκλοφορήσει όταν ο Τζιμάκος τα έλεγε όλα αυτά, αλλά έβλεπε μπροστά. Όπως και εκείνη η απίστευτη παραγγελία που είχε ανεβάσει με την πίτσα που προσπαθούσε να κάνει κάποιος. Τα θυμάστε? Αν δεν τα θυμάστε, θα τα ακούσουμε ξανά στην εκπομπή. Δεν μπορώ. 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους από την ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα. Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Τι θα γίνει με τον Παρμαχώνα? Έχουμε σε θέση μάχη τους αγρότες, στις ΣΕΡΕΣ. Έχουμε νέα κινητοποίηση που ετοιμάζουν οι αγρότες στις ΣΕΡΕΣ. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για αύριο μεσημέρι, πρωί στις 10 στο Λευκό Νασερών. Και θα δούμε. Σε άλλα νέα, στη Θεσσαλονίκη είμαστε, έχουμε δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και έλεγχο υπέρτασης εδώ στα δυτικά. Εδώ όταν λέω στα δυτικά, εννοώ τη δυτική πόλη μας. Το Σάββατο 16 Μαΐου, το ώρα μεθαύριο, από τις 8.30 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης στην Νεάπολη, με αφορμή την καθιέρωση του Μαΐου ως μήνα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, όλα αυτά. Να πάμε στα επόμενα, έτσι φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ, ναι, πάμε στα δικά μας. Ελάτε με ένα Ρικάσλι να σκάσουμε ένα χαμόγελο. Never gonna give you up.

Ναι, ρε Γρηγόρη, μου είμαστε με τον Γρηγόρη τον Αργύρο που λέει στα μηνύματα τώρα. Και αυτή είναι η αλήθεια και η τοποθέτηση είναι πάρα πολύ ακριβής. Γιατί συζητούσαμε προηγουμένως και αναφερόμασταν στον Elon Musk και πώς τοποθετήθηκε ο ίδιος για το κομμάτι της Οδύσσειας του Chris Nolan. Και πήρε ο ίδιος δημόσια θέση και έλεγε ότι εδώ στην Ελλάδα κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν βγήκε να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι αυτό που ακριβώς όπως το λέει ο Γρηγόρης, ότι εδώ στην Ελλάδα, εάν δεν είναι η άποψη των περισσότερων, φοβόμαστε να πούμε την άποψή μας και να τοποθετηθούμε, μη τυχόν κρυφτούμε ότι αμάν δεν τα είπαμε σωστά και δεν πήραμε τη σωστή θέση. Και όλα τα και που ακολουθούν και ο καθένας μπορεί να βάλει με το μυαλό του ποια είναι αυτά.

Και εσείς μπορείτε να αφήνετε πάντα τα αποτυπώματά σας εκεί στον τοίχο μας στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Πραγματικά αισθάνομαι έτσι ένα σφίξιμο κάθε φορά που πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και δεν ξέρω. Καλοκαιράκι έρχεται, νομίζω ότι θα το βολέψουμε το μισάωράκι μας. Θα το κάνουμε 2 ώρες, αλλά και 3 ώρες δεν θα λέγαμε όχι εμείς εδώ στη Βιταμίνη, γιατί όχι. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με το Museums in Action for Family, Culture for Family. Και έτσι θα μετατραπεί ο πρώτος προβλήτας σε ένα ανοιχτό εργαστήρι πολιτισμού για όλες τις γενιές. Πολυθεματική δράση θα έχει. Και το χρειαζόμαστε αυτό, χρειαζόμαστε αυτή την επαφή με τον πολιτισμό γενικότερα. Και ας γίνει με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων της Δευτέρα 18 Μαΐου. Βέβαια εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία απευθύνεται στους επισκέπτες κάθε ηλικίας την Κυριακή 17 Μαΐου και έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην πολιτιστική εξωστρέφεια στον πρώτο προβλήτα στο λιμάνι. Διεθνή ημέρα μουσείων Δευτέρα 18 Μαΐου με ανοιχτά μουσεία για όλους, με ελεύθερη είσοδο. Μην τα ξεχνάμε αυτά, να τα έχουμε στο πρόγραμμά μας. Σας αφήνω να απολαύσω το τραγούδι, θα τα πούμε μετά.

0: αλήθεια είναι ότι με την αγάπη και τη φιλότητα, όπως μας έλεγαν οι προγονείς μας, αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Και φιλότητα να έχουμε προς τον ελληνικό πολιτισμό, προς τους ανθρώπους, προς όλους. Και φυσικά είναι αφορμή ήδη 18 Μαΐου που είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Και έτσι η Διευθύντρια του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, η κυρία Αθηνά Παυλίδου, χαρακτήρισε τα μουσεία ως σημεία συνάντησης, διαλόγου και κοινωνικής σύνδεσης. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε μέσα μας, να το νιώθουμε και φυσικά να μας δίνεται και η δυνατότητα να μπορούμε να επισκεφτούμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και να έρθουμε πιο εύκολα σε επαφή με τον πολιτισμό μας, με τις ρίζες μας. Αυτό ζητάμε εμείς οι Έλληνες. Ναι, ζητάμε και δωρεάν είσοδο σε μουσεία και ας με χαρακτηρίσουν όπως θέλουν, και σε αρχαιολογικούς χώρους. Τι έχουμε? Έχουμε εγκληματική οργάνωση, γιατί πραγματικά, όχι εγκληματική οργάνωση, αλλά εγκληματική ομάδα, όπου είχαν σε υπόγειο πολυκατοικίας, κάνανε εμπορία παράνομων φυτοφαρμάκων και κόντεψε να... και είχαν φτιάξει μια ουσιαστικά βόμβα σε πολυκατοικία με τόνους χημικών και φυτοφαρμάκων, και δεν θέλω να φανταστώ τι θα έκανα εάν γινόταν στη δική μου την οικοδομία αυτό και το ανακάλυπτα. Ευτυχώς τους ανακάλυψαν και τους συνέλαβαν. Και το άλλο ευχάριστο νέο της ημέρας, γιατί πάμε για κλείσιμο όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι κλείνουν οι λακκούβες στη Βασιλίση Σόλγας. Μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα σημείο το οποίο πολύ πολύ μας ενοχλούσε και ήταν έτσι ένα αγκάθι για τους οδηγούς και κυρίως για τους δικυκλιστές, αλλά και για τους οδηγούς οχημάτων. Και απέφευγες πάρα πολύ, έπρεπε να αποφεύγεις τη μεσαία λωρίδα κυρίως. Κλείνουν οι λακκούβες στην Βασίλισσα Σόλγας και πολύ πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έχω και την ενημέρωση βεβαίως από την δαιμόνια ρεπόρτερ μας, έτσι μην ξεχνιόμαστε από τη Χρύσα, αν τη στείλουμε πολλά φιλιά. Έχουμε εξέταση δωρεάν από δερματολόγους στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 20 Μαΐου στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας από τις 10 έως τις 4. Νοιάζομαι και εξετάζομαι. Εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους, πολύ πολύ σημαντικό. 20 του μηνός, ναι, σας το λέω από τώρα. Και τι ωραία εκδήλωση αυτή στη Ρόδο που μου έστειλες, βρε Χρύσα μου, με τα ανθεστήρια και τις πανέμορφες αμαζόνες που παρέλασαν. Εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικά πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα μας, από εμάς τους Έλληνες, και τέτοια θέλουμε. Να αγαπάμε λίγο περισσότερο την χώρα μας και τον εαυτό μας όμως. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, να τον στηρίζουμε. Μην ξεχνιόμαστε, φρούτα και λαχανικά ενισχύουμε τον οργανισμό μας. Το βγάζουμε και μία βόλτα έξω, να τον περιποιούμε, να τον καλοπιάσουμε, να του φερθούμε όπως του αξίζει. Να πάμε και ένα θέατρο, να πάμε και μία βόλτα, να τα κάνουμε όλα με πολύ πολύ αγάπη. Θα ανταμώσουμε και πάλι αύριο στις 2:30. Για να συμβεί αυτό φυσικά σας θέλω εδώ και να παραμείνετε και συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς έρχεται στην παρέα μας ο Κωνσταντίνος Λουτζιώτης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά η Δέσποινα Αυγερίδου. Έως αύριο, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της 17χρονου που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη με μια φίλη της, η οποία κατέληξε. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, δύο μέρες μετά την τραγωδία της Ηλιούπολης, αποκάλυψε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευτυχώς οι γονείς του παιδιού πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο, τόνισε ο υπουργός. Στο Πέδον βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν σε δώμα στο Περιστέρι. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά τις σοκαριστικές συνθήκες διαβίωσης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί. 10 στελέχη, πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος, βάλουν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Ανάμεσα στα στελέχη που δημοσιεύουν την επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία, βρίσκονται και οι πρώην υπουργοί Χρήστος Ζώης και Αργύρης Δινόπουλος. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Για ενοικίαση ακινήτου από το κτηματολόγιο, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Πασόκ απάντησε, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας λασπολόγο και τονίζοντας ότι η ενοικίαση και ανακαίνιση του ακινήτου ήταν νόμιμες και διαφανείς. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε ήδη στο Δημαρχείο, με το Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στο Σπύρο Βούγια και τον πρόδρομο Νικηφορίδη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα, με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Την 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού στη Χίο και στα Κύθυρα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το 2025. Κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδό από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί λόγω εργασιών για τον flyover. Πρόκειται για το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας στο ρεύμα προς δυτικά. Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτες, δήλωσε ο διευθυντής της IATA, Willy Walsh. Οι αεροπορικές εταιρείες αδυνατούν να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος καυσίμων, καθιστώντας αναγκαία την μετακύληση του κόστους στους επιβάτες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Λίγα λεπτά και μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100. Είμαστε και εμείς εδώ όλοι μαζί. Μαζευτήκαμε μια παρέα στο απόγευμα της Πέμπτης. Να τα πούμε, να τα δούμε, να τα γνωρίσουμε καλύτερα όλα αυτά τα θεάματα, τα συναρπαστικά, τα ωραία που μας περιμένουν στην πόλη, και είναι αρκετά. Με τον ερχομό της Άνοιξης έχουμε ακόμη περισσότερα. Και όσο πλησιάζουμε και προς το Σαββατοκύριακο, επίσης πληθαίνουν οι επιλογές. Είμαστε εδώ λοιπόν για να τις εξετάσουμε όλες μία προς μία. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Με εκλεκτούς καλεσμένους αγαπημένους που θα μας πούν περισσότερα και θα μας διαφωτίσουν για αυτά τα ωραία που ετοιμάζουν. Μείνετε εδώ στην παρέα μας έως τις 5, κυρίες και κύριοι. Καλά θα περάσουμε και σήμερα. Έχουμε βάλει στόχο.

Για να δούμε τι ωραία πράγματα έχουμε σήμερα στην πόλη. Ξεκινά σήμερα αυτό το θεατρικό δρόμο 60 τελευταία χρόνια. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από 6 δεκαετίες. Τα λέγαμε και χθες για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία και συνεργασία της παράλλαξης Θεσσαλονίκη αλλιώς του Γιώργου Τούλα με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε 6 διαφορετικούς χώρους της πόλης, σε φυσικά τοπία. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια, βεβαίως. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών έχουμε μία μετάκληση και έχουμε σήμερα τον Βιτρούβιο, το νέο θεατρικό έργο του Στέφανου Κακαβούλη που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Ενώ στο Θέατρο Σοφούλη έχουμε «Η Κοιμωμένη μου», Γιαννούλης Χαλεπάς, «Η Κοιμωμένη μου», η παράσταση αυτή για δύο μόνο βραδιές. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζει το «Πάλι καλά, μπορώ και τρέχω με τα κούνια», μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο, ενώ έρχεται και το τσίρκο, το «Cirque de Soleil», με το νέο εντυπωσιακό σοου «Όβος» στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο Θέατρο Αυλαία, η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει για μια ακόμη φορά. Τελευταία εβδομάδα παραστάσεων για τη συνάντηση με τον Γιώργο Κιμούλη στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, ενώ ακάθεκτη συνεχίζει η κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, το Group Therapy, στο φοαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στη μικρή σκηνή ένα ξεχωριστό live με τον Κώστα Χατζή και την κόρη του Δανιέλα, ενώ στο Μέγαρο Μουσικής έχουμε την εαρινή συναυλία της χοροδίας, χοροδιών μάλλον, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ.

πρεμιέρα σήμερα για τα 60 τελευταία χρόνια αυτής της πόλης που θα γίνουν έτσι παραστάσεις και θα μας πούν ιστορίες από 6 εμβληματικά σημεία της πόλης. Από σήμερα έως την ερχόμενη Παρασκευή η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο που θα ζωντανέψει στο Επταπύργιο, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο Βαρδάρι, στον Μήλο, στο Μακεδονία Παλάς, στα Σφαγεία, με κείμενα των Σάκη Σερέφα, της Σοφίας Νικολαίδου και του Άκη Δήμου και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Αυτόπτες μάρτυρες θα είναι προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Να σας θυμίσω ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά με δελτία εισόδου. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε το δελτίο εισόδου. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα από την δεκαετία του 60. Στις 8.30 και στις 10 δύο παραστάσεις στο Επταπύργιο, μια σκληρή εποχή, δεκαετία 60. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Συνεχίζει αύριο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ με την δεκαετία του 70, πάλι 8.30 και 10 δύο παραστάσεις. Πρόκειται λοιπόν για το μεγαλύτερο θεατρικό πολυθέαμα δρόμου για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ένα εντυπωσιακό λοιπόν πολυθέαμα, το οποίο, όπως σας είπα, βασίζεται στην ιδέα του Γιώργου Τούλα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης της Παράλλαξη Θεσσαλονίκη αλλιώς και ως προάγγελος των 61ων Δημητρίων. Ο χρόνος χωρίζεται, όπως ανέφερα, σε 6 δεκαετίες και για κάθε μία από αυτές γράφεται ένα ξεχωριστό θεατρικό έργο που διαδραματίζεται σε έναν φυσικό χώρο της πόλης συνδεδεμένο με τη δράση.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω στα παρασκήνια ενός event που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να μπείτε και θέλουμε να μπούμε όλοι, γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει το Σάββατο. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, το TEDx University of Macedonia 2026 ανοίγει τις πόρτες του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και προσκαλεί όλους εμάς σε μια ημέρα γεμάτη ιδέες, ιστορίες και εμπειρίες που δεν ξεχνιούνται. Γράφουν ιστορία τα TEDx αυτά. Αποτελεί έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, λοιπόν, εκεί που οι ιδέες αποκτούν φωνή και οι άνθρωποι συνδέονται μέσα από αυτές. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί έχω την ψυχή, τη διοργανώτρια της διοργάνωσης. Εντάξει, πλεονασμός. Τέλος πάντων, τη διοργανώτρια, το καταλάβατε. Πού βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και παντού και πάντα. Πάντα δραστήρια, η κυρία Ιωάννα Δανδέλια είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Την κλέψαμε λίγο από τις προετοιμασίες για να μάθουμε περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά είστε εδώ και σαν Δημοτικό Ραδιόφωνο στηρίζετε αυτή την προσπάθεια.
0: Αλίμονο, είναι χαρά μας και τιμή μας να αποτελούμε κι εμείς ένα πολύ πολύ μικρό κομματάκι έτσι αυτής της προσπάθειας που είναι εξαιρετική και φέτος με πάρα πολύ σημαντικούς καλεσμένους, με πολύ ωραίες θεματικές. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα, πείτε μας ό,τι μπορείτε να μας αποκαλύψετε.
1: Ωραία, θα σας πω λοιπόν ότι για μια ακόμη χρονιά, μετά το Δεκέμβριο του 2024 που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο TEDx University of Macedonia, ερχόμαστε για μια ακόμη χρονιά με ένα μεγαλύτερο event, αυτή τη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με χωρητικότητα 1.400 ατόμων, στο Μη 1, για να υποδεχτούμε τον κόσμο με 12 ομιλητές και 3 performances που θα διασκεδάσουν τον κόσμο αλλά και θα τον προβληματίσουν. Στόχος είναι να δώσουμε όσο θα δουν περισσότερη έμπνευση, ιδέες, να μοιραστούμε ιστορίες. Η διοργάνωση αυτή, κυρία Γερίδου, είναι κυρίως βιωματική.
0: Ναι.
1: Τόσο για τους ομιλητές όσο και για τους θεατές. Οι θεατές καλούνται με κάποιο τρόπο να μοιραστούν κομμάτια της προσωπικής τους ιστορίας και της ζωής τους και μαζί με αυτά να δώσουν το ένωσμα για περισσότερη σκέψη αλλά και περισσότερη ταύτιση στους θεατές.
0: Μα αυτό είναι και το σημαντικό, ότι είναι βιωματικές οι όλες οι ιστορίες και αυτό το μοίρασμα με τους θεατές είναι τόσο ζωντανό και το θυμάσαι. Δηλαδή δεν είναι μια παράσταση που θα πεις και θα δεις ταυτίστηκα. Εδώ είναι μια πραγματική ιστορία που ο άλλος με το πρόσωπό του, με το ονοματεπώνυμό του, σου τη λέει και τη μοιράζεται μαζί σου και σου θέτει τους προβληματισμούς. Και αυτό είναι το σημαντικό, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει και μια ενέργεια όλη την ώρα
0: βέβαια
1: μέσα στην ενέργεια, αλλά και έξω από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα TEDx χωρίζονται. Είναι ολοήμερο event.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να πω αυτό. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί και θα ολοκληρώσουμε, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 8.30 το βράδυ. Με διαλύματα ενδιάμεσα. Τα διαλύματα αυτά που αποσκοπούν στο να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ξεκουραστεί ανάμεσα, να συζητήσουν μεταξύ τους, να έχουν τέλος πάντων μια επαφή για να μπορέσουν ταυτόχρονα να γίνει και μια δικτύωση. Γιατί ξέρετε και οι ομιλητές θα κυκλοφορούν ανάμεσα στο κοινό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι απλά, όπως είπατε, μια παράσταση, μια ομιλία. Είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό κύτταρο κάθε TEDx, μια ζωντανή διαδικασία.
0: Βέβαια, είναι ολοήμερο και είναι σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα, σε έναν άλλο χρόνο, ας πούμε, με πολλά και διαφορετικά πρόσωπα, πολλές και διαφορετικές ιστορίες και θέματα βέβαια που μας ενδιαφέρουν όλους, που είναι στη σύγχρονη προβληματική μας έτσι και στην ζωή μας. Θέλω να αναφερθούμε λίγο και στους εξαιρετικούς καλεσμένους και ομιλητές που έχετε.
1: Βεβαίως, με χαρά. Να πούμε ότι αρχικά οι ομιλητές μας θα δείτε ότι είναι από διάφορους χώρους και αυτό δημιουργεί ένα κράμα, ένα μείγμα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο, το οποίο μας δίνει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συντεριάξουμε διάφορες ιδέες, διάφορες ιστορίες κάτω από μία θεματική. Η φετινή μας θεματική, να σας πω, ότι είναι η ροή. Η ροή των πραγμάτων.

0: Ακόμα ένα γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, εκτός τον κύριο Νανούρη, τον Δημήτρη Δολάλο. Θα έχουμε την Κωνσταντίνα τη Σιγαλού, που θα μας μοιήσει στον χώρο της συστημικής αναπαράστασης. Τον Θεοδόση το Δάλα, δημιουργό των Greek Adventure Riders. Τον Νίκο τον Χριστοφορίδη, ειδικό αναπαραγωγικής υγείας. Την Μπέγκη Αντωνάκου, που μας κάνει την τιμή να έρθει ως περιφερειακή διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον Κώστα Κρομίδα, συγγραφέα, και την Νικόλ Παναγιώτου, ενδυματολόγο, καθώς και την Κωνσταντίνα Σιούζου, την διατροφολόγο, αλλά και την Κική Μποτονάκη, πολύ γνωστή στους νέους από την δράση της ως διευθυντική παραγωγός και την Τζέι.
1: Πολύ και διαφορετικοί όλοι, άνθρωποι με καταπληκτικές ιστορίες ο καθένας που έχει να πει. Δηλαδή, νομίζω κάποιους από αυτούς που τους γνωρίζω θα μπορούσαν από μόνοι τους να είναι ένα TEDx μόνοι τους.
0: Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι ο καθένας μαζεύει διαφορετικό κοινό. Το οποίο όμως μπορεί εκείνη την ημέρα να συνεπάρξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το
1: σημαντικό. Ναι, φυσικά.
0: Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα και όμως να βρεθούν όλοι μαζί και θα απολαύσουν την ίδια εμπειρία. Μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές και φιλίες γεννιούνται μέσα στα τέντες και πολλές γνωριμίες. Έτσι να το πούμε αυτό, ότι η δικτύωση είναι φοβερή.
1: Μα είναι to know us better, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είναι κάτι ολοήμερο και για κάποιον που δεν το έχει παρακολουθήσει άλλη φορά έτσι και ακούει όλη μέρα και λέει: μα τι θα κάνω όλη μέρα, θα είμαι εκεί. Τι θα του λέγατε?
0: Να σας πω. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε φυλάξει πολλές εκπλήξεις πέρα από τους ομιλητές. Έχουμε τρία εντυπωσιακά performances. Έχουμε τους Hellenic Star Club, το οποίο είναι το συγκρότημα των cheerleaders που κέρδισαν και το ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο, οι οποίοι θα μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να κάνουν performance στη σκηνή του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχουμε την ομάδα των Pro Dancers με μοναδικά χορευτικά, καθώς και το μουσικό σχήμα Μαντζόβολη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οι ομιλίες, αλλά είναι και κάποια άλλα πράγματα. Είναι workshops με εταιρείες και γνωριμία με εταιρείες που θα κάνουν, που στηρίζουν και υποστηρίζουν την εκδήλωση. Είναι ταυτόχρονα τα διαλύματα όπου θα προσφέρουμε και τα κεράσματα των χορηγών μας, έτσι για να μπορέσει και ο κόσμος να ξεκουραστεί για λίγο και να πάρει δυνάμεις και ενέργεια. Επίσης, να μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό θα γίνει σε ένα ιδηλιακό τοπίο.
1: Βέβαια, στο
0: παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, στο παραλιακό μέτωπο και θα είμαστε πολύ τυχεροί αν την ώρα του μεσημεριανού διαλύματος και το απογευματινού μας κάνει πολύ καλό καιρό και μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα ηλιοβασίλεμα ακριβώς όπως το αναφέρετε εκεί δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία είναι αξέχαστη. Για να μην μιλήσουμε για την τριάδα της συλλεκτικής την οποία θα μοιράσουμε σε κάθε επισκέπτη που κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και θα την κρατήσει κάποιος πηγαίνοντας στο σπίτι του. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι ένα event το οποίο πρέπει να δεσμεύσεις τον προσωπικό σου χρόνο κυρίως για να κάνεις καλό στον εαυτό σου. Σκεφτείτε το λίγο σαν ένα σπα που κάνει κάποιος απλά για να ξεκουραστεί. Είναι μια τέτοια εμπειρία. Δεν θα κουραστεί, θα ξεκουραστεί και ταυτόχρονα πιστέψτε με την επόμενη μέρα θα έχει ακόμη περισσότερη ενέργεια.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό έτσι και υπέροχο. Γίνεται βέβαια και Σάββατο έτσι που οι περισσότεροι έχουν χρόνο για να αξιοποιήσουν. Να πούμε ότι στην παρουσίαση θα είναι η εξαιρετική ηθοποιός η Πινελόπη Αναστασοπούλου καθώς και το μοντέλο και την γραμμά έτσι.
0: Ναι. Είναι οι δύο κεντρικές μας παρουσιάσεις. Ναι. Η Κέτη είναι και άνθρωπος της πόλης μας, γεννημένη, μεγαλωμένη και σπουδασμένη στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει ένα δυναμισμό. Η Πινελόπη φυσικά έχει τη δική της ξεχωριστή παρουσία. Είναι ένα δίδυμο που πάνω στη σκηνή πιστέψτε με θα είναι εκπληκτικό. Αλλά η μεγάλη έκπληξη δεν είναι μόνο από τις αυτές τις δύο κεντρικές παρουσιάσεις που πραγματικά σε τρελάουν τον κόσμο. Ναι. Είναι ότι έχουμε και δύο backstage hosts. Έχουμε δηλαδή την Αναστασία Παύλου και τον Μαγαρίτσι Χαγιά που θα μας φέρουν όλο το εξωτερικό συνέστημα και το vibe που θα υπάρχει στον εξωτερικό χώρο. Θα συνδέονται ζωντανά με την κεντρική σκηνή για να παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται έξω την ώρα που εμείς θα βλέπουμε το συνέδριο.
1: Υπέροχα λοιπόν. Όλο αυτό στείνεται τόσο ωραία και ακούγεται ιδανικό και ειδηλιακό. Ήδη το έχω ζηλέψει και θέλω να είμαι εκεί το Σάββατο. Λοιπόν, ραντεβού στις 10 το πρωί, έτσι σωστά. Κάποιος πώς μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια του?
0: Υπάρχουν ακόμα μερικά εισιτήρια. Ναι. Είναι φυσικά μεγάλο το Μέγαρο ούτως ή άλλως, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο. Υπάρχει τρέχουσα προσφορά που λύγει μέχρι αύριο, που είναι το 1-1, το Body Pass. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να έρθει με το φίλο του, το σύντροφό του ή τη φίλη του, το σύντροφό του. Οπότε κάποιος να έρθει με παρέα να το παρακολουθήσει. Οπότε αγοράζοντας ένα εισιτήριο, εξασφαλίζει ακόμα ένα στην ίδια τιμή. Μια προσφορά που ισχύει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μας να βρει εισιτήρια στο more.com και φυσικά στο site μας, στέτης University of Macedonia.com. θα ήθελα πριν κλείσουμε, ναι, επειδή καταλαβαίνω ότι καταφράζουμε το χρόνο σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ.

0: είμαστε που μας λέτε τόσο ωραία πράγματα, ναι.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, mm-hmm. ο οποίος υποστηρίζει την φετινή διοργάνωση και μας έχει παραχωρήσει αυτόν τον υπέροχο χώρο πλησίον του Μεγάλου στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. για να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι η αρχή μιας πολύ ωραίας συνεργασίας και μιας αποδοχής και από το Δήμο αλλά και από την πόλη, ενός ανοιχτού μετόπου στην καρδιά της πόλης Θεσσαλονίκη, για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις που να φέρουν κοντά τον κόσμο και ταυτόχρονα να ενεργοποιούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης.
0: Χρειαζόμαστε και είναι επιβεβλημένες αυτές οι συνεργασίες και η στήριξη από τους φορείς και μπράβο και στο Δήμο και σε όσους φορείς στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, okay, καλό είναι κάποιος που αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, εξελίσσει κάτι σε θεσμό, κάνει έτσι ισχυρό κάθε χρόνο και περισσότερο, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια και η στήριξη από τους φορείς και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο από τις συμπράξεις γίνονται ωραία πράγματα και ανθίζουν, κυρία Δανδέλια, το ξέρετε αυτό, εσείς έχετε αυτό το συνεργατικό και το ωραίο το πνεύμα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Πάντα τέτοια και στο επανειδήν. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε όλο και περισσότερο κόσμο και τους ακροατές σας και φυσικά να υποδεχτούμε και εσάς κοντά μου.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Cirque du Soleil από σήμερα στην Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, στο PAOK Sports Arena. Ένα πολυθέαμα πραγματικά εντυπωσιακό. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή το διάσημο τσίρκο αυτό, ένα από τα διασημότερα του κόσμου, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει το εντυπωσιακό σοου Όβο στο PAOK Sports Arena, όπως είπαμε, η παγκοσμίου φήμης παραγωγή που έχει ενθουσιάσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, με περισσότερους από 50 ακροβάτες, ζωντανή μουσική και εντυπωσιακή σκηνική αισθητική, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σύγχρονου τσίρκου για το κοινό της Θεσσαλονίκης. Το όβο, που σημαίνει αυγό στα πορτογαλικά αλλά και στα ιταλικά, μας μεταφέρει σε έναν φαντασμαγορικό μικρόκοσμο εμπνευσμένο από την ζωή των εντόμων. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσική και performance ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση και εκπλήξεις. Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν και πρωινές και απογευματινές παραστάσεις, έτσι για να δουν αυτό το υπερθέαμα όσο περισσότεροι γίνεται. Φαντασμαγορικά κοστούμια, εντυπωσιακές σκηνικές μεταμορφώσεις και μουσική εμπνευσμένη από την βραζιλιάνικη κουλτούρα σε ένα ζωντανό, χρωματιστό και απρόβλεπτο σύμπαν. Λοιπόν, εμείς θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτό το υπερθέαμα. Επειδή η προσκλήση είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να σας τη στείλω είτε με mail είτε στο Viber είτε κάπως έτσι, θα πάρω τις γραμμές εκτός αέρα. Τηλεφωνείτε λοιπόν τώρα στο 2310 285 106 για να σας δώσω υπέροχες προσκλήσεις για το υπέροχο αυτό υπερθέαμα. Cirque du Soleil, για μικρούς και μεγάλους εννοείται.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ιστερόγραφα.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12
3: στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Θα σας πάω στον μαγικό κόσμο του χορού τώρα και θα σας βάλω σε μια συνθήκη άλλη από την εκπληκτική ομάδα χορού Choreology που επιστρέφει με μια νέα παραγωγή όπου 23 καλλιτέχνες με διαφορετικό χορευτικό υπόβαθρο ενσαρκώνουν την πορεία του ανθρώπου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του σημαδιού εκγενετής. Το Birthmark λοιπόν παρουσιάζεται στο Θέατρο Τεχνών 22 και 24 Μαΐου, προσκαλώντας όλους εμάς σε μια έντονη σκηνική εμπειρία γύρω από την έννοια του σημαδιού. Και θέλω να μάθω περισσότερα φυσικά για όλα αυτά και έχω τον καθηγητή αρμόδιο εδώ, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση και τις χορογραφίες και όλα τα σχετικά θα μας πει, τον κύριο Μιχάλη Ποριάζη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον βγάλαμε από την πρόβα τον άνθρωπο, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε αρκετά αγχωμένοι, μπορώ να πω, αλλά είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Άντε καλέ, εσείς οι χορευτές έχετε τέτοια αυτοπιθαρχία και τέτοια οργάνωση που νομίζω το άγχος με μια αναπνοή το βγάζετε. Έτσι, έχω αυτή την αίσθηση, εγώ αυτή την εντύπωση, ότι είναι πολύ απλό για σας.
1: Ισχύει. Η αλήθεια να λέγεται ότι μέσα από τις προπονήσεις και τις πρόβες τις οποίες κάνουμε, ουσιαστικά πρέπει να φαίνεται αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι κάτι που.
0: Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα πάντως. Ναι, το κάνετε να φαίνεται πολύ απλό. Η ψυχούλα σας το ξέρει, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για πείτε μας, τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε, κύριε Ποριάζη.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια χορευτική κατά βάση παράσταση, η οποία κιόλας τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να προσεγγίσει πάρα πολύ τους κανόνες του χοροθεάτρου, για να μπορέσουμε λίγο να δώσουμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς να μιλάμε στο κοινό, εφόσον δεν χρησιμοποιούμε το λόγο και το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε να χρησιμοποιούμε καλά είναι το σώμα μας, την κίνησή μας.
0: Πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να πεις τόσα πράγματα μέσα από το σώμα και να μπορείς να δίνεις τις εντολές στο σώμα και αυτό να υπακούει και να τα μοιράζεσαι με το κοινό? Πάντα το ζήλευα αυτό και το θαυμάζω απεριόριστα την τέχνη του χορού, γιατί δεν είναι απλά ότι κάποιος είναι αθλητής και κάνει μια άσκηση επιτυχημένα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Νομίζω ότι ο χορός μαζεύει όλες τις τέχνες.
1: Αυτό ακριβώς, εκτός το ότι απαιτεί φυσικά και μια φυσική κατάσταση, ναι, και όπως το είπατε κανονικά ότι υπάρχει και το κομμάτι το αθλητικό μέσα. Ωστόσο πρόκειται για μια τέχνη η οποία κιόλας έχει να πει πάρα πολλά και αυτό το οποίο είναι το δύσκολο για έναν χορευτή ο οποίος βρίσκεται πάνω σε μια σκηνή για να μπει σε ένα χοροθέατρο είναι το να μπορέσει να βγάλει ακριβώς τα ίδια πράγματα με έναν ηθοποιό χωρίς όμως να χρησιμοποιεί το λόγο.
0: Πολύ δύσκολο,
1: οπότε
0: βέβαια
1: τα πάντα όλα πρέπει να τα κάνει πολλές φορές ακόμα και από την ακινησία του, γιατί μέσα από την ακινησία πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια, είναι εξίσου έτσι εντυπωσιακό και αυτό και εκεί θέλει και την τρελή αυτοσυγκέντρωση, φαντάζομαι, και την αυτοπιθαρχία και όλα αυτά, το να μπορέσεις να βγάλεις μέσα από την ακινησία και τη σιωπή και το βλέμμα όλο αυτό το συνέστημα. Ναι. Πείτε μου λίγο για την ομάδα Choreology και μετά να αναλύσουμε λίγο και τον Birthmark που θέλω έτσι να μάθω περισσότερα.
1: Η ομάδα του Choreology ξεκίνησε σαν ένα δικό μου project σε μια προσπάθεια να μπορέσω λίγο να μεταδώσω στους χορευτές την ανάγκη του αυτοσχεδιασμού εκτός από την δημιουργία χορογραφίας ή τη συμμετοχή σε διάφορα project και τη σημαντικότητα της έκφρασης και του συναισθήματος την ώρα του χορού. Οπότε ξεκίνησε σαν μια τέτοια προσπάθεια και κάθε χρόνο απαρτίζεται από καινούργια άτομα, από διαφορετικούς χορευτές, οι οποίοι δουλεύουν όλη τη χρονιά σε διάφορα είδη χορού, κατά βάση στα street styles, αυτά δηλαδή που λέμε εμείς τους χορούς του δρόμου. Ωστόσο δουλεύουν πάρα πολύ και το κομμάτι του σύγχρονου χορού. Και μετά τον Ιανουάριο, ουσιαστικά ξεκινάμε να δομούμε κάθε χρονιά ένα διαφορετικό, αγγίζουμε δηλαδή μια διαφορετική θεματολογία για να δημιουργήσουμε ένα δικό μας έργο.
0: Και το τώρα λοιπόν ήρθε ακριβώς το Birthmark. Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το σημάδι, το εκγενετή σημάδι για να είμαστε και ακριβείς.
1: Τώρα όλη η ιδέα γύρω από τον Birthmark ξεκίνησε, ξεκίνησε πραγματικά από ένα σημάδι εκγενετής που έχω εγώ στο πόδι μου. Το οποίο το έβλεπα καιρό τώρα και έλεγα, είναι αυτές πολλές φορές, ειδικά στην περίοδο που δεν δουλεύεις και το μόνο πράγμα που κάνει το σώμα, το μυαλό σου είναι να πηγαίνει πέρα δόθε. Και εκεί πέρα που σκεφτόμουν ποιο μπορεί να είναι το επόμενο θέμα το οποίο να θέλω να αγγίξω, γιατί πολλές φορές το να αγγίξουμε θέματα επικαιρότητας είναι τετριμένο, αλλά το κάνει και πολλές φορές δύσκολο. Οπότε προσπάθησα, ψάχνοντας να βρω αυτή είναι αυτό το οποίο είναι διαχρονικό, υπάρχει εκεί πέρα πάντα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και κάτι εύκολο. Και έβλεπα το πόδι μου και βλέπω αυτό και λέω, τι ιστορία μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε λέω, φανταστείτε τι ιστορία μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό για τον οποιοδήποτε.
0: Υπάρχουν και διάφοροι θρύλοι γύρω από τα σημάδια που έχουμε. Όταν είναι έγκυος η μητέρα μας, του Αγίου Σημεών, κάτι. Έχω ακούσει κάποια διάφορα τέτοια πραγματάκια.
1: Αυτό ακριβώς όπως και εγώ στην όλη μου αναζήτηση γύρω από το διάφορους αστικούς μύθους που υπάρχουν.
0: Υπάρχουν
1: και το ότι το σημάδι στο οποίο άγγιξε τελευταίο το σώμα μας πριν αφήσει την ψυχή του στην προηγούμενη
0: ζωή.
1: Υπάρχουν έτσι διάφοροι τέτοια. Απλά τη δική μας περίπτωση και όλα το προσεγγίζουμε και λίγο μεταφορικά με την έννοια του οποιοδήποτε σημαδιού έχουμε, φέρουμε, είτε από τη στιγμή που γεννιόμαστε είτε καθώς μεγαλώνουμε, το οποίο μας καθορίζει χωρίς να το επιλέξαμε απαραίτητα εμείς.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και πολλά πράγματα και ο καθένας φαντάζομαι έχει να πει και μια ιστορία. Όταν το ξεκινήσατε αυτό φαντάζομαι ότι θα ήρθαν πολλοί να σας πούνε ιστορίες για τέτοια σημάδια.
1: Και έτσι ακριβώς και ξεκινήσαμε, γιατί προτού ξεκινήσουμε να δομούμε το έργο έδωσα κάποιες συνθήκες χορευτικές στα παιδιά και ζήτησα απλά να κινηθούν με βάση αυτές τις συνθήκες.
0: Για πείτε
1: μας,
0: έτσι
1: φτάσαμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο να δημιουργηθεί και το σενάριο και το έργο ολόκληρο. Δηλαδή μέσα από τα βιώματα των ίδιων των χορευτών.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί φαντάζομαι ο καθένας έβαλε κομμάτια από τον εαυτό του μέσα και τα πήρατε εσείς, τα φτιάξατε
1: αυτό.
0: Όλα. Ναι, ναι, υπέροχο είναι αυτό, πολύ ωραίο.
1: Και φανταστείτε κιόλας, 23 άτομα έχουν και κάτι διαφορετικό να πούνε.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα μπαίνουμε κι εμείς στη διαδικασία να το. Να δώσουμε τον χώρο στον καθένα να πει αυτό το οποίο θέλει να πει μέσα από την ιστορία την οποία διηγούμαστε κάθε φορά, πόσο μάλλον αυτή την περίπτωση με τον Birthmark.
0: Καταπληκτικό λοιπόν. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, η ομάδα Choreology εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας λίγο την εμπειρία μέχρι τώρα των παραστάσεων και τις αντιδράσεις έτσι λίγο των θεατών.
1: Εμένα αυτό που με έκανε την περισσότερη εντύπωση είναι ότι την περσινή χρονιά που ήταν η τρίτη παραγωγή που ανεβάζαμε είχαμε, γιατί το θυμάμαι και σαν νούμερο, 40 άτομα τα οποία ήρθαν να δουν την παράσταση χωρίς να μας ξέρουν, χωρίς να είναι δηλαδή συγγενείς ή φίλοι των χορευτών και χωρίς να είναι από τη χορευτική κοινότητα. Οπότε για μένα ένα πολύ μεγάλο τεκ μπήκε σε αυτό το οποίο έχω στο νου μου σαν σαν χορευτής και σαν δημιουργός, δηλαδή κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το χορό, να δει μια χοροθεατρική παράσταση και να θέλει να τη δει, δηλαδή να της δώσει την ίδια αξία με μια παράσταση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χορός και το χοροθέατρο στην κουλτούρα μας δεν είναι πολύ ψηλά στις επιλογές μας.
1: Μάλλον στην πόλη μας.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα και σημαντικά και μας φέρνουν σε επαφή με αυτή την η πολύ ιδιαίτερη έτσι συνθήκη, νομίζω ότι είναι σημαντικό και ότι κάθε χρόνο, ίσως και κάθε φορά, γίνεται και όλο και περισσότερο το κοινό που έρχεται.
1: Αυτό και υπάρχει, και είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν πολλά διαφορετικά ερεθίσματα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες και να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε, να αναρωτηθούμε. Πάντα σαν θεατές, και οι τέχνες γενικότερα δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, οπότε
0: αυτό
1: είναι καλό να δίνουμε την ευκαιρία και σε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, Birthmark στο Θέατρο Τεχνών 22 και 24 Μαΐου. Να δώσετε πολλά φιλιά και την αγάπη μας σε όλους τους χορευτές εκεί. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε να έρθετε να μας δείτε.
0: Θα έρθουμε να σας απολαύσουμε από κοντά, γιατί θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μποριάζη. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας. Μα τι ωραία πράγματα που γίνονται, και ο χορός και το χοροθέατρο είναι πάντα, έχουν στη δική μας ατζέντα και στη δική μας καρδιά θέση πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η τέχνη, η τεχνική που χρειάζεται, και το αποτέλεσμα πάρα πολύ εντυπωσιακό βέβαια. Αυτά είχαμε κυρίες και κύριοι για σήμερα, από τσίρκο, από χοροθέατρο, από TEDx, πολλά και διαφορετικά και ωραία πράγματα, τα 60 χρόνια της πόλης, διάφορους χώρους που ξεκινούν σήμερα, πολλά και διαφορετικά, μια υπέροχη πολιτιστική άνοιξη στην πόλη μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο. τελευταία μέρα της εβδομάδας, έτσι να προετοιμαστούμε παρέα για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε και εξαιρετικούς καλεσμένους αύριο. Σας έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Τις προσκλήσεις για το Cirque du Soleil τις δώσαμε. Ανάρπαστες έγιναν, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε τη στήριξη της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Fox News, ο Κινέζος πρόεδρος απάντησε ό,τι χρειαστείτε. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την οικονομική συνεργασία, τα στενά του Ορμούς και το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, συμφωνώντας πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη στο Άχεν της Γερμανίας, χαρακτήρισε την Ευρώπη ιδέα και επιλογή κοινής πορείας των λαών. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη για τη στήριξή του στην Ελλάδα κατά την κρίση της Ευρωζώνης και υπογράμμισε ότι σήμερα η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx διαψεύδει δημοσιεύματα περί διακοπής της δραστηριότητάς της στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στην πόλη θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρει, η μόνη αλλαγή αφορά στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στην Αθήνα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων γεωργικών φαρμάκων που εντοπίστηκαν σε αποθήκη στο Ωραιόκαστρο. Πατέρας και δύο γη αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη παρασκευή και διάθεση φυτοφαρμάκων, καθώς και για υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και οι τρεις πήραν αναβολή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο με τον Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στον Σπύρο Βούγια σε συνεργασία με τον πρόδρομο Νικηφορίδη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη Αττικής με μια φίλη της η οποία κατέληξε. Την ίδια ώρα νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες μετά την τραγωδία αποκάλυψε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευτυχώς οι γονείς του παιδιού το πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο, τόνισε ο υπουργός. Ανησυχία προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η αυξημένη δραστηριότητα drones κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Μέσα σε δύο μέρες καταγράφηκαν περισσότερα από 160 μη επανδρομένα αεροσκάφη σε περιοχές κοντά στους σταθμούς Τσερνόμπιλ και Ρίβνε. Ο ΔΟΑΕ τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, διευκρινίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί άμεση επίπτωση στην πυρηνική ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
11: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
11: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
11: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
11: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
11: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάβας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Οδεύει προς το τέλος η σεζόν. Έχουν κριθεί πάρα πολλά. Μένουν λίγες ακόμα εκκρεμότητες, εντούτοις σημαντικές, όπως η δεύτερη θέση και οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Super League 2, καθώς ήδη υπάρχουν οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Δύο πολύ ιστορικές ομάδες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πούμε τα αποτελέσματα εντάχει της πέμπτης αγωνιστικής στα play-off στις θέσεις 1-4. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 1-1. Και στις θέσεις 5-8, εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα τα παιχνίδια, Βόλος Άρης 1-2, Λεβαδιακός Όφη 3-2, σε ένα παιχνίδι με απίστευτη εξέλιξη. Ο Λεβαδιακός έχανε 0-2 και έβαλε 3 γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε το παιχνίδι. Πλέον στη βαθμολογία, πρώτη ΑΕΚ πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική με 71 βαθμούς. Δεύτερος πέρασε ο Ολυμπιακός μετά την γκέλα του ΠΑΟΚ, έχει 65. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε το πλεονέκτημα που είχε έναντι του Ολυμπιακού, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία. Έχει 63 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, είναι τρίτος. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 51. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σημασία, για τυπικούς λόγους να αναφέρουμε τη βαθμολογία στις θέσεις 5-8. Ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, είναι πέμπτος. Έκτος ο Άρης με 28. Έβδομος ο Όφη με 20. Όγδος ο Βόλος με 17 βαθμούς. Και η αγωνιστική που έγινε χθες, για να συμπυκνώσουμε τα γεγονότα, να τα συνοψίσουμε, για να το πω καλύτερα. Στα play out, 8η αγωνιστική, πολύ σημαντική, έκρινε πάρα πολλά. Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Πανετολικός Λάρισα 1-1. Τώρα πλέον, μετά από αυτή τη νίκη, ο Αστέρας είναι φαβορή για να παραμείνει στην κατηγορία και φαβορή για να πέσουν ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, έχουν σωθεί και ο Αστέρας απέχει, έχει 32 βαθμούς. Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να φτάσουν τον Αστέρα, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, ή και να τον ξεπεράσουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Πάμε να αναλύσουμε τους αγώνες των play-off και των play-out με την βοήθεια της πολύτιμης εμπειρίας του Αλέκου Βοσνιάδη, που ανέβασε και την Καλαμάτα φέτος στη Super League 1. Έχει το ρεκόρ ανόδου ομάδων από γάμα σε β' εθνική και από β' σε α, για όσους δεν το ξέρουν. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τώρα είναι πάλι σε γήπεδο, στην Κατερίνη, κάτι βλέπει εκεί, γιατί όλη η ζωή σου ήταν ένα γήπεδο, coach.
1: Έτσι ακριβώς, πέσαμε και σε γκολ τώρα.
0: Και δεν ξέρω αν περίμενες, όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια από τον Αχιλλέα Τριανδρίας, τον τόπο σου, το 1995, ότι θα έφτανες να γίνεις προσωνύμιο του προπονητή ειδικών αποστολών που ανεβάζει ομάδες. Προέκυψε στην πορεία, φαντάζομαι.
1: Προέκυψε στην πορεία, εννοείται. Παρόλο που είχε ξεκινήσει από τις χαμηλές κατηγορίες, καλή, δεν περιμέναμε το συνδικάτο τέτοιο, αλλά το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Πολλή δουλειά και καθαρό μυαλό και καλοί συνεργάτες και καλές ομάδες για να πετύχεις πράγματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να πετύχει πράγματα αν δεν είναι όλα τα γύρω-γύρω όπως πρέπει.
0: Και η επόμενη ομάδα που θα αναλάβει σκόλτ θα έχει αυτό το στόχο, θα το χαλάσει τώρα την ειδικότητα ή αναλόγως.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και κάπου εκεί γύρω θα κινηθούμε. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι σε συμφωνία, κάποιες συζητήσεις. Και μετά περιμένουμε τώρα να πάρουμε τις τελικές μας, να πάρουμε και τις αποφάσεις δικές μας, να σκεφτούμε πράγματα. Θα δούμε.
0: Ωραία, coach, ευχόμαστε να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή και έχεις αποδείξει μέχρι τώρα ότι έχεις καλές επιλογές, κάνεις καλές επιλογές, γιατί στο τέλος έχουν επιτυχία οι ομάδες τις οποίες αναλαμβάνεις. Τώρα θέλω να μας
1: βοηθήσεις. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι, μακάρι.
0: Θέλω να μας βοηθήσεις λίγο στο τι έγινε. Καταρχάς, στον λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να μας πεις τι είχε η ΑΕΚ και τι δεν είχαν οι άλλοι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Από τη μέση του πρωταθλήματος και μετά ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη στάθεια. Πήρε αποτελέσματα, έφτιαξε πράγματα, είχε εντάσεις, είχε βρει τον τρόπο παιχνιδιού της, βοήθησε και ο δεύτερος σπορ που έφερε από το Δεκέμβριο, Ιανουάριο πότε τον έφερε. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε πολύ συσπηρωμένη, Με πολλή διάθεση, με πολλή εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει, γιατί από ό,τι θυμόμαστε η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά. Ναι. Σε προβλήματα, είχε αρχίσει η γρίνια, αλλά κάποια στιγμή μπορέσανε και βρήκανε αυτά που θέλανε σαν βάση και πετύχανε το στόχο τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η πιο συσπηρωμένη ομάδα και η ομάδα που έδειχνε με τη μεγαλύτερη διάθεση για να πάρει νίκες και να πετύχει το στόχο.
0: Προφανώς αυτό ήταν το αντιστάθμισμα στο γεγονός ότι ήταν μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα.
1: Δηλαδή, πράγματα,
0: τι είπες, κόουτς?
1: Κατόρθωσε μετά τις αλλαγές που γίνανε με καινούργιο πρόεδρο την πρώτη χρονιά, ο οποίος, για να μην κάνουμε και να μην ξεχνάμε κιόλας, είχε αμφισβητηθεί πολύ και κάποια στιγμή το κάνανε και πολύ στην κριτική, στο να κάνουμε λίγο πλάκια. Θυμάστε, πέρασε από πολλά τέτοια ο Πρόεδρος. Κάποια στιγμή όμως η επόμενη του χρονιά, με καινούργιο τεχνικό διευθυντή, με καινούργιο προπονητή, τέριαξε πολύ, πέτυχαν οι επιλογές του, έδωσε τη μάχη και νομίζω ότι ήταν και ο πρόεδρος ο οποίος ήταν πιο κοντά από όλη την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν παντού μπροστά, δεν φοβήθηκε μην φθαρεί από τις συχνές παρουσίες. Ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό με την καλή πορεία και την καλή παρουσία και του προπονητή και των παιχτών έδειχνε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι και συσπηρωμένη και βγάζει και καλά πράγματα στο γήπεδο. Mm-hmm. Ειδικά στο τελευταίο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι είναι άτρωτη.
0: Έθιξες ένα πολύ σοβαρό θέμα, Κώστα, το οποίο έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Προέδρου, λες, της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ κοντά στην ομάδα του, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
1: Πολύ κοντά και με μεγάλη ένταση. Και με πράγματα τα οποία μέσα στη χρονιά όλοι τα ξέρετε, που πήγε κόντρα στα πράγματα, γίνανε διάφορα. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό το κέρδισε η ομάδα. Mm-hmm. Είχε φωνή πάντα. Εντάξει, ήταν. Αν πάρουμε και τις άλλες ομάδες που διεκδικούσαν, βλέπουμε ότι τόσο ενεργή, τόσο μπροστά δεν ήταν η πρόεδρος.
0: Τόσο ενεργητική συμμετοχή, ναι, όντως της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Και αποτέλεσε και εξαίρεση στον ποδοσφαιρικό κανόνα η ΑΕΚ, coach. Μια ομάδα ενός κάποιων μηνών, λίγων μηνών, γιατί μέχρι
1: ένας
0: να γίνει...
1: Ένας χρόνο πρωτάθλημα, είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι...
1: Ναι, νομίζω ότι βρήκε τους υπόλοιπους με προβλήματα.
0: Αυτό λες.
1: Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ο ΠΑΟΚ του μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα υπήρχε για καμιά ομάδα. Ήταν φαβορή ξεκάθαρο και με τον τρόπο που έπαιζε και με ό,τι πετύχαινε. Ήταν ξεκάθαρο φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν με τα σκαμπανεβάσματα του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει άσχημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν, όπως έδειξε η κατάσταση, είναι σαν να πέταξε, σαν να του έφυγε ο τίτλος μέσα από τα χέρια χωρίς να το καταλάβει. Ναι, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, πολλοί τραυματισμοί. Mm-hmm. Αυτό δεν μπόρεσε να μαζέψει ο ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι θα πάει στο... Έχει λίγο φασαρία τώρα για τη συγκέντρωση.
0: Όχι, μια χαρά σ' ακούμε, coach, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Εντάξει, ήταν μια ομάδα που έδειχνε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί. Όλοι πιστεύαν ότι θα κάνει πράγματα και στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο, αλλά δυστυχώς η ομάδα μετά τα προβλήματα από το Φεβρουάριο και μετά δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει και δυστυχώς για αυτήν έχασε το στήριξ.
0: Μέσα από τα χέρια του, όπως είπες. Προπονητικά, coach, με το έμπειρο μάτι σου τόσες δεκαετίες στα γήπεδα, τι έφταιξε, λες, ποιος ήταν ο λόγος?
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο, δεν είχε το βάθος που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Όταν σου έρχονται 9 τραυματισμοί βασικών παιχτών, 9 παίχτες πρωτοκλασάτι απ' έξω. Πολλά παιχνίδια την περίοδο εκείνη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, με μια ομάδα η οποία έβγαζε και προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, τώρα έγινε... γίνανε πράγματα τα οποία και αναποδιές πολλές και πέρασε δύσκολη χρονιά γενικά στα πάντα. Πολλές φορές η κατάθλιψη, το είχα πει και παλαιότερα, μπήκε στην ομάδα μας.
0: Ποια?
1: Τραυματισμοί. Η κατάθλιψη μπήκε μέσα στην ομάδα. Τραυματισμοί, Φανατικά περάσανε πράγματα, διάφορα. Ήταν η χρονιά πολύ παράξενη φέτος.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Εκείνο το τρομερό, το απίστευτο τροχείο το οποίο επηρέασε πράγματα για καταστάσεις. Στον Άνε δεν μπορεί η ομάδα να μείνει ανεπηρέαση όταν έρχονται τέτοια πράγματα. Ακόμη και είδαμε και τον ίδιο τον προπονητή να έχει πρόβλημα με τον πατέρα. Συγχωρέθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά περνάνε μες στην ομάδα. Είναι καθρέφτης ο προπονητής, τα γύρω που συμβαίνουν μες στην ομάδα. Όλα αυτά περνάνε και επηρεάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Και βρήκε έναν ΠΑΟΚ στην περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καταπονημένο και από εκεί και μετά με πολλούς τραυματισμούς που δεν μπορούσε να σηκώσει και θέλει. Καθήκαν πρωτοκλασάδι παίχτες που θα δίνανε, που αν υπήρχαν πιστεύω ότι έναν τίτλο θα πρέπει. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο όλα αυτά και τραυματισμοί και ατυχίες και μέσα είναι όλα.
0: Δύο λόγους είπες, coach, πολύ βασικούς. Ότι δεν είχε το βάθος που θα έπρεπε και τα θλιβερά γεγονότα των πολλών θανάτων, τα οποία αναγκαστικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα πέρασε και στην ομάδα και είναι αναπόφευκτο.
1: Βέβαια, δεν μπορεί
0: μετά από τόσες πολλές τραγωδίες μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά η οποία είχε και την ατυχία να πω με τους πολλούς τραυματισμούς, όταν δεν υπάρχει και το τεράστιο βάθος. Αναγκαστικά εκεί χτυπάει απευθείας την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είναι μια χρονιά δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω η κάθε χρονιά είναι το τι σου έρχεται για τις επόμενες. Ευκαιρία είναι να μετρήσουν πράγματα και από εκεί μετά να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, να παραδειγματιστούν από όσα έγιναν λάθος φέτος, λες coach, και να τα διορθώσουν.
1: Ό,τι έγινε λάθος να διορθώσουν, ό,τι καλό υπήρχε να το κρατήσουμε και να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν μια χρονιά που όλοι την είχαν ονειρευτεί διαφορετικά. Μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, έδειχνε ότι είναι μια χρονιά που πάει στον ΠΑΟΚ Γάντι. Και μετά στραβώσαν τα πάντα. Εντάξει, αυτές οι ομάδες και μέσα από τα προβλήματά τους κάποια στιγμή βρίσκουν τον τρόπο και επανέρχονται. Είδαμε την περσινή ΑΕΚ που ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι το ντέρμπι πέρσι δεν θυμάμαι αν είχε πάρει.
0: Ναι, τα χάσε όλα.
1: Και φέτος ήταν μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και δίκαια το πήρε. Όπως εξελίσσεται στο τέλος το πήρε και δίκαια.
0: Και ο Ολυμπιακός coach.
1: Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα και έχει πολλά προβλήματα. Παρόλο που είχε τον ίδιο προπονητή, ξέρετε, πολλές φορές είναι να ταιριάξουν πράγματα. Το υλικό, το υπέστη, η χημεία. Ερχόντουσαν στιγμές που έβλεπε στον Ολυμπιακό να είναι μια πολύ καλή ομάδα, να έχει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίβαρ να πρεσάρει πολύ μπροστά με το άμεσο παιχνίδι του να κάνει πράγματα. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά άρχισε να χάνει συγκεκριμένα στοιχεία του. Δηλαδή ήταν μια ομάδα των εντάσεων, ξαφνικά άρχισε να το μαζεύει. Στην Ευρώπη το παρουσίαζε, στο πρωτάθλημα ήταν διαφορετικά. Από εκεί και μετά έγινε και λίγο με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός προβλέψιμος. Άρχισε να το διαβάζει μια αντίπαλη, δεν ήταν αυτό το περσινό που σκότωνε τις ομάδες, να πιέσω πολύ, να κλέψω μπάλες, να σκοτώσω άμεσα τον αντίπαλο. Είναι χρονιές. Φαντάζομαι ότι και ο Ολυμπιακός θα βρει τον δρόμο του. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει τόσα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League.
1: Το χρόνο και με τα πάνω τους και τα κάτω τους δημιουργούν καταστάσεις.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League σε αυτή τα σκαμπανεβάσματα του Ολυμπιακού, coach.
1: Εννοείται ότι έπαιξε. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι καταπονημένες, υπάρχουν οι ομάδες που είναι πιο ξεκούρασες. Είναι άλλο το Champions League, άλλο το Europa, άλλο το Conference. Υπάρχουν διαφορές σε όλα αυτά.
0: Τώρα έχουμε μία τελευταία αγωνιστική και θέλω την άποψή σου για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 2 βαθμούς, τον έχει στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει ξεκάθαρα μόνο νίκη.
1: Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ το έχει από τα χέρια, παιδιά, από τα χέρια. Του έφυγε η κατάσταση από τα χέρια. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε τώρα 2 βαθμούς πίσω, το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να στραβώσει σε κάτι ο Δήμος. Στην ισοβαθμία νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στην ισοβαθμία με ισοπαλία είναι ο ΠΑΟΚ πάνω.
1: Ναι. Εντάξει, πρέπει να παλέψει να κερδίσει πρώτα αυτό το αποτέλεσμα και από εκεί και μετά αν θέλει να έχει ελπίδες, να δει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Σκεφτήσει το αποτέλεσμα αυτό στο δικό του και από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να έρθει η Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Coach, πριν φύγουμε από τα play-off για να πάμε και λίγο στα play-out και να σε απεγκλωβίσουμε. Καθαρά έτσι απ' έξω, ως προπονητής βλέποντας την κατάσταση, ο ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, τι χρειάζεται?
1: Εντάξει, χρειάζεται αρχικά συνεννόηση, αποφάσεις. Κάποια στιγμή κλείνουν οι κύκλοι των ομάδων. Ένας κύκλος μπορεί για κάποιους παίχτες να κλείνει. Να πάρθουν αποφάσεις σωστές, να στηριχτεί το πλάνο του προπονητή, να ξεκαθαρίσει πώς θα τρέξει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Έζησε τα πάντα φέτος και νομίζω ότι θα γίνουν πιο έμπεροι στο να φτιάξουν πράγματα και για την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες, σαν τον ΠΑΟΚ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, αυτές οι ομάδες βρίσκουν τον τρόπο να ξαναεπιστρέψουν.
0: Θέλω να πω,
1: υπάρχει ένας οργανισμός από πίσω που μπορεί να στηρίξει πράγματα, να πάρει σωστές αποφάσεις και να τρέξει.
0: Ναι, εντάξει, είναι το μέγεθος πολύ μεγάλο που αυτή είναι η μοίρα τους, να πρωταγωνιστούν. Σε κάθε περίπτωση, πού είδες τον ΠΑΟΚ πιο ευάλωτο, σε ποιο τομέα, που ενδεχομένως χρήζει βελτίωση?
1: Υπήρχε

0: Υπάρχουν περιπτώσεις, ήταν πολύ άτυχος με τον Γιακουμάκη ο Πάοκ. Τραυματίστηκε. Είναι άλλος Πάοκ με τον Γιακουμάκη, άλλος με τον Γιουρεμέγε. Mm-hmm. Είναι κάποιες θέσεις που θέλανε, γι' αυτό λέμε κυρίως για το βάθος.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιες θέσεις που θέλανε να υπάρχουν και οι από πίσω παίχτες.
1: Μάλιστα. Άρα
0: αλλά κοιτάξτε, αυτά τα έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά και να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά και όλα αυτά να μην τα έχει στο μυαλό σου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς θέλουν, που θέλουν την ενίσχυση, αλλά νομίζω ότι ίσως είναι και η χρονιά που η επόμενη που θα δούμε και λίγο κάποιο lifting στον πάγο, κάτι να αλλάξει σε πρόσωπα, να φρεσκαριστεί λίγο. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει η επόμενη χρονιά.
1: Είναι και υποχρεωτικό το ηλικιακό lifting, γιατί μεγαλώνουν. Είναι ο βιολογικός κύκλος είναι αδυσόπιτος για όλους τους coach. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον χρόνο. Άρα τώρα, επειδή οι περισσότεροι βασικοί είναι 33, 34, ξέρω εγώ κτλ., κάπου εκεί είναι δεδομένο ότι θα πάμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει.
0: Μα καιρός του είναι και δεν έχουν να φοβηθούν και κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε πότε ανοίγει, πότε κλείνει ένας κύκλος μιας ομάδας.
1: Ναι. Είναι πολύ...
0: Σιγά σιγά για κάποιους παίχτες έρχεται και ο χρόνος. Είναι... Προσφέρανε, κάνανε, αλλά κάποια στιγμή το φροσφιάρισμα χρειάζεται πάντα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεσαι πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή και να συνειδητοποιείς το πλήρωμα του χρόνου πότε έρχεται.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτοί οι οργανισμοί αυτών των ομάδων, οι μεγάλες ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν πράγματα. Έχουν πότε να κάνουν σωστές κινήσεις. Κάποιες φορές βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν.
1: Είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ.
0: Ήταν μάθημα η φετινή χρονιά της, του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ήταν ένα μάθημα.
1: Είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ που έδεσες. Πέρυσι μια παταγώδη αποτυχία. Φέτος με ένα τρίαμβος, με πρωτάθλημα.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται πολλές φορές, τα ξέρετε. Δεν γίνεται πολλές φορές. Δηλαδή σε μια χρονιά να αλλάξεις όλη την κατάσταση. Και την πρώτη σου χρονιά να σου έρθει τέτοιο αποτέλεσμα, εντάξει, ήταν μια έκπληξη, αλλά αξίζει συγχαρητήρια σε αυτούς που την πετύχαν, έτσι.
1: Ναι. Και πάμε τώρα στα play out για να σε απεγκλωβίσουμε, coach. Εδώ είχαμε τη νίκη του Αστέρα επί του Πανσεραϊκού. Νομίζω ήταν πολύ καθοριστικό το αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι. Ήταν το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν. Νομίζω αυτό το αποτέλεσμα ξεκαθαρίζει μια κατάσταση. Πολύ δύσκολο πιστεύω ότι ο Αστέρας θα χάσει την κατηγορία. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε δύο ομάδες από τον Βορρά. Τον Πανσεραϊκό και την Λάρισα, την περσινή μου ομάδα. Μας στεναχωρεί αυτό, αλλά...
1: Κοίταξε.
0: Είπαμε, το ποδόσφαιρο πρέπει να το σεβαστείς. Να κάνεις πράγματα τα οποία μέσα στη χρονιά θα σου λύσουν τα όποια προβλήματα μπορεί να έχεις. Νομίζω κάπου εκεί αυτές οι ομάδες χαθήκανε και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ δεν ήταν απόλυτα έτοιμες για να αντέξουν τη χρονιά και να σώσουν την κατηγορία. Ούτε ο Αστέρας το είχε αυτό να σου πω. Απλώς ο Αστέρας πήρε τελευταία κάποια αποτελέσματα και τον βγάλαν από τη δύσκολη θέση.
1: Πάντως, επειδή είπες ότι χάνουμε δύο ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα, υπάρχει λύση. Λέγεται Αλέκος Βοσνιάδης. Τον παίρνεις και ανεβαίνεις κατηγορία. Coach, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες. Μας μετέφερες και ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα εκεί. Είσαι στην Κατερίνη, σε ένα γήπεδο.
0: Θέλετε αποτέλεσμα θέλετε.
1: Τι καταρχάς, ποιο μάτς είναι?
0: Εθνικός Κεραμιδίου, Παθραγικός 3-2.
1: Α, μάλιστα. Είναι γάμα εθνική.
0: Όση ώρα μιλούσαμε, μπήκανε δύο γκολ.
1: Το καταλάβαμε. Coach, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό καλοκαίρι. Γεια.

Ήταν ο Αλέκος Βοσνιάδης. Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φωτίσαμε αρκετές πλευρές του φετινού πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: ενημερώνει,
1: αναλύει,
0: συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα,
1: ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη,
0: όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα
1: με τον Γιάννη Χατζηλοανίδη στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το ματ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης

0: Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ρασβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινοβραδινό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: 50% of its capacity, we lost the advantage that we had against Olympiacos for the second position. Despite all these things, the way that your team ends the games as performance pushing and εννοείται ότι πιέζει, ότι...
2: Ναι, αλλάζει η εικόνα της, είναι φανερό, και με τον Ολυμπιακό δύο φορές και σήμερα.
1: With Olympiacos happened the same, today happened the same. Does this give you the hope and the belief for the last game of the season?
3: But yes, this is the very good aspect because we don't give up. There are more moments in this last part of the season in which we... Another team maybe would have given up, and we kept reacting. On the other hand, it is obvious that somehow we were squeezed, especially mentally, in this beginning of the game because of the game of Sunday, and it was not an easy game. It was a hard, very hard game there. Because if you want about the situation that is going toward the end, and because of the hopes that we created to ourselves, to people, and as I said before, starting from February with all these problems one after the other, we lost the confidence, we lost the shape, we came back but not being normal in our good situation. We lost the chemistry because also this was obvious today. We didn't have the compactness, we didn't have the pace of moving the ball because our team was a team that was playing a nice football from this point of view. But we kept reacting and fighting in difficulties.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Νομίζω πως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν της είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σε εμάς, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχίσει και αν θα τα παρατούσε ή όχι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά λόγω και του παιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και τις ελπίδες που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους αυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτήν την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι ξεκινώντας δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε, έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
2: Και κάτι δεύτερο, θα μιλήσω για ένα ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα. Αντιλαμβανόμαστε όλα όσα έχουν γίνει με τον ΜΕΙΤΕ. Τα καταλαβαίνουμε, είναι στην πιο δύσκολη θέση ίσως από όλους. Τι τον κάνει να αποφασίζει να επιμένει ξανά και ξανά σε ένα παίκτη που μάλλον προκαλεί μια ανασφάλεια και στους υπόλοιπους. Φαίνεται ότι στα λάθη του πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή του. Και όμως επιμένει, προφανώς κάτι βλέπει παραπάνω και επιμένει στον ίδιο.
1: He would like to talk for one specific player about Meite. Obviously, you are in the most difficult position regarding him. What makes you insist on him, a player that might provoke an insecurity to his teammates, his mistakes, drop his performance? So if you would like to explain why you insist so much on him in this particular moment.
3: No, it's not fair to mention just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone, from everyone.
1: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στον ίδιο για οποιοδήποτε λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές.
3: Maybe from him it is seen in a different way, it is noticed in a different way, because he is a player that he goes to ask the ball and he has very good position receiving the ball. He's not in the perfect shape, he's not in a shape to make things that he was doing before, but he has this boldness, like, let's say, confidence to go, and it makes mistakes, but on the same time he's the player that can open the game for us. Before him to enter, we played without him and we had a very bad performance and we start to lose our our chemistry, starting from Volos, if you remember well, then in this way of how we are used to play. Yes, it's 40% of the possibility, but at least the players that are close of him become more free and they can play in a different way. So is this something is to gain, something is to lose.
1: Ο Μεϊτέ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα, προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε παλαιότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσουμε τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
4: Καλησπέρα. Προηγουμένως ο προπονητής της ΑΕΚ είπε ότι θέλει το αίτητο στα play-off ως δεύτερο παράσημο μετά τον τίτλο για την ομάδα του, να δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αν το κρατήσει το αίτητο, με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ πήρε το δικαίωμα, αν κερδίσει τη Λεωφόρο, να είναι αυτός δεύτερος. Το θέμα είναι αν μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό, ίσως, που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και αν αυτό μπορεί να το βρει στην εικόνα των τελευταίων λεπτών. Γιατί και ο Μύθου έδωσε πράγματα, και ο Γιακουμάκης που ήρθε έδωσε πράγματα, ίσως και ο Μπιάνκο, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κόουτς.
1: In the press conference before, Mr. Nikolic, the coach of AEK, said that apart from the title, they want to have to continue this unbeaten streak that they have in the playoffs. So this means that they will fight for everything in the game with Olympiacos in order to manage to maintain this. In this scenario, if they manage to get unbeaten in this playoff, the goal of Mithu and the victory in Athens against the Panathinaikos from our side is giving us the possibility to be second. The question is if you will have a different approach, an approach that might be needed in this particular moment because they saw good things from Mithu, good things from Giacomakis, even from Bianco, if you will approach this game differently on Sunday.
3: Giacomakis came 2 days ago in the training, first training on Monday, so more than 10 minutes could have not entered, but in these situations, being also over AEK in the last minutes of the game and trying to go to score, was not needed a huge effort from him, just to put pressure and around him Mithu to appear for finalization. Then this is one aspect. The second aspect is today was a game, Sunday was another game, very hard. I consider the game of Sunday harder from the effort that we put mentally, physically, as mental energies, because was still at stake the hope of going until the end for the title. Today, from this point of view, was more disappointment, and also this was a combination for our moment. But also the lack of the shape that is obvious that we don't have, and we'll see. Yes, Mithu could be an option. We'll see. It's good that he scored. It's good that he gained his confidence. One thing is to start. One thing is to enter. One thing is when you face a team with experience, they're pushing, and one is the moment when they are down, because also AEK was down in this last part. So we have to think very well, but it's a good opportunity, because also Jere made a huge effort in these two games.
1: Ο Γιώργο Μάτση επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις 2 προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα πετούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιώργο Μάτση να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τις Κυριακές. Τις Κυριακές το θεωρώ πιο δύσκολο, μάλλον τις Κυριακές που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μύθο το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.

0: Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του Συλλόγου, ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ διοργανώνει το Σάββατο στην Τούμπα τουρνουά μνήμης με τη συμμετοχή προσφυγικών συλλόγων του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Πανιωνίου και του Απόλλωνα Σμύρνης. Το τουρνουά θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι στην Τούμπα και μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν χωροί προσφυγικών συλλόγων, μικρασιατών, ποντίων και θρακιωτών. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο, ο οποίος ήταν βασικός άξονας στους πρώτους τίτλους του ΠΑΟΚ, στο κύπελλο του 1974 και στο πρωτάθλημα Ελλάδος του 1976, μόλις είχε προωθηθεί από την ομάδα νεαρός πιτσιρικάς τότε το 1972, έχασε το κύπελλο του 1972 στο Τσαφ. Κύριε Πέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήσασταν η πρώτη χρονιά που προωθηθήκατε στον ΠΑΟΚ.
1: Το 72 με 73, ναι.
0: Ναι. Ήσταν από την ομάδα νέων.
1: Από την ομάδα των εφήβων, ναι.
0: Των εφήβων.
1: Και 1969 πήγα στον ΠΑΟΚ. Εγώ μετά από 3 χρόνια μπήκα στην πρώτη ομάδα.
0: Και χάσατε το πρωτάθλημα του 72, παραλίγο, αλλά όμως... Ναι.
1: Πήραμε το πρωτάθλημα του 1974 και το κύπελλο του 1974 και το πρωτάθλημα του 1976.
0: Ναι. Το κύπελλο του 1972. Sorry, έκανα λάθος.
1: Το κύπελλο του 1972.
0: Ναι, αν το χαρακτήρισα πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και δικαίως βέβαια των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Πείτε μας έτσι δύο κουβέντες για αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά.
1: Η εκδήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Εκτός αυτής της εκδήλωσης έχουμε και άλλες οι οποίες ακολουθήσουν. Λοιπόν, για αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση το Σάββατο 3 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνει ένα τουρνουά το οποίο όπως προείπατε κι εσείς με τον Απόλλων Σμύρνης, τον Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πανιόνιο. Θα κάνουμε ένα τουρνουά και μετά θα ακολουθήσουν χορευτικά από συλλόγους ποντίων κρασιατών. Δηλαδή ήταν ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Ναι, ένα μικρασιάτικο απόγευμα.
1: Μικρασιάτικο απόγευμα ακριβώς όπως το είπατε. Και μετά θα ακολουθήσει από εμάς το παιχνίδι των γυναικών, το οποίο ήδη είναι πρωταθλητές οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, ναι, θα υπάρχει
1: μετά
0: και...
1: το δικό μας.
0: Ναι, επί της ουσίας θα γιορταστεί και το πρωτάθλημα των γυναικών μετά το τουρνουά, το οποίο θα παίξετε όλοι μεταξύ σας.
1: Ναι, θα γίνει...
0: Μπορείτε να μας πείτε το πρόγραμμα αυτό λόγο.
1: Και με τις δύο ομάδες, και με τον Πανιόνι και με τον Απόλλων Σμύρνης και με την Καλαμαριά. Τώρα βέβαια το πρόγραμμα πώς θα είναι πρώτοι που θα παίξουν δεύτεροι, θα γίνουν βραβεύσεις, ορισμένες βραβεύσεις των ομάδων αυτών, θα βραβεύσουν δηλαδή ορισμένους βετεράνους. Τώρα από εκεί και πέρα πώς θα είναι η σειρά, θα δούμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Θα αναβιώσουν δόξες του παρελθόντος με μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τούμπας. Και εκτός από τον ΠΑΟΚ αναφέρομαι βέβαια και στους βετεράνους του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Πανιωνίου και του Απόλλωνα Σμύρνης που είναι τεράστιες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είχε και πάρα πολλά ονόματα τα οποία θα πιστεύω να βρίσκονται Σάββατο.
0: Κλείνοντας, κύριε Πέλιο, επειδή και για εσάς ο ΠΑΟΚ είναι όλη σας η ζωή σχεδόν, φέτος τα 100 χρόνια δυστυχώς το ποδόσφαιρο, η μοίρα μάλλον, έπαιξε άσχημο παιχνίδι.
1: Έπαιξε άσχημο παιχνίδι, βέβαια, εντάξει. Και, αυτό είναι που μας στεναχώρησε, τουλάχιστον παίρναμε κάποιο τίτλο με τα 100 χρόνια να συνοδεύαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ό,τι και να πούμε, ποδόσφαιρο είναι αυτό. Χάσαμε την ευκαιρία βέβαια του κυπέλου και ακολουθεί τώρα το πρωταθλήμα τους, διεκδικούμε μια δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Πάντα η...
1: Τη βλέπουμε λίγο μακριά.
0: Πάντα αυτές οι χρονιές οι δύσκολες είναι ευκαιρία για ανασύνταξη στις μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, κύριε Πέλη.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Πιστεύω και εγώ αυτό το πράγμα. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Για τη νέα χρονιά.
1: Θα δούμε, ναι, για τη νέα χρονιά που θέλει οπωσδήποτε να βρεθούν, να μπουν κάτω τα πράγματα. Τι είναι αυτό που έφτιαξε, τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία, για να αλλάξει η κατάσταση, η οποία, γιατί στο ΠΑΟΚ δίνονται και αρκετά χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρκετά χρήματα για την ομάδα.
0: Για να πιάνουν
1: τόπο. Όλα αυτά τώρα τι θα γίνει, θα δούμε.
0: Για να πιάνουν τόπο τα χρήματα που δίνονται. Κύριε Πέλιο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο τουρνουά. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχει επιτυχία.
1: Να είστε καλά και σας καλούμε να ασκήσεις εκεί.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.

Να κλείσουμε με μπάσκετ και με μια σημαντική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ, καθώς απέκτησε τον Νάσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Ο 22χρονος γκάρντ ανήκει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλήρωσε 650.000 ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τον Προμηθέα, ενώ ο ίδιος ο παίκτης θα εισπράξει 850.000 ευρώ για το συμβόλαιό του σε βάθος τετραετίας.

Ο Μπαζίνας με την φανέλα του Προμηθέα τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 7,1 πόντους σε 21,43 λεπτά συμμετοχής και 4,6 ασίστ.

Και επίσης εχθές ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία αυτοκτόνησε κυριολεκτικά, παρότι προηγούνταν με 2-0 στη σειρά των αγώνων. Έχασε 3 σερή παιχνίδια από την Βαλένθια. Το τρίτο ήταν χθες στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας, στο οποίο η ελληνική εκπροσώπηση θα περιοριστεί στον Ολυμπιακό.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές προκλήσεις και πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναφερόμενος στον ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα αναμένει εξηγήσεις από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός στάθηκε και στο πρόγραμμα στρατιωτικής στέγασης, υπογραμμίζοντας ότι η λύση στο στεγαστικό δεν είναι οι επιδοτήσεις, αλλά η αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε τη στήριξη της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Fox News, ο Κινέζος πρόεδρος απάντησε ό,τι χρειαστείτε. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την οικονομική συνεργασία, τα στενά του Ορμούς και το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, συμφωνώντας πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη στο Άχεν της Γερμανίας, χαρακτήρισε την Ευρώπη ιδέα και επιλογή κοινής πορείας των λαών. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη για τη στήριξή του στην Ελλάδα κατά την κρίση της Ευρωζώνης και υπογράμμισε ότι σήμερα η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx διαψεύδει δημοσιεύματα περί διακοπής της δραστηριότητάς της στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στην πόλη. Όπως αναφέρει, η μόνη αναλγή αφορά στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στην Αθήνα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων γεωργικών φαρμάκων που εντοπίστηκαν σε αποθήκη στο Ωραιόκαστρο. Πατέρας και δύο γιοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη παρασκευή και διάθεση φυτοφαρμάκων, καθώς και για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και οι τρεις πήραν αναβολή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημαρχείο με τον Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στον Σπύρο Βούγια και στον πρόδρομο Νικηφορίδη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Σε βαθιά πολιτική κρίση έρχονται οι εργατικοί στη Βρετανία μετά την παραίτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την ηγεσία του Πρωθυπουργού Keir Starmer. Στην επιστολή παραίτησής του έκανε λόγο για έλλειψη οράματος και κατεύθυνση στην κυβέρνηση, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Starmer μετά τις κακές εκλογικές επιδόσεις των εργατικών. Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Streeting εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχόβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μας χωράει και η αγάπη μας χωράει και αυτό το δύο ώρα που συνηθίζω να λέω. 5 λεπτά μετά τις 6 που συναντιόμαστε και μέχρι τις 8 που θα σας αποχαιρετήσω. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, καθημερινά σας λέω καλώς ήλθατε στις 6. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και σας αποχαιρετάω λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8. Δύο ώρες τις οποίες γυρνάμε την πλάτη στην καθημερινότητα, στην ενημέρωση, στα δυσάρεστα, σε όλα αυτά που μας βαραίνουν. Δύο ώρες τις οποίες εγώ τουλάχιστον συνειδητά, προσωπικά εγώ, το εγώ δεν μου αρέσει καθόλου, γι' αυτό βάζω το προσωπικά, εφόσον έχω την επιλογή και μου δίνει το βήμα και ο FM 100, γυρνάω την πλάτη σε οτιδήποτε είναι δυσάρεστο και είναι σαν να είμαι στον κόσμο μου και σας θέλω μαζί μου, αν θέλετε να ξελαμπικάρετε δύο ρίτσες μόνο με μουσική και με διάφορα νέα, διάφορα και αδιάφορα όπως λέω, δηλαδή που μπορεί να μας νοιάζει να είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά δεν θα μας βαρύνει, δεν θα βαρύνει το μυαλό μας, δεν θα βαρύνει την ψυχή μας. Αχ, τι ψάχνω, ψάχνω να βρω γενικά χαρά, χαρά, όπου υπάρχει χαρά. Χρόνια πολλά να στείλω ως συνήθως τον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία, τον Θεράποντα, τον Ισίδωρο, την Ισίδωρα, τον Λέανδρο, τη Λέανδρα γιορτάζουν σήμερα. Ακούστε επέτειο και που έχουμε σήμερα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Ό,τι χειρότερο για μένα. Δεν έχω ανοίξει να δω τι ακριβώς γιορτάζουμε. Αλλά μόνο που λέει απραξία, δηλαδή δεν κάνω τίποτα, γενικά κάπως μου χτυπάει. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου καθόλου. Σας καλωσορίζω λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε το επόμενο δύο ώρο. Γεια σας, καλώς ήλθατε.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

πολύ μου αρέσει η λέξη σούσουρο. Είναι πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Και ειδικά έτσι σε αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει το κέφι. Για να δούμε τι γίνεται όμως με το άλλο σούσουρο που γίνεται στην πόλη. Μιλάω για τους δρόμους πάντα, πάντα. Το πρώτο ημίωρο είναι αφιερωμένο σε χρηστικές πληροφορίες. Βλέπουμε τα χρόνια μας πολλά, βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους, βλέπουμε κάποια χρηστική πληροφορία που αφορά στην πόλη μας. Όλα αυτά στο πρώτο ημίωρο, άντε λίγο στο δεύτερο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Α, μια χαρά. Βλέπω τα πράγματα σχετικά για την αγορά που είναι ανοιχτή αυτή την ώρα. Τα πράγματα είναι αξιοπρεπέστατα. Πάμε από τον περιφερειακό που είναι ανετότατο, τίποτα. Χαμηλές ταχύτητες σε ένα μικρό κομματάκι, δεν κάνει καν, δηλαδή υπάρχει λόγος να το αναφέρω. Μέχρι να το αναφέρω θα εξαφανιστεί εκεί στον περιφερειακό, στο κομμάτι λίγο πριν από τα Πεύκα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Βλέπω τον Εύωσμο χαλαρό. Πολύ χαλαρός ο Εύωσμος και αμπελόκηποι, μόνο κινητικότητα λίγο στη Βενιζέλου. Το κομμάτι που βλέπω να έχει λίγο έτσι... Να είναι εδώ στη Μοναστηρίου, να είναι λίγο σημειωτών τα αυτοκίνητα, αλλά είναι λόγω στη Λαγκαδά, λόγω στο Βαρδάρι, λόγω των φαναριών. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, βλέπω λες και κοιτάζω την μπάλα, τη γυάλινη και είμαι η μάτισσα. Βλέπω δρόμο, θα πάρεις δρόμο, θα αφήσεις. Ναι, το δρόμο θα τον πάρετε, θα τον αφήσετε και στην παραλιακή. Μόνο λίγο προς τον Λευκό Πύργο χαμηλώνουν οι ταχύτητες, αλλά γενικότερα η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Ο μόνος δρόμος που αυτή τη στιγμή βλέπω, για να μην σας λέω τώρα για χαμηλές ταχύτητες, είναι η Νικάνορος. Αυτός ο δρόμος είναι μόνο αν βρεθείτε προς τα εκεί, κάπου κάτω από την Πηλαία, πριν το Χαριλάο, αν κατευθύνεστε προς το κέντρο, εκεί έχει λίγο αυτοκινήτων. Κατά τα άλλα όλα είναι μια χαρά. Μια χαρά είμαστε και εμείς. Πάμε για Νίκο Απέργη, πάμε για Αναστασία. Σήμερα το 2ωρο θα είναι αφιερωμένο σε πιο καινούργιες παραγωγές, πιο καινούργια τραγούδια, φετινά και περσινά. Και ενδιάμεσα θα έχει πινελιές και από παλιότερα.

Πολύ ωραία διασκευή. Ήρθε πάλι στο προσκήνιο αυτό το γλυκό μεθύσι. Τι ωραίο που ήταν, το ακούσαμε πριν από πολλά χρόνια, 15-16, πόσο είχε κυκλοφορήσει. Είπαμε το πρώτο ημίωρο είναι για χρηστικές πληροφορίες και ήρθε άλλη μια χρηστική πληροφορία εδώ έπεσε στην αντίληψή μου, σημαντική για την Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή βγείτε βολτίτσα, ειδικά αν είστε από την περιοχή του Πανοράματος. Βγείτε βολτίτσα από το πρωί, γυρίστε αργά το βραδάκι, πάτε μια εκδρομούλα, κάντε κάτι. Καθώς χωρίς ρεύμα θα μείνει για διάστημα 11 ωρών η περιοχή ευρύτερη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης λόγω συντήρησης που θα υλοποιήσει ο ΔΔΕΜ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, 17 Μαΐου, την Κυριακή 17 Μαΐου αυτή την Κυριακή, και από τις 6 το πρωί είπαμε μέχρι τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης. Άρα μισό λεπτό και να διαβάσω μήπως έχει... Όχι, ναι, η συντήρηση θα γίνει της γραμμής 21 του ΔΔΕ, εκεί μέχρι τα πλατανάκια θα είναι. Οπότε γενικότερα έχετε στο νου σας εσάς, μπείτε, ενημερωθείτε αν το σπίτι σας είναι, συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις οδούς στις οποίες θα έχετε διακοπή ρεύματος, γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες. Και επειδή είναι Κυριακή, είναι εξαιρετική ευκαιρία να μην μείνετε μέσα στο σπίτι. Αυτό λοιπόν το χρηστικό νέο για αυτή την Κυριακή. Εμείς τι έχουμε, έχω ετοιμάσει έναν Γιώργο Γιαννιά τώρα, με τον οποίο σιγά σιγά οδεύουμε προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μετά το Γιώργο Σαμπάνη βέβαια, και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι όταν γράφτηκε ήταν τότε που η Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν στα κρυφά, στα πολύ κρυφά. Και πολύ ωραία το πέρασε και αποκτήσαμε και αποκτήσαμε. Έχουμε και εμείς ένα ωραίο τραγούδι, βγήκε κάτι από αυτό. Τώρα δεν νομίζω να έχουν τέτοιο πρόβλημα, κυκλοφορούν ελεύθερα. Κάποιοι λένε, κάνουν λόγο ότι θα παντρευτούν. Τώρα έχουν πιάσει το κουτσομπολίστικο το δεύτερο μύρο, όπως καταλάβατε. Κάτι που δεν τον μπορώ καθόλου. Απλά λίγο με τσίγκλησε και μια συνάδελφος και λέω, αφού με τσιγκλάς και εσύ και μου δίνεις πληροφορίες, θα τα πω κι εγώ, θα το μεγεθύνω. Δεν λέω ποια συνάδελφος. Η οποία μου είπε ότι σήμερα έχει γενέθλια η Ρία Ελληνίδου, χρόνια πολλά σε αυτό το ταλαντούχο πλάσμα. Και ότι χθες είχε γενέθλια ο σύντροφός, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, και δημόσια ανταλλάσσανε μηνύματα αγάπης. Μάλιστα. Όπως και να έχει, μακάρι να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη Ρία Ελληνίδου, την έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μικρούλα όταν τη γνώρισα. Τόσο ταλαντούχα, τόσο ταλαντούχο πλάσμα από τότε. Γιατί δεν είναι μόνο η φωνή, είναι ότι γνωρίζει παραδοσιακή μουσική. Τραγουδάει παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική. Από μικρούλα παίζει πάρα πολλά μουσικά όργανα. Έχει μια μουσική παιδεία και γενικά μια παιδεία ως άνθρωπος εξαιρετική. Οπότε είχε κλειδώσει από τότε μέσα μου ως συμπαθής άνθρωπος, μια συμπαθής φυσιογνωμία. Και τώρα είναι δύσκολο να βγει, αν χρειαστεί να βγει, που γιατί να, μην, γιατί να χρειαστεί να βγει. Μας προσφέρει πολύ ωραία τραγούδια και δεν έχει δώσει δικαίωμα. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο, 38 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε μόλις στο ξεκίνημά μας, δεν έχουμε διανύσει και πολύ χρόνο ακόμα από την εκπομπή. Υποδεχόμαστε Νίκο Βέρτη, Γιώργο Κακοσέο, Πάνο Κιάμο και πολλούς άλλους στην πορεία.

γλυκιά, η γλυκιά χαρακτηριστική φωνή του Πασχάλη Τερζή. Θέλω να είσαι πάντα εκεί και εμείς θέλουμε, Πασχάλη μας, να είσαι πάντα εδώ κοντά μας και ας μας χαρίζεις μία στο τόσο έστω, ένα τραγούδι. Αλλιώς θα ακούμε τα παλιά σου. Χρηστική πληροφορία νούμερο 2. Μάλλον επισημαίνω τη χθεσινή και την επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό. Μην ξεχνάτε τη σημερινή διακοπή κυκλοφορίας που θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα της 5 η ώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο ρεύμα μόνο προς τα δυτικά, όχι προς ανατολικά. Το ρεύμα πορείας μόνο προς τα δυτικά, στον κόμβο εκεί Μεταεώρων και Ευκαρπίας, που θα γίνονται κάποια έργα. Η κυκλοφορία λοιπόν όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά, ενώ προς τα δυτικά θα υπάρχουν παρακάμψεις. Μην έρθετε το βράδυ μετά τις 10 με φόρα. Χαλαρά και ωραία σας θέλω, γιατί γίνονται συνέχεια έργα. Με προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Άλλο ένα τραγούδι από τα καινούργια που για μένα με τη μία ξεχώρισε μέσα μου είναι της Κλαβδίας. Είναι το όνειρο βαθύ, αυτό που μόλις θα ακούσουμε τώρα. Ενώ με την Κλαβδία και τον Απόν σιγά σιγά θα πάμε προς το δελτίο ειδήσεων των 7.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές προκλήσεις και πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναφερόμενος στον ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα στρατιωτικής στέγασης, υπογραμμίζοντας ότι η λύση στο στεγαστικό δεν είναι οι επιδοτήσεις, αλλά η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της πολιτείας στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη στο Άχεν της Γερμανίας, χαρακτήρισε την Ευρώπη ιδέα και επιλογή κοινής πορείας των λαών. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη για τη στήριξή του στην Ελλάδα κατά την κρίση της Ευρωζώνης και υπογράμμισε ότι σήμερα η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού στα Ιωάννινα προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό 167 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει, όμως ανακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα. Στο όχημα εντοπίστηκε η ποσότητα των ναρκωτικών, ενώ έφερε και πλαστές πινακίδες. Ο συλληφθής οδηγείται στη δικαιοσύνη. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων στα Άνω Λιώσια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό ξεκίνησε μετά από καταδίωξη οχήματος που δεν σταμάτησε σε έλεγχο, ενώ όταν εντοπίστηκε κοντά σε καταβλισμό, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια. Προσήχθησαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο με τον Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στον Σπύρο Βούγια σε συνεργασία με τον πρόδρομο Νικηφορίδη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση για τις αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για την τριετία 2026-2029, καθώς και για τα ημερολογιακά έτη του Νοτίου Ημισφαιρίου. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, η έγκαιρη έκδοση της απόφασης δίνει χρόνο στους εκπαιδευτικούς και στους συντονιστές εκπαίδευσης να οργανώσουν τις τοποθετήσεις τους, ώστε τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε τη στήριξη της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο να απαντά ό,τι χρειαστείται σύμφωνα με το Fox News. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το θέμα του Ιράν τέθηκε στις συνομιλίες, αλλά δεν ζητήθηκε επίσημα καμία βοήθεια από την Κίνα. 5 Ιταλοί υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην ατόλη Βάβου κατά την εξερεύνηση υποβρύχιων σπηλαίων σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

κοντά μου. Και εγώ πήρα το δικό μου δρόμο, επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους σας, τους καινούριους της παρέας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, κάθε απόγευμα 6 με 8. Βλέπω τώρα μπροστά μου περισσότερο είναι η εικόνα σε αυτό που θα σας πω παρά η ουσία της είδησης. Γιατί πειράζεται τη φύση, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Στη Βόρεια Βιρτζίνια, ερεσιτέχνες εκτροφής καλλιεργούν καρπούζια σε μέγεθος αυγού. Και έχει ένα καρπουζάκι κομμένο στα δύο και δίπλα το μέτρο το οποίο είναι ακριβώς 2 εκατοστά, 2,5 εκατοστά. Δηλαδή, γιατί πειράζεται τη φύση, και άντε το φτιάξατε. Τώρα τι κάνουμε, και όλα αυτά με μέθοδο χημικής μετάλλαξης. Τώρα τι κάνουμε δηλαδή. Θα πάρουμε ένα τόσο μικρό καρπουζάκι, θα φάμε. Εδώ το καλοκαίρι δεν μας φτάνει εμάς. Το κανονικό το καρπούζι, το μεγάλο, το τίμιο που πουλάνε στα αγροτικά. Θα μας κάνει τώρα κάτι εμάς αυτό που είναι σαν αυγουλάκι μικρό, μάλλον σαν ροθακι, ούτε καν σαν βερικοκάκι είναι, ούτε καν σαν αυγό. Όχι, όχι. Και μάλιστα, ποια είναι η ειρωνία. Τώρα το πρόσεξα. Ένα τόσο μικρό, τόσο δα μικρό καρπουζάκι και έχει ήδη 6 κουκουτσάκια. Αυτή η ταλαιπωρία, αυτό κάντε. Βγάλετε τα κουκουτσάκια, έχει γίνει και αυτό και δεν είναι και νόστιμο, το έχω δοκιμάσει. Κάντε ένα νόστιμο καρπούζι χωρίς κουκούτσια ή αν θέλετε αφήστε το έτσι όπως είναι. Μην πειράζετε τη φύση, μη.

Ένα θέμα που το έθιξα άλλη μια φορά και θα το ξαναθίξω είναι ότι τα σκυλιά, όταν λείπουμε, το έχω πει και πρόσφατα και θα το ξαναπώ, και γυρίζουμε στο σπίτι, αυτές οι έντονες εκδηλώσεις χαράς δεν είναι πάντα απαραίτητο γιατί είναι το σκυλάκι μας ευτυχισμένο. Ψάχνουμε πάρα πολύ, όλοι το ψάχνουμε, και κτηνίατροι και ψυχολόγοι, και εμείς καθόμαστε και διαβάζουμε οι ιδιοκτήτες των σκυλιών για να τα μάθουμε. Ψάχνουμε πάρα πολύ να αποκωδικοποιήσουμε την γλώσσα τους για να τα κατανοήσουμε, μια και είναι, όπως λέμε, η καλύτερη φίλη και όχι μόνο, τα έχουμε σαν οικογένεια. Όταν επιστρέφουμε λοιπόν στο σπίτι, λένε οι ειδικοί ότι πολλές φορές αυτή η έντονη χαρά που δείχνουν κρύβει προφανώς άγχος. Άγχος από πλευράς του σκύλου και ένα στρες κατά τη διάρκεια την οποία αποουσιάζουμε. Οπότε με το που μας βλέπει, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η χαρά προς εμάς, αλλά η ανακούφιση ότι θα τελειώσει το βασανιστήριό του κατά κάποιο τρόπο, γιατί νιώθει άσχημα την ώρα που φεύγουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει και εμείς να το δούμε λιγάκι, να το προσέξουμε το σκυλάκι μας, αν έχετε τις αντιδράσεις. Να μην έχουμε την απέτηση, δηλαδή, όταν γυρνάμε και το βλέπουμε, είναι ήρεμο, να λέμε: α, τελικά δεν του έλειψα, δεν με αγαπάει πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Είναι ένα ήρεμο, ευτυχισμένο σκυλί που όταν έρχεστε θα σας δείξει, θα εκδηλώσει την αγάπη του, αλλά όχι με αυτές τις ακραίες συμπεριφορές, όπως βλέπουμε πολλά σκυλιά που χοροπηδάνε και δεν σταματούν. Όλο αυτό είναι πολύ, πολύ στρεσογόνο για το σκύλο, για την καρδούλα του και ειδικά αν είναι ηλικιωμένο το σκυλάκι. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και το πιο βασικό, να μην μεταφράζουμε τις εκδηλώσεις των σκυλιών μας με ανθρώπινες εκδηλώσεις. Να μην το αποκωδικοποιούμε με ανθρώπινο τρόπο. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι η ίδια γλώσσα. Λίγο να το διαχωρίσουμε αυτό. Είναι σκύλος. Είμαστε άνθρωποι και εκφραζόμαστε διαφορετικά. Ας μάθουμε εμείς τη γλώσσα του, γιατί αυτό δεν μπορεί να μάθει τη δική μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το θετικά.
3: Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7:30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

δεν ξέχασα να γυρίσω πίσω. Επέστρεψα για την τελική ευθεία, καθώς είμαστε περίπου στα 23 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ο FM 100. Καλησπέρα από μένα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Και τι βλέπουν τα πονεμένα ματάκια μου με αυτά που ψάχνω και αυτά που βρίσκω. Στη Νότια Κορέα, ρομπότ φόρεσε τα άμφια και χρήστηκε βουδιστής μοναχός. Αν δείτε την εικόνα, είναι ένα ρομπότ το οποίο δεν έχει καν πρόσωπο. Είναι κάτι σαν οθόνη. Και το έχουν χρήσει μοναχό. Μέσα από σειρές από πολύχρωμα φανάρια κρεμασμένα σε έναν ναό στη Σεούλ, πραγματοποιήθηκε αυτή τη εβδομάδα μια συνήθιστη τελετή. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ντυμένο με παραδοσιακή ρόμπα, χρήστηκε μοναχός. Και γανεθεί μίαμα, κάνανε τα πάντα. Το πιστοποιητικό του εκεί που αναγράφουν την ημερομηνία γέννησης του κάθε μοναχού, είχε την ημερομηνία 3 Μαρτίου του 2026, είναι η ημερομηνία γέννησής του κατά κάποιο τρόπο. Στην αρχή, λέει, το συζητήσαν ένα διάφορο σεβάσμιος εκεί ο διευθυντής των πολιτιστικών υποθέσεων του τάγματος, αλλά τελικά, παρόλο που ξεκίνησε σαν αστείο, γινόταν πιο σοβαρό. Εγώ θα πω παρέμεινε αστείο, καθώς από εδώ και πέρα ένα ρομπότ ύψους 1,30 εκατοστά θα αποτελεί ένα μέρος, ο Γκάμπι συγκεκριμένα, θα αποτελεί ένα μέρος της κοινότητας των μοναχών στη Σεούλ. Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω τι άλλο θα αντικαταστήσει η τεχνολογία, δεν ξέρω πραγματικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

περισσότεροι από εμάς τον απολαύσαμε και χθες τον Αντώνη Ρέμο μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σε μία από τις σπάνιες πλέον εμφανίσεις που θα τον βλέπουμε τώρα στα ΜΑΤ και κατευθείαν μετά στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Απλά, λιτά και φιδωλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε είδηση μία κίνηση που έκανε το Σωματείο των Λαϊκών Αγορών. Εξαιρετική. Έβγαλε τα μπελάκια, πρέπει να το δείτε αυτό. Το Σάββατο αν πάτε σε κάποια λαϊκή, κάντε το μόνο και μόνο περιέργεια. Έχουν κάνει πινακιδούλες μικρές με τον ακύλα επάνω και από κάτω έχουν αφήσει το ανοιχτά πλαίσια, λευκά πλαίσια, για να βάλουν τις τιμές των προϊόντων τους. Έτσι, μια κίνηση υποστήριξης για τον ακύλα. Το Σωματείο των Λαϊκών Αγορών είναι υπέροχο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Έχει αναρτηθεί το σχετικό θέμα και στη Μακεδονία, εφημερίδα Μακεδονία και σε άλλα μέσα. Και φυσικά στα social media, με αποτέλεσμα το πιο εντυπωσιακό, το πήρε είδηση ο Ακύλας και τους απάντησε τι γλυκό και όμορφο. Δηλαδή έχει το καημό του και έχει το άγχος του και μπράβο το αυτός η ομάδα του που ασχολήθηκαν και απαντήσανε σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη κίνηση υποστήριξης που έκανε το Σωματείο Λαϊκών Αγορών στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και έτσι θα σας αφήσω με το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί αύριο εκτάκτως θα απουσιάζω, ότι το Σάββατο θα μας το φέρει το αγόρι μας. Από τις 6 μου μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο, όμορφο βράδυ. Έχω επιλέξει 3-4 πολύ ωραία τραγούδια για να σας πάνε στις 8 στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά θα αναλάβει η Μέρη Λεριά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και με τη νίκη, Ακύλα, να μας το φέρεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα προετοιμάζει απαντήσεις για όλα τα σενάρια, τονίζοντας πως η σταθερότητα απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερείς ενέργειες. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές προκλήσεις και πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναφερόμενος στον ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Κύκλωμα που εξαπατούσε το νεοποιή μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από την Ελλάς μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον οργανισμό. Συνελήφθησαν 3 άτομα στον Πειραιά, ανάμεσά τους φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί, ενώ εμπλέκεται και ένας υπάλληλος του ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν στηθεί χιλιάδες εικονικές συνεδρίες με χρήση ανύπαρκτων στοιχείων ασφαλισμένων, προκαλώντας ζημία άνω των 260.000 ευρώ στο δημόσιο. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των 2 κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα με θύμα 54χρονο που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στο Λουδία. Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων στα Άνω Λιώσια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 αστυνομικών. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό ξεκίνησε μετά από καταδίωξη οχήματος που δεν σταμάτησε σε έλεγχο, ενώ όταν εντοπίστηκε κοντά σε καταβλισμό, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια. Προσήχθησαν 2 γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Στην αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο με τον Στέλιο Αγγελούδη να αναθέτει στον Σπύρο Βούγια σε συνεργασία με τον πρόδρομο Νικηφορίδη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μελέτες. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση για τις αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για την τριετία 2026-2029, καθώς και για τα ημερολογιακά έτη του Νοτίου Ημισφαιρίου. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, η έγκαιρη έκδοση της απόφασης δίνει χρόνο στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τις τοποθετήσεις τους, ώστε τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να συμβάλλει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο Κινέζος ηγέτης εμφανίστηκε σε θετικό σε πιθανή συνδρομή, σημειώνοντας πως αν μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια θα το έκανε με χαρά, αναφερόμενος στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Απέπλευσε από το λιμάνι της Μαρμαρίδας στην Τουρκία τρίτος στο λίσκος για τη Γάζα με περίπου 50 σκάφη με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Παλαιστινιακής περιοχής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τον στολίσκο αναμένεται να ενωθούν και άλλα πλοιάρια σε διεθνή ύδατα. Ο προηγούμενος στολίσκος είχε αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στα τέλη Απριλίου με δεκάδες ακτιβιστές να συλλαμβάνονται. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το ματς αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά.
10: Δες το θετικά.
9: Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει με Μάγδα Βαρούχα και Δεν Σε Χαρίζω. Στα 10 λεπτά μετά τις 8, αυτό το απογευματάκι της 5ης 14 Μαΐου. Εξάλλου έχει μεγαλώσει η μέρα, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Μία ανοιξιάτικη μέρα η σημερινή, πραγματικά με ζέστη. Το εμπεδώσαμε, το καταλάβαμε. Αν και για αύριο προβλέπονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, θα δούμε λίγο αργότερα τα του καιρού. Με αισιόδοξη, θέλω να πιστεύω, διάθεση όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, διότι είναι δύσκολη η ιστορία το να προσπαθείς να έχεις θετική διάθεση και θετικές σκέψεις. Ευχές για ένα όμορφο λοιπόν απογευματάκι, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις στα social, Facebook, fm100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, fm100skg. Πάμε να υποδεχθούμε Παπαζό, μια πολύ όμορφη συνεργασία με Ακύλας και Ατελιέ.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ με Άκυλας και Παπαζό, μία ακόμη συνεργασία του Παπαζό. Σήμερα γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Λέανδρα, με συγχωρείτε, όχι Λέανδρα. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Πώς σου ακούγεται τώρα αυτό? Θεσπίστηκε λοιπόν για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η ημέρα ευαισθητοποίηση λοιπόν για την απραξία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών της γλώσσας και της γνάθου. Επίσης, σήμερα η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία, Μάιος του 1811. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Να σταθώ σε κάποια από αυτά τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, στα των γεγονότων, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900, σαν σήμερα, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Ενώ σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. Επίσης σαν σήμερα γεννιέται το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1984 σαν σήμερα γεννιέται ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Δεν θέλει συστάσεις. Πάμε να υποδεχθούμε απόν και καίγομαι.
2: Παρά μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και εγώ είμαι από τα αγαπημένα μας, ένας τραγουδοποιός της εποχής μας, της γενιάς του, με απίστευτες επιτυχίες στο ενεργητικό του και μια κατηγορία θα λέγαμε από μόνος του. Εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 8 και τις 10, κάθε βραδάκι από τις 8 και τις 10. Όσον αφορά τώρα στα του καιρού, να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία βρίσκεται χαλαρά, είμαστε σαφώς πιο μειωμένη θερμοκρασία σε σχέση με εχθές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στους 19 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 75%, τώρα σε άλλες περιοχές Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης 19, επίσης 69%. Η σχετική υγρασία δυτικά Κορδελιός στους 20 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία Θεσσαλονίκης 18 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας 19 βαθμούς Κελσίου και για αύριο τώρα βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία πέφτει λίγο, κυρίως το Σαββατοκύριακο, όπου θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βέβαια για το Σαββατοκύριακο έχει βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή το Σάββατο δίνει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν τον καιρό, διότι καθόλου απίθανο εκεί που θα βρέξει ξαφνικά να βγει και ηλιούς, κάτι το οποίο συνέβη εχθές και μάλιστα έτσι σε απόλυτο φυσιολογικό mood. Με εμένα υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Έρωτας.

Μέλης Καραγκούνης, έρωτας. Διαβάζω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Habit of Happiness, συνήθεια της ευτυχίας. Δεν ξέρω αν η μετάφραση είναι έτσι κυριολεκτικά όντως ή μπορεί να σημαίνει σαν σχήμα λόγου δηλαδή. Πάντως είναι μια συνήθεια κάποιες φορές το να επιλέγεις του να είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Γιατί λέει κυριολεκτικά ορισμένες γυναίκες λάμπουν από μέσα τους. Το μυστικό είναι επιβεβαιωμένο από νευροβιολόγους. Βρετανοί επιστήμονες λοιπόν παρατήρησαν ένα εκπληκτικό μοτίβο όταν μια γυναίκα απολαμβάνει την ομορφιά ή κάνει κάτι ευχάριστο για τον εαυτό της. Ενεργοποιείται λοιπόν στο μυαλό της το κέντρο της ευχαρίστησης, της εφορίας. Η αντίδραση είναι πανομοιότυπη με εκείνη που βιώνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι. Αυτό που ονομάζουμε λοιπόν μέθη του έρωτα. Ο καθηγητής λοιπόν νευροαισθητικής, ονόματι Σεμίρ Ζέκη, τεκμηρίωσε ότι η επαφή με την ομορφιά αυξάνει τη ροή του αίματος στις περιοχές της χαράς, του εγκεφάλου, κατά 10%. Το σώμα μας λοιπόν ανταποκρίνεται άμεσα με μια έκρηξη ντοπαμίνης και σερωτονίνης, κάνοντάς μας να ανθίζουμε κυριολεκτικά σε βιολογικό επίπεδο. Όταν αφιερώνετε λοιπόν χρόνο στον εαυτό σας, τα επίπεδα της κορτιζόλης μειώνονται. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα σταματά να χάνει κολαγόνο, οι μύες του προσώπου χαλαρώνουν και η ένταση γύρω από τα μάτια υποχωρεί. Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου, αλλά για καθαρή φυσιολογία. Ένα όμορφο πορσελάνινο φλιτζάνι στο πρωινό ή μια προσέγγιση γενικότερα στις εμφάνισης, μια προσεγμένη εμφάνιση θα έλεγα εγώ, χαροποιούν τον εγκέφαλο όσο και οι πίνακες στο Λούβρο. Για τον εγκέφαλό μας η αξία δεν βρίσκεται στο ακριβό, αλλά στο όμορφο. Η ψυχολόγος μάλιστα Κριστίν Νεφ διαπίστωσε ότι η προσοχή στις δικές μας ανάγκες αυξάνει τη συναισθηματική ανθεκτικότητα περισσότερο από χρόνια ψυχοθεραπείας. Μόλις 10 λεπτά, Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, τι είναι 10 λεπτά να αφιερώσεις εσένα. 10 λεπτά λοιπόν ποιοτικού χρόνου με τον εαυτό μας είναι ικανά να μεταμορφώσουν την εσωτερική μας κατάσταση. Φροντίδα, αυτοφροντίδα και αυτό που συνηθίζω έτσι να λέω, το λέω και πολύ συχνά και στις τηλεοπτικές μας εκπομπές στην TV100, εκεί που το συζητάμε, να μας προσέχουμε και να μας αγαπάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Νομίζω ότι πραγματικά δεν υπάρχει κάποιες φορές τίποτα πιο σημαντικό. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο, μια συνεργασία αυτής της χρονιάς. Είναι η Μαρίνα Σάτι, είναι ο Λίον Φάθενς και εδώ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Στη θάλασσα είναι να μαζάνει παπάζο. Εδώ είμαστε, παρέα, συντονισμένη, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έως και τις 10, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου τηλεφωνικά. Η καλησπέρα μας, όπως έχουμε συνηθίσει, και βέβαια πάντα η επικοινωνία μας και στα social και στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM100 SKG. Τώρα, άνοιξαν οι πύλες της 9ης Art Θεσσαλονίκη Fair με πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες και τιμόμενη καλλιτέχνη την Βάνα Ξένου, με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την ορίμανσή της σε διεθνή θεσμό. Παρουσιάστηκε λοιπόν σήμερα στη συνέντευξη τύπου η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, η οποία διοργανώνεται από τη Δέθελ Expo και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης, κύριο Παντελή Τσάτσι, από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου στα περίπτερα 10, 9 και 8 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τιμόμενες καλλιτέχνητες της φετινής διοργάνωσης είναι η Βάνα Ξένου και η Ασπασία Παπαδοπεράκη, ενώ η έκθεση φιλοξενεί μουσιακές παρουσιάσεις, ιδιωτικές συλλογές, projects ανεξάρτητων καλλιτεχνών για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθώς και πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ξεναγήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικά δρόμενα. Επίσης, πέντε οικαστικοί δημιουργούν ζωντανά έργα μεικτής τεχνικής εντός του εκθεσιακού χώρου. Αυτά είχα να σου πω και περί 9ης Art Θεσσαλονίκη. Πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο ή Διαδάμου για πάντα, για πάντα.

είμαστε αβέντο η βιαδά μου και για πάντα. Κάποιες φορές το λέμε, το εννοούμε, το θέλουμε, το ζητάμε. Κάποιες φορές το λες και δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, αυτό για πάντα σου φαίνεται και πάρα πολύ μακρινό σαν ιστορία. Ίσως τελικά και όχι, να έχουμε την ανάγκη να το πιστέψουμε γι' αυτό το για πάντα. Πάντως το θέμα είναι ότι κυρίως σε μικρότερες ηλικίες το για πάντα προορίζεται για ιστορίες αγάπης, ιστορίες έρωτα που εύχεσαι να είναι για πάντα και να μην τελειώσουν ποτέ. 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, εδώ είμαστε. Υποδέχεται λοιπόν το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, υποδέχεται το κοινό της πόλης με 6 ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, την Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό από τις 28 Μαΐου έως και τις 12 Ιουνίου. Με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της διεθνούς σκηνής, η φετινή διοργάνωση στρέφεται σε ένα επίκαιρο αλλά και ουσιαστικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά μεταξύ μας και να παραμείνουμε σε σχέσεις, κοινότητες και κοινωνίες μέσα σε συνθήκες πίεσης αλλά και πολύ συχνά αστάθειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance, όλα αυτά συνδυασμένα εικαστικά και μουσικά τα στοιχεία, έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Όλες οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από συζητήσεις, εργαστήρια, προσφέροντας έτσι στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με δυναμικές φωνές της σύγχρονης θεατρικής σκηνής. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί του μία μαργαρίτα. Αυτή τη μαργαρίτα, την γνωστή, την οποία μαδάμε πολλές φορές, για λίγα και να μάθουμε αν μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει.

0: Μαρίτα Χρήστος Μάστορας. Και τώρα η είδηση που αφορά στα του Ακύλα. Όλα όσα αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες έτσι, τρέχουν γύρω από το όνομά του, από την ζωή του, από το πώς ξεκίνησε, από την πόλη που γεννήθηκε, στις Σέρες, μέχρι να φτάσει μέχρι εδώ, από τα μηνύματα που ο ίδιος έστειλε πρόσφατα μέσα από μια συνέντευξή του, μιλώντας για το bullying που βίωσε σε νεότερη ηλικία, για το πώς κάποιοι τον προέτρεπαν να τα παρατήσει, να μην ασχοληθεί με όλο αυτό το οποίο τον οδήγησε στην σημερινή θέση. Πολλοί άνθρωποι, λέει, μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω το χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα, εξομολογήθηκε ο Ακύλας. Παρά την έλλειψη οικονομικών πόρων και την αποθάρρυνση από το περιβάλλον του, ο ίδιος επέλεξε να εμπιστευτεί το ένστικτό του και σήμερα, έχοντας εξασφαλίσει το εισιτήριο για την κορυφαία μουσική σκηνή της Ευρώπης, στέλνει ένα χειρό μήνυμα σε όσους νιώθουν ότι οι συνθήκες είναι εναντίον τους. Να μην αφήσετε, λέει, ποτέ κανένα να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία στα χέρια σας, μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν πραγματικά το θέλετε. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και την δήλωση του πατέρα του. Για μένα, λέει, είναι ήδη πρωταθλητής. Αυτά δήλωσε ο πατέρας του Ακύλα. Του αγοριού αυτού που θα μας εκπροσωπήσει με μεγάλη μας χαρά αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ο Ακύλας, λοιπόν, το τραγούδι Φέρτο, το οποίο έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή απήκηση στο κοινό, και φιλοδοξεί να φέρει στην Ελλάδα την πολυπόθητη πρωτιά στο μουσικό διαγωνισμό. Αν και η Φιλανδία προηγείται στα προγνωστικά, η Ελλάδα ακολουθεί δυναμικά. Ο Ακύλας, ωστόσο, φαίνεται να κερδίζει εκεί όπου μετρά περισσότερο, στις προβολές. Το Φέρτο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο views στο YouTube μετά τον πρώτο ημιτελικό, με τη Φιλανδία να καταγράφει τις μισές. Ο πατέρας του Ακύλα, Βασίλης Μυτιλινέος, μίλησε στην εκπομπή Live News του Μέγκα για το γιο του, δηλώνοντας πως για εκείνον είναι ήδη πρωταθλητής. Και για μας, Φέρτο Ακύλας.
1: Πρέπει να παίξεις.

Κύλλας με τις ευχές μας πραγματικά να μας το φέρει. Ένας καλλιτέχνης, ένα παιδί ο οποίος έτσι παραμένει προσιτός, ευγενικός θα πω εγώ, και με αφορμή εδώ μία απάντησή του στα social σε σχέση με ένα θέμα, μία ανάρτηση από την εφημερίδα Μακεδονία. Ο Έλληνας λοιπόν εκπρόσωπος σχολίασε στην ανάρτηση της εφημερίδας Μακεδονίας σχετικά με κάτι το οποίο αφορούσε στα του διαγωνισμού και σε ένα έτσι καλή επιτυχία. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Λίγες ώρες λοιπόν πριν από το μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision, ο Ακύλλας συνεχίζει πραγματικά να συγκεντρώνει κύματα αγάπης και στήριξης από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Επικοινωνεί λοιπόν, βρίσκει χρόνο με τα social, με το κοινό του, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η στήριξη που λαμβάνει από τους Έλληνες και από τις Ελληνίδες. Ανάμεσα λοιπόν στις πιο ξεχωριστές κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ώρες, ξεχωρίζει η πρωτότυπη πρωτοβουλία των λαϊκών αγορών της Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο Παραγωγών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών, η πρόεδρος, αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας και συμπαράστασης στον Ακύλλα, μετατρέποντας τις συνηθισμένες πινακίδες των πάγκων σε μικρές αφίσες. Μικρές αφίσες με στόχο, με σκοπό να στηρίξουν τον Έλληνα εκπρόσωπο. Συγκεκριμένα λοιπόν σε πολλές λαϊκές αγορές του Σαββάτου της πόλης θα τοποθετηθούν καρτελάκια με τη φωτογραφία του Ακύλλα αλλά και ευχές για καλή επιτυχία στη σκηνή της Eurovision. Μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην ελληνική αποστολή και να δείξει ότι ο Ακύλλας δεν εκπροσωπεί μόνο τη χώρα στη σκηνή της Eurovision αλλά κουβαλά μαζί του και την αγάπη και τη στήριξη όλων των ανθρώπων, όλης της κοινωνίας και των ανθρώπων φυσικά της καθημερινότητας. Η συγκινητική λοιπόν αυτή κίνηση έφτασε στον ίδιο τον τραγουδιστή και σε ανάρτηση της είδησης του imakedonia.gr και της εφημερίδας Μακεδονία της Κυριακής στο Instagram, ο Ακύλλας απάντησε δημόσια με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα ζεστό σχόλιο γράφοντας τι γλυκό. Ευχαριστώ πολύ και φυσικά μαζί με καρδιές και όλα αυτά έτσι τις φατσούλες που συνηθίζουμε να βάζουμε δίπλα σε σχόλιο, το θέλουμε να δώσουμε έτσι ένα έξτρα μπόνους σε όλο αυτό το οποίο γράφουμε. Καλή επιτυχία Ακύλλα. Λοιπόν, το κείμενο το οποίο μου μετέφερε εδώ η συνάδελφος η Λίνα Πέτκου. Και πραγματικά όλοι μας ευχόμαστε τα καλύτερα. Μετράμε αντίστροφα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ό,τι καλύτερο και το φέρτο για μας ήδη είναι νικητής, αν και νομίζω ότι σίγουρα θα βρεθούμε μέσα στους τρεις πρώτους. Για αυτή την θέση μιλάμε όλοι, για αυτή τη θέση κάνουμε λόγο. Τα προγνωστικά όπως έχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής ανακοινωθεί, τα στοιχήματα που δίνουν και παίρνουν και φυσικά τα πολλά, τα χιλιάδες views, εκατομμύρια views που μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κερδίσει το φέρτο και στο YouTube, 3 εκατομμύρια προβολές έτσι, αλλά και 3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Εξάλλου βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα social παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό που αφορά στην πορεία που θα έχει ένα τραγούδι, στην επιτυχία που θα έχει ένας καλλιτέχνης, ένας ερμηνευτής. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στο πρώτο μας, στην πρώτη μας ώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10. Εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε δελτίο ειδήσεων με τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 9 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εγώ συνεχίζω αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και το δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Έλληνα Παπαρίσου, Πάνο Μουζουράκη. Ο έρωτας γράφεται για δύο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις γαλάζιες σημαίες ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Η χώρα μας καταγράφει 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Στη Βόρεια Ελλάδα ξεχωρίζει η Χαλκιδική με 93 βραβευμένες ακτές, ενώ η Θεσσαλονίκη καταγράφει 13. Ισχυρή παρουσία σημειώνεται επίσης στην Πιερία, την Καβάλα και τη Θάσο. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα προετοιμάζει απαντήσεις για όλα τα σενάρια, τονίζοντας πως η σταθερότητα απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερείς ενέργειες. Ελλάδα και Κύπρος επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς αδελφικούς δεσμούς τους σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την κοινή πορεία της συνεργασίας σε ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για ενισχυμένη ευρωπαϊκή και περιφερειακή αλληλεγγύη προς την Κύπρο, ενώ από την ελληνική πλευρά τονίστηκε ότι η χώρα παραμένει σταθερός και διαχρονικός σύμμαχος της Λευκωσίας. Από το Αγωθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές προκλήσεις και πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναφερόμενος στον ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από την Ελλάς μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον οργανισμό. Συνελήφθησαν 3 άτομα στον Πειραιά, ανάμεσά τους φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί, ενώ εμπλέκεται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν στηθεί χιλιάδες εικονικές συνεδρίες με χρήση ανύπαρκτων στοιχείων ασφαλισμένων, προκαλώντας ζημία άνω των 260.000 ευρώ στο δημόσιο. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί ακόμα στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, στη διεθνή συγκυρία και στο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της Προεδρίας το 2027. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων στα Άνω Λιώσια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 αστυνομικών. Το περιστατικό ξεκίνησε μετά από καταδίωξη οχήματος που δεν σταμάτησε σε έλεγχο, ενώ όταν εντοπίστηκε κοντά σε καταβλισμό, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια. Προσήχθησαν 2 γυναίκες και 1 άνδρας, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να συμβάλλει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Κινέζος ηγέτης εμφανίστηκε θετικό σε πιθανή συνδρομή, σημειώνοντας πως αν μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια θα το έκανε με χαρά. Σε ήπιους τόνους αντέδρασε ο Κιρ Στάρμερ στην παρέτηση του West Treating με επιστολή στην οποία εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση του μέχρι πρότινος Υπουργού Υγείας και τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στην εκλογική νίκη των εργατικών αλλά και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επέλεξε συμφιλειωτική στάση αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ επιδιώκει επιστροφή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο διεκδικώντας υποψηφιότητα σε αναπληρωματική εκλογή στην Μπέγκερφιλντ μετά την παρέτηση του βουλευτή Τζος Σάιμονς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη, στον FM 100.
3: γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Όνειρο βαθύ, δηλαδή αυτό είναι το νέο της τραγούδι και εμείς τα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 αυτό το βραδάκι της 5ης 14 Μαΐου στην τελική ευθεία βέβαια για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και περιμένουμε πώς και πώς αυτό το βραδάκι του Σαββάτου, όσο και να μην είσαι φαν της Eurovision, δεν μπορεί. Νομίζω τα τελευταία χρόνια πραγματικά όλο αυτό έτσι έχει γιγαντωθεί στα μάτια μας, όλο και περισσότεροι ασχολούμαστε με αυτό τον διαγωνισμό, με αυτή τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού, η οποία βέβαια έχει αλλάξει κατά πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι κάπου εκεί στα τέλη 80s μέχρι και τώρα έχει διαφοροποιηθεί και βέβαια νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά, ίσως και μετά από την συμμετοχή μας και την πρωτιά με την Έλενα Παπαρίζου, όλο αυτό σαν αδυνάμωσε λίγο μέσα μας και πραγματικά έχουμε γίνει όλοι φαν της Eurovision, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί παρέως και τις 10, εδώ ακριβώς, δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στη διάθεσή σου και η διαδικτυακή μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ενώ φυσικά πάντα επικοινωνούμε και στα social και στο Facebook και στο Instagram, μας βρίσκεις και εκεί. Εσύ μην ξεχνάς ότι το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου στο Χρήστο, την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στη Μαρία. Πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

Τέλεια, τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, αυτό το βραδάκι της Πέμπτης. Συντονισμένοι εδώ ακριβώς και σε διεθνείς τώρα ειδήσεις, σε διεθνή νέα, στο Φεστιβάλ των Κανών, εκεί θα σε πάω, που τρέχει λοιπόν το κόκκινο χαλί στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία. Και πραγματικά εντυπωσιακή η εμφάνιση της Joan Collins, η οποία Joan Collins, έχω να σου πω ότι σε λίγο γίνεται 93 ετών. Εμφανίστηκε λοιπόν στο κόκκινο χαλί, πραγματικά εντυπωσιακή. Με μια λευκή τουαλέτα, έδειχνε απίστευτα εντυπωσιακή, εκθαυμωδική, όπως διαβάζω εδώ. Βρίσκομαι στο Movies, Movies and More. Η αλήθεια είναι πάντως ότι πραγματικά η Joan Collins παραμένει, διατηρείται σε πάρα πολύ καλή φόρμα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών, που πραγματικά έτσι είχαμε εντυπωσιακές, θα λέγαμε, ουσιαστικά εμφανίσεις από αγαπημένες γυναίκες, κυρίες, στον χώρο της 7ης τέχνης, πάρα πολλές. Και διαφορετικά βέβαια τα στυλ που η κάθε μία έτσι πραγματικά κατάφερε να κλέψει τις παραστάσεις με το δικό της τρόπο. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι και λίγο υποκειμενικό βέβαια το τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Αλλά η Joan Collins, η οποία ετοιμάζεται μάλιστα και για κάτι τηλεοπτικό κινηματογραφικό, το οποίο έτσι θα μεταφερθεί στην οθόνη, στη μικρή οθόνη, η γνωστή Άλεξις Κάρικτον Κόλμπι, από τον ρόλο που πραγματικά την χαρακτήρισε στα όχι και τόσο μακρινά 80's. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Δήμο Αναστασιάδη και «Πού ήσουν».

Λοιπόν, τώρα εντυπωσιακές εικόνες από μία περιοχή στην Αλάσκα. Ουτκάτσβικ, αν το λέω και σωστά, τη βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εκεί λοιπόν οι κάτοικοι αποχαιρέτησαν την τελευταία ανατολή και δύση του ήλιου μέχρι και τον Αύγουστο. Πολύ καλά άκουσες. Από εδώ και πέρα λοιπόν η πόλη θα ζει σε 84 ημέρες συνεχούς ημέρας. Το φαινόμενο που είναι γνωστό ως My Night Sun. Το φαινόμενο οφείλεται στην κλίση της γης που είναι αυτή την περίοδο στρέφει το βόρειο ημισφαίριο προς τον ήλιο, χαρίζοντας σε ολόκληρη τη Βόρεια Αλάσκα ατελείωτες ώρες φωτός. Έτσι λοιπόν ξημέρωσε ουσιαστικά χθες η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος θα δύσει πλέον σε 3 μήνες. 3 μήνες δηλαδή συνεχόμενης ημέρας. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια η ένταση, δηλαδή όσον αφορά στην ημέρα. Πάντως εδώ το τοπίο είναι έτσι αρκετά, θα λέγαμε, παγωμένο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλο αυτό δηλαδή το οποίο συμβαίνει, 3 μήνες, εδώ είναι που μπορείς να πεις μεγάλη μέρα η σημερινή, ίσως η μεγαλύτερη. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με τη συνήθεια, δηλαδή αν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σταθερά μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα μπερδεύει αρκετά στην αρχή, αλλά στην πορεία όλο αυτό ξεκαθαρίζει, διότι μπαίνει στη λογική αυτή, θα κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες, μπορεί με κλειστά παράθυρα, κουρτίνες και ούτω καθεξής. Είμαι σίγουρη ότι κάπως έχουν βρει τη φόρμουλα, αλλά σίγουρα σαφώς είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διαφορετικό το να ξέρεις ότι 3 μήνες από εδώ και στο εξής θα υπάρχει μόνο μέρα. Πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το ημίωρο. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο συννεφιά, βροχοπτώσεις. Και προσοχή βέβαια για το Σάββατο που πέφτει η θερμοκρασία. Δεν έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Έχουμε χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Δεν ξέρω. Τελικά θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά αυτό το Σαββατοκύριακο ή όχι, πραγματικά. Πάντως η μέρα σήμερα ήταν απίστευτα ζεστή. Σίγουρα είδες, πρόσεξες τους περισσότερους που κυκλοφορούν φορώντας καλοκαιρινά ρούχα. Αρκετοί βέβαια επιμένουμε με τα κασκόλ, με τα λεπτά έτσι πανοφόρια τύπου καμπαρντίνα. Αλλά το βραδάκι νομίζω ότι πραγματικά το ζακέτα να πάρεις της Ελληνίδας μάνας έχει λόγο και αιτία. Θοδωρής Φέρης, είπες.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Πανακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: που για σένα.
1: Γιώργος Παπαδόπουλος και εκείνος, το νέο το σύγκλι, το νέο το τραγούδι. Έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα μαζί εδώ παρέα. FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πολλά νέα τραγούδια Σάββατο απόγευμα ακριβώς στις 6. Έρχονται εδώ στον FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες δηλαδή στον FM 100. Συντονίσου και αυτό το Σάββατο στην παρέα μας από τις 6 έως και τις 7 για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη ραδιοφωνική διαδρομή και να γνωρίσουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική μουσική σκηνή και στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί παρέως και τις 10 στο τελευταίο μας ημίωρο, επικοινωνώντας πάντα και ακόμη στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου δροσέρο βραδάκι, θα σου πω εγώ, της 5ης, 14 Μαΐου, με την θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να υποδεχθούμε και τη Γαρμπή, Διονύση Σχοινά και Το Λάθος Μου.

Άδη Γαρμπή, Δημήτρης Χινάς και το λάθος. Ένα τραγούδι από το παρελθόν, ένα τραγούδι από το τώρα. Πολύ όμορφη τη συνεργασία της, και τη Γαρμπή του Δημήτρη Χινά. Σε 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 10, αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, την καλησπέρα μου να στείλω στην Νατάσα, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. 23-10-285-106. Είναι αυτή έτσι η ώρα που οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει σπίτι, έχουν χαλαρώσει, χαλαρώνουν, μπαίνουν σε αυτό το mood, σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι καθοδόν, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αυτή την ώρα έχουν επιστρέψει σπίτι ή έχουν μπει στη διαδικασία της ξεκούρασης. Αν και νομίζω ότι με το που επιστρέφεις στο σπίτι, προσπαθείς πραγματικά όσο μπορείς να μπεις στη διαδικασία και όσο πιο γρήγορα πραγματικά να βρεθείς στον καναπέ, να βρεθείς γενικότερα στο mood της χαλάρωσης. Δεν είναι πάντα εφικτό, δεν είναι πάντα εύκολο. Δηλαδή και όταν αρκετές ώρες, μάλλον είναι και δύσκολο. Τι να πρωτοκάνεις επιστρέφοντας στο σπίτι, αν είσαι και εργαζόμενος, έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις, τότε πραγματικά όλο αυτό είναι λιγάκι πιο δύσκολο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου. Η Καλιφόρνια τώρα γίνεται η πρώτη πολιτεία που θα προσφέρει δωρεάν πάνες για κάθε νεογέννητο. Μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή παροχή, αλλά για χιλιάδες νέους γονείς είναι το πιο ουσιαστικό δώρο καλωσορίσματος. Η Καλιφόρνια πρωτοπορεί λοιπόν και γίνεται η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που προσφέρει δωρεάν πάνες σε κάθε νεογέννητο μέσω του προγράμματος Golden State Start. Σε συνεργασία λοιπόν με τον οργανισμό Baby to Baby, το πρόγραμμα ξεκινά αυτό το καλοκαίρι από δεκάδες νοσοκομεία προσφέροντας 400 πάνες σε κάθε οικογένεια που φεύγει για το σπίτι με το μωρό της. Είναι τόσο σημαντικό πραγματικά όλο αυτό. Δηλαδή, όποιος έχει υπάρξει έτσι γονέας, τώρα νέος γονέας, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο σημαντικό βοήθημα οικονομικό για έναν γονιό του να εξασφαλίσεις έναν αριθμό από τις πάνες που θα χρειαστεί για το παιδί του. Δηλαδή σκέψω ότι τουλάχιστον για μία διετία, τριετία μη σου πω εγώ, ίσως και παραπάνω για κάποιους γονείς, δεν το κρίνουμε τώρα, όταν κάποιο μωρό αποφασίσει ή μπορεί και φεύγει πλέον από το θέμα της πάνας, αλλά είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει πραγματικά σοβαρά σημαντικά έναν γονέα, μία οικογένεια, αν είσαι και μονογονέας, όλο αυτό επί το δύο φαντάσου το. Οι μισές οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος για τις πάνες, ένα έξοδο που δεν καλύπτεται από τα περισσότερα κρατικά επιδόματα τροφίμων. Η πρόσβαση σε βασικά είδη υγιεινής μειώνει το άγχος των γονιών και διασφαλίζει την υγεία των βρεφών. Σε έναν κόσμο που το κόστος ζωής ανεβαίνει, τέτοιες πρωτοβουλίες μας θυμίζουν ότι η στήριξη στις οικογένειες πρέπει να ξεκινά από τα βασικά. Και πραγματικά νομίζω ότι όταν πηγαίνουμε να επισκεφθούμε έτσι μια οικογένεια, ένα νεογέννητο μωρό, αυτό είναι ένα δώρο που θα έπρεπε πραγματικά να μπει στη διαδικασία στη λίστα με τα δώρα. Δεν είναι τα φορμάκια, τα ρουχαλάκια που θα πάρεις. Έρχεται δηλαδή το νεογέννητο και μαζεύει ρούχα τα οποία θα είναι για μετά από ένα χρόνο, μετά από 1,5 χρόνο. Ή ρούχα που δεν θα φορέσει τελικά. Πόσες μαμάδες το έχουμε ζήσει αυτό. Να δεχόμαστε δώρα πάρα πολύ όμορφα. Φορμάκια, ρουχαλάκια, μπλουζάκια, ζυπουνάκια, τα οποία το μωρό δεν προλαβαίνει να τα φορέσει, διότι αναπτύσσεται τόσο γρήγορα από τους 7-8 μήνες μέχρι που φτάνει 1,5. Για σκέψου λοιπόν την επόμενη φορά που θα επισκεφθείς ένα νεογέννητο. Θέλεις να πάρεις και ένα ρουχαλάκι, να πάρεις και ένα ρουχαλάκι, να αγοράσεις και ένα ρουχαλάκι, να το προσφέρεις. Αλλά για σκέψου και το θέμα από τις πάνες και αν το νεογέννητο, το μωρό των 6 μηνών, των 3 μηνών, των 8 μηνών, δεν τρέφεται μέσω θυλασμού ή αποκλειστικού θυλασμού. Επίσης μια πολύ καλή λίστα σου πω τώρα εγώ, και αυτό θα πρέπει και αυτό επίσης να είναι μέσα στα έξοδα που καλύπτονται, γιατί όχι. Θα έπρεπε να είναι και το γάλα. Το γάλα το οποίο είναι, προορίζεται για τα νεογέννητα, για τα μωρά μηνών. Το γάλα σε σκόνη όταν η μητέρα αδυνατεί να θυλάσει για κάποιους δικούς της λόγους. Επίσης δεν το κρίνουμε και αυτό τώρα. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν. Προς το παρόν πολλά μπορούν να συμβούν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργο Σαμπάνη, προς το παρόν πολλά μπορούν να συμβούν. Μερικές φορές, τις περισσότερες ίσως. Δεν μένουμε στο προς το παρόν και στρέφουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον, διότι χάνουμε το παρόν. Εκεί είναι το παιχνίδι που χάνεται πραγματικά. Κοιτάμε το μέλλον, τι θα συμβεί στο μέλλον, αν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει εκείνο, αν. Με εικασίες, με σενάρια μελλοντικά και έτσι ακριβώς πραγματικά χάνουμε το τώρα, χάνουμε το παρόν. Λοιπόν, νέο τραγούδι για τον Νίκο Απέργη, γνωρίζει επιτυχία και εμείς το υποδεχόμαστε αμέσως τώρα, λίγο έτσι πριν το φινάλε μας και για αυτό το βραδάκι. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.

γλίτισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Νικός Απέργης και έτσι είμαι. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι, το νέο του single. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ, θα ρίξουμε αυλαία και για αυτό το βραδάκι της Πέμπτης. Μαζί παρέα συντονισμένη κάθε βράδυ από τις 8 έως και τις 10. Δίνουμε ραντεβού FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ θα είμαι και πάλι αύριο, ακριβώς στις 8, για να σου ξαναπώ. Δες το από άλλη μεριά. Κλείνει και εβδομάδα αύριο, έτσι. Παρασκευούλα. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βραδάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη Πένι Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Ηλία Βρετό και Μάτια μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δήλωση για συμφωνίες με την Κίνα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι εμφανίστηκε θετικό στο ενδεχόμενο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως είπε, ο Κινέζος ηγέτης θα ήθελε να δει τα στενά ανοιχτά και δήλωσε πρόθυμος να συνδράμει. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ελλάδα διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις γαλάζιες σημαίες ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Η χώρα μας καταγράφει 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Στη Βόρεια Ελλάδα ξεχωρίζει η Χαλκιδική με 93 βραβευμένες ακτές, ενώ η Θεσσαλονίκη καταγράφει 13. Ισχυρή παρουσία σημειώνεται επίσης στην Πιερία, την Καβάλα και τη Θάσο. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Ελλάδα και Κύπρος επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς αδελφικούς δεσμούς τους σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την κοινή πορεία, τη συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για ενισχυμένη ευρωπαϊκή και περιφερειακή αλληλεγγύη προς την Κύπρο, ενώ από την ελληνική πλευρά τονίστηκε ότι η χώρα παραμένει σταθερός και διαχρονικός σύμμαχος της Λευκωσίας. Από το Αγωθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Νένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές προκλήσεις και πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, αναφερόμενος στον ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από την Ελλάς μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον οργανισμό. Συνελήφθησαν 3 άτομα στον Πειραιά, ανάμεσά τους φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί, ενώ εμπλέκεται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν στηθεί χιλιάδες εικονικές συνεδρίες με χρήση ανύπαρκτων στοιχείων ασφαλισμένων, προκαλώντας ζημία άνω των 260.000 ευρώ στο δημόσιο. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030». Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων στα Άνω Λιώσια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 αστυνομικών. Το περιστατικό ξεκίνησε μετά από καταδίωξη οχήματος που δεν σταμάτησε σε έλεγχο, ενώ όταν ακινητοποιήθηκε κοντά σε καταβλισμό, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια. Προσήχθησαν 2 γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδού από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί, λόγω εργασιών για τον flyover. Πρόκειται για το κομμάτι μεταξύ των κόβων Μετεώρων και Ευκαρπίας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε ήπιους τόνους αντέδρασε ο Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση του West Reading με επιστολή στην οποία εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση του μέχρι πρότινος Υπουργού Υγείας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επέλεξε συμφιλειωτική στάση αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ επιδιώκει επιστροφή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο διεκδικώντας υποψηφιότητα σε αναπληρωματική εκλογή στη Μέικερφιλντ μετά την παραίτηση του βουλευτή Τζος Σάιμονς. Κλείνουμε με τον καιρό. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζολου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος. Πρέπει να μην δεις τα διαδικασία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Η καλύτερη εκδίκηση που μπορείς να πάρεις είναι απλά να πετύχεις και να προχωρήσεις μπροστά. Καλωσορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

0: You.
1: Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Πέμπτης, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10, είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας, μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου.

Να καλησπερίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα Αργιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε 2310-285-106 και φυσικά όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστερά κοντός ζωγλουμένη στα αγγλικά, στέλνετε αντίστοιχα το μήνυμά σας. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, η μουσική σιώπησε για λίγο, καθώς το 1998 έφυγε από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα. Σαν σήμερα λοιπόν, όπου η φωνή του, μια φωνή που έντυσε μοναξιές, έρωτες και νυχτερινές διαδρομές με βελούδο. Ένας άνθρωπος που δεν τραγουδούσε απλώς, αλλά αφηγούνταν ζωές. Και κάπως έτσι απόψε οι λέξεις μας θα έχουν ρυθμό, ρυθμό σαν κύμα, γιατί στις 10.30 θα φιλοξενήσουμε τον συγγραφέα κύριο Χρήστο Αντωνιάδη μέσα από το βιβλίο του «Μικρές θάλασσες» από τις εκδόσεις «Πηγή», όπου ένας τυχερός και μια τυχερή θα έχετε τη δυνατότητα αύριο, ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει αντίστοιχα, θα στείλετε το μήνυμά σας, να κερδίσει αυτό το βιβλίο. Περισσότερα για το βιβλίο αυτό θα μας μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας, όπου θα τον έχουμε κοντά μας γύρω στις 10.30 ζωντανά. Όμως αλήθεια, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης? Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975, σπούδασε κλασική φιλολογία με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως δάσκαλος της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντά του αφορούν ιστορίες που διαδραματίζονται σε περιοχές με έντονη επιρροή της θάλασσας, όπως τα νησιά του Ελλαδικού χώρου. Μια τέτοια ιστορία, καθώς και τις ιστορικές λεπτομέρειες που τη συνοδεύουν, άκουσε κατά την παραμονή του στη Λέρο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ελληνικών. Η γλωσσολογία και η παιδαγωγική παραμένουν επιστήμες που τον αποσχολούν όταν δεν γράφει. Αυτό το βιβλίο, το οποίο θα έχω την χαρά, φιλοξενώθη τη βδομάδα και αύριο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα το πάρουν στα μέσα της άλλης εβδομάδας από την πλατεία Αριστοτέλους. Το βιβλιοπωλείο λοιπόν του Ιαννού, που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, «Μικρές θάλασσες», όπου όταν μια τυχαία ανακάλυψη ραγίζει την ιστορία, από τις εκδόσεις Πηγή, πρότυπες εκδόσεις Πηγή, φίλες και φίλοι, που ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων φυσικών και ψηφιακών υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που να ικανοποιούν το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Το τρίπτυχό τους είναι σπουδές, εμπειρία, αγάπη για το βιβλίο. Και με βάση αυτό, αναπτύσσουν προσεκτικά τη δημιουργική τους ομάδα, εξελίσσοντας έτσι τις δυνατότητες του εκδοτικού τους οίκου προς όφελο στις οικογένειες των συγγραφέων και τελικά του αναγνώστη.

0: Να καλησπέρισω τους φίλους αγαθές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Χρυσούλα, την Σούλα, την Γιούλα, την Ζωή, Παμαγιού Δημητρίου, τον Στέργιο, την Άννα, Λεωφόρο Στρατού, τον Κώστα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έμαθα λοιπόν ότι έχουμε και την Κιάρα, ένα πολύ όμορφο τετράποδο, γαλλικό bulldog, όπου είναι και αυτή λοιπόν ακροάτρια του Μπολερό, έτσι ένα πολύ όμορφο λευκό σκυλάκι που ακούει στο όνομα Κιάρα. Και όπως μαθαίνουμε λοιπόν, τα βράδια της τα περνάει παρέα με το Μπολερό. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Τούμπα και ιδιαίτερα το Βασίλη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Καλαμαριά και ιδιαίτερα την Στέλλα. Τους φίλους ακροατές από το Πανόραμα και ιδιαίτερα την Νατάσα και την Νίκη.
1: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Αχυροποιητό, να ευχηθούμε καλές διαδρομές στον Νίκο που μας ακούει και οδηγεί αυτή τη στιγμή και σε όλους τους φίλους ακροατές που έχουν και απόψε συντροφιά τους στον Πολερό μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Ολύμπου, από την Ολυμπιάδος, από την Ιασονίδου, από την Αρμενοπόλου, από την Υποδρομίου. Είδατε, αρχίζω και μαθαίνω τις οδούς και από τις Βόλου, και να σας πω την αλήθεια, κάποιες φορές πηγαίνω να γνωρίσω λοιπόν, και όταν λέτε στέλνω καλησπέρα από την Ολύμπου, τις ξεχωρίζω πλέον. Η Ολύμπου είναι μετά την Φιλίππου, οριζόντια, και μετά είναι Αγίου Δημητρίου, να δείτε μετά ποια είναι, έχω κάτσει καθίστατο γιατί κόλλησε το μυαλό μου. Πάντως η Ολυμπιάδος είναι πολύ πιο ψηλά, νομίζω είναι Καστριτσίου, Καστριτσίου είναι κοντά στην πλατεία Άθωνος. Λοιπόν, είμαστε Φιλίππου, ανεβαίνουμε Ολύμπου, ενώ τις παράλληλες, γιατί αυτές διέρχονται από την Αγία Σοφία, που η Αγία Σοφία φτάνει μέχρι ψηλά, και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ την παράλληλη μετά την Αγίου Δημητρίου. Όποιος με ακούει λοιπόν, στείλτε το μήνυμά σας και την καλησπέρα σας, να βρούμε λοιπόν την οδό που ξεχνώ. Και σήμερα κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα πάμε να ταξιδέψουμε σε μία λεωφόρο που ακούει στο όνομα Νίκη και φυσικά είναι παράλληλη με τον Θερμαϊκό. Πόσο μάλλον λοιπόν που εμείς θα την ταξιδέψουμε νοερά μέσα στην νύχτα, αρκετά αργότερα, μέσα στην δεύτερη πιθανόν ώρα του Μπολερό, που τα φώτα ήδη θα αντικατροπτίζονται στα ήρεμα νερά, μέχρι στιγμής δεν νομίζω να έχει αγριέψει η θάλασσα, του Θερμαϊκού.

ευχαριστώ πάρα πολύ τις τρεις φίλες ακροάτριες. Μόλις τώρα μιλάγαμε την Ρίτα από την Αντιγονιδών, όπου Ρίτα μας χρωστάς έτσι μια τηλεφωνική. Μου λέει, Αριστεία, πήρα να σου πω πως σε άκουσα, είναι η Κασάνδρου. Η Κασάνδρου είναι λοιπόν Ρίτα. Αλλά όταν πονάει το δόντι σου και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, δεν μιλήσαμε εμείς και μου χρωστάς λοιπόν άλλη μια φορά έτσι να βγεις στον αέρα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Λένε ότι ο πόνος, φίλες και φίλοι, του δοντιού είναι μεγαλύτερος και από τον πόνο που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα όταν γεννάει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Λένα και την Κωνσταντίνα, τις φίλες ακροάτρες που μου στείλατε μήνυμα και μου λέτε ότι είναι η Κασάνδρου. Αυτό λοιπόν ήταν, είχα μπερδευτεί. Η Καστριτσίου είναι ένας μικρός δρόμος, μια μικρή οδός στην πλατεία Άθωνος. Ευχαριστώ και τις τρεις ακροάτριες για την ανταπόκριση. Πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, φίλες και φίλοι, κάποιες μέρες δεν χρειάζονται απαντήσεις και ίσως και η Πέμπτη, η απόψινή λοιπόν μέρα, να μην χρειάζεται, αλλά να χρειάζεται μια μικρή σιωπή για να ακουστεί αυτό που νιώθει ο καθένας. Πάμε λοιπόν να σκεφτούμε ότι μαζεύουμε στιγμές σαν κοχύλια. Αλήθεια, μικρή μαζεύατε, είχατε έτσι ένα σακουλάκι, ένα κουβαδάκι, ένα βαζάκι να μαζέψετε κοχύλια από τη θάλασσα. Μαζεύουμε λοιπόν στιγμές σαν κοχύλια, άλλες τις κρατάμε σφιχτά και άλλες τις αφήνουμε πίσω, φίλες και φίλοι, γιατί απλά δεν είναι πια δικές μας. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν που πέρασαν και θα περάσουν σαν καλοκαίρι, ζεστή, φωτεινή, αλλά για λίγο, και άλλοι που έμειναν σαν θάλασσα, εκεί πάντα, ακόμα και όταν δεν τους κοιτάμε. Μερικές φορές νομίζουμε πως χάσαμε δρόμους, κι όμως ίσως απλά αλλάξαμε πορεία για να βρούμε τον εαυτό μας. Και να θυμάστε, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να είναι πάντα κάποιος δυνατός. Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα είναι απλά να νιώθεις και φυσικά να το δείχνεις.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και μόλις περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για απόψε. Και κάπως έτσι οι λέξεις μας έχουν ρυθμό. Ρυθμό σαν κύμα, γιατί απόψε φιλοξενούμε το βιβλίο «Μικρές θάλασσες» από τις εκδόσεις Πηγή. Ένα βιβλίο που ίσως μας θυμίσει πως μέσα μας κουβαλάμε όλη μια θάλασσα, άλλοτε ήρεμη και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Χρήστο Αντωνιάδη. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
2: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Τρίτο κατά σειρά βιβλίο, και πείτε μας λίγο, βρεθήκατε στο νησί, στην Λέρο, εκπαιδευτικοί οι λόγοι δουλειάς. Δώστε μας λίγο λοιπόν για τους ακροατές που θα μπουν στη διαδικασία να το διεκδικήσουν.
2: Ναι.
1: Βρέθηκα
2: εκεί, ήταν κάποια προγράμματα του Υπουργείου για μαθήματα ελληνικών σε ξένους και βρέθηκα εκεί για να διδάξω ελληνικά. Εκεί λοιπόν ήρθα σε επαφή με την ιστορία του νησιού και άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που θα μπορούσαν να γίνουν πιο γνωστές στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Και έτσι επιγύρισα αυτή την νουβέλα, η οποία έχει πολλές ιστορικές αναφορές βέβαια, αλλά προσαρμοσμένα στη λογοτεχνία.
1: Είπατε ιστορικές αναφορές. Πώς λειτουργεί η μνήμη στην ιστορία? Είναι λύτρωση ή κάποιες φορές μπορεί να είναι και βάρος?
2: Τώρα εξαρτάται.
1: Για το βιβλίο.
2: Για το βιβλίο. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι διαδραματίζεται στην Λέρο την περίοδο της δικτατορίας. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα τα έτη 1969 και 1970. Εκεί στο Παρθένι της Λέρου υπήρχε ένα στρατόπεδο κρατούμενων, πολιτικών κρατούμενων. Mm-hmm. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, καθώς λίγο μέτρα έξω από το στρατόπεδο υπήρχε μια παλιά εκκλησία ρημαγμένη, ζήτησαν από την από τη διοίκηση του στρατοπέδου να αναστηλώσουν αυτή την εκκλησία για να μπορούν έτσι λίγο να βγαίνουν έξω από το στρατόπεδο. Και πράγματι τους δόθηκε η άδεια και ολοκλήρωσαν το έργο, έκτισαν πάλι την εκκλησία, την αναστήλωσαν. Το πρόβλημα ήταν ότι ανάμεσα στους κρατούμενους δεν υπήρχε κάποιος αγιογράφος και έτσι οι αγιογραφίες που υπάρχουν και σήμερα, αυτό είναι ιστορικό γεγονός, στην Αγία Κιουρά, αυτό είναι το όνομα της εκκλησίας, Αγία Ματρώνα Κιουρά, είναι μοναδικές γιατί έβλεπαν τους κατοίκους του νησιού και έτσι προσπαθούσαν να απεικονίσουν τα ιερά πρόσωπα. Δηλαδή ο Χριστός είχε τη μορφή ενός κρατούμενου. Η Παναγία ήταν μια γυναίκα κάτοικος του νησιού που ζούσε εκεί. Και η ιστορία του βιβλίου διαδραματίζεται ακριβώς σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Ήταν από τη μια λύτρωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγαίναν λίγο έξω, αναζητούσαν μια κανονικότητα, αλλά ήταν παράλληλα και βάρος, γιατί είχαν μια φρικτή καθημερινότητα μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση λόγω των συνδικών διαβίωσης εκεί πέρα. Οπότε νομίζω ότι μοιράζεται η απάντηση.
1: Εδώ θα ήθελα έτσι να αναφερθώ ότι βρισκόμαστε καλοκαίρι στη Λέρο, σωστά? Η αφήγηση του...
2: ξεκινάει από το καλοκαίρι και ολοκληρώνει τον επόμενο χειμώνα.
1: Και ένα σεντούκι γίνεται η αφορμή για ένα ταξίδι εσωτερικό?
2: Το σεντούκι έχει να κάνει με το παρόν, δηλαδή mm-hmm. είναι σύνδεση. Τώρα, μία κοπέλα που κάνει εκεί τις καλοκαιρινές διακοπές ανακαλύπτει το σεντούκι και έτσι ξεκινάει,
1: Η ιστορία
2: και η σύνδεση, ναι, με το παρελθόν.
1: Ποια είναι η θέση της θάλασσας μέσα στο βιβλίο? Είναι τόπος ή συνέστημα?
2: Περισσότερο συνέστημα. Mm-hmm. Η θάλασσα είναι η θάλασσα του κάθε

0: πολιτικού κρατούμενου του καθενός από εμάς στην αναζήτηση νέων μικρών θαλασσών για κάθε έναν από εμάς. Η θάλασσα για πολλούς είναι υπαρξιακό στοιχείο. Για αυτούς τους ανθρώπους ήταν το ταξίδι της φυγής προς το καινούριο, προς το επόμενο, προς το κανονικό δηλαδή. Γιατί πολλοί από αυτούς είχαν στο μυαλό τους την επόμενη μέρα. Την προσπάθεια να έχουν μια κανονική, ας το πούμε, ζωή μετά από αυτή την κατάσταση που βίωναν.
1: Ελευθερία δεν είναι αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που κάνεις μετά από αυτό που σου κάνουν. Ζαν Πολ Σάρτρ, το υπάρχει μέσα στο βιβλίο σας, πριν καν ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε, σωστά?
0: Σωστά, ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς ελευθερία?
0: Η ελευθερία είναι ένα πέρασμα για μένα. Είναι μια αναζήτηση ενός καινούριου, ενός υπέροχου μέσα στο τραγικό. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το σημαντικό, να βρει ο καθένας μας κάτι που τον βγάζει λίγο από τα όρια του.
1: Κύριε Αντωνιάδη, πιστεύετε ότι επηρεάζει ένας τόπος την ψυχή του ανθρώπου?
0: Ναι, η γεωγραφία έχει χαρακτηριστικά και έχει στοιχεία που διαπερνούν τον εσωτερικό μας κόσμο. Πολλά πράγματα, βιώματα, εμπειρίες, αντιλήψεις διαμορφώνονται από τον τόπο μας, από τη γεωγραφία. Το βουνό, τη θάλασσα, την πεδιάδα, όλα.
1: Θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ποια είναι η δική σας μικρή θάλασσα, ένα μέρος ή μια ανάμνηση?
0: Η δική μου μικρή θάλασσα είναι πολλές φορές η στιγμή που ξεκινάω να γράφω κάτι. Είναι μια προσωπική, πολύ προσωπική στιγμή που είμαι εγώ με το χαρτί και προσπαθώ να φανταστώ την επόμενη μικρή θάλασσα που θα εμφανιστεί μπροστά μου και να την αποτυπώσω στο χαρτί.
1: Τελικά πόσες μικρές θάλασσες χωράει ο άνθρωπος μέσα του, αλήθεια?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιορισμό στον αριθμό. Είναι αυτές που μας διαμορφώνουν, μας επηρεάζουν, μας καθορίζουν και νομίζω ότι τελικά μας κάνουμε αυτό που είμαστε.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω...
0: Τις έχουμε από παλιά, ίσως από πολύ παλιά και μέχρι πολύ μετά.
1: Τι θα λέγατε στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης? Ένας τυχερός, μια τυχερή αύριο θα το κερδίσουν, αλλά για τους ανθρώπους που αγαπούν το διάβασμα, τους έκανε έτσι κλικ και από τον τίτλο και τα όσα λέμε, να προτιμήσουν το συγκεκριμένο βιβλίο, τι το ξεχωριστό?
0: Νομίζω είναι μια πρωτότυπη ιστορία. Δεν έχει ξαναγραφτεί και δεν έχει εμφανιστεί στην νεοελληνική λογοτεχνία και συνδυάζει ιστορικότητα με στοιχεία που επηρεάζουν τον καθένα από εμάς στη ζωή μας σήμερα και στον κόσμο του καθενός σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας έτσι ωραίος συνδυασμός. Ελπίζω να το επιλέξουν, να απολαύσουν την ανάγνωση και να βρουν τις δικές τους μικρές θάλασσες στο κάθε αναγνώστης μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, το δικό σας μήνυμα μέσα και από το ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και το ρόλο του συγγραφέα.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι να προσπαθούμε όσο γίνεται να αναζητούμε κάτι πέρα από μας και πάνω από μας. Μπορεί να είναι ο άλλος μας εαυτός, μπορεί να είναι ένας τόπος, μπορεί να είναι μια εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια για να φτάσουμε σε κάτι μετέπειτα που μπορεί να είναι και αδύνατο, αλλά να το προσπαθήσουμε και να το επιδιώξουμε.
1: Σε αυτό που δεν είναι άπιαστο, αρκεί να το πιστεύουμε, νομίζω.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Ίσως αυτό θα μπορεί να είναι και το μήνυμα και στους... Ναι. Γιατί ζούμε πολύ έτσι, αν θέλετε, ζωφερό, δεν ξέρω, δηλαδή ζούμε, δεν ζούμε καλές στιγμές.
0: Αλήθεια,
1: βομβαρδιζόμαστε με πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις. Βέβαια τον Μπολερό επιλέγει, προσπαθούμε κάθε βράδυ να αποφορτιζόμαστε, να ταξιδεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην προβληματιζόμαστε κιόλας. Βέβαια με γνώμονα να διατηρήσουμε, αν θέλετε, μια ρεαλιστική αισιοδοξία, να προσπαθούμε να βλέπουμε το ποτήρι τουλάχιστον να μην αδειάσει. Αν όχι μισογεμάτο, τουλάχιστον να μην αδειάσει.
0: Συμφωνώ απολύτως. Είναι έτσι, είναι δύσκολες οι εποχές και δεν ξέρω τι προοπτική μπορεί να έχουν και συνήθως σε τέτοιες περιόδους στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας. Ίσως είναι μια καλή αφορμή να βρούμε νέες μικρές θάλασσες ο καθένας μας.
1: Νέες μικρές θάλασσες και νομίζω ότι και όσοι φίλοι δεν διαβάζουν, τους παροτρύνουμε να ξεκινήσουν να βρουν το βιβλίο. Μακάρι να είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουν, θα τους δώσουμε ένα βιβλίο και απόψε αύριο κληρώνουμε το δικό σας το βιβλίο από τις εκδόσεις Πηγή, μια ατμοσφαιρική νουβέλα που η μνήμη, ο χρόνος και η ιστορία μπλέκονται αξεδιάλυτα φωτίζοντας όσα αρνούμαστε να ξεχάσουμε. Φωτίζοντας όσο αρνούμαστε να ξεχάσουμε. Πολύ δυνατό αυτό.
0: Ναι, είναι και μέρος της ιστορικής μας μνήμης.
1: Ναι. Και νομίζω, κύριε Αντωνιάδη, ότι πολλούς ανθρώπους που ακούω και τους αρέσει όλη αυτή η πρωτοβουλία και που κάθε εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε κάποια αντίτυπα σε έναν τυχερό ή μια τυχερή. Το βιβλίο είναι ίσως και ο πιο πιστός φίλος, ένας φίλος που δεν θα σε αφήσει ποτέ, θα σε ακολουθήσει παντού και θα σου ανοίξει και τους ορίζοντες, το μυαλό και μπορεί να ταξιδέψεις παντού και να κάθεσαι αναπαυτικά στον καναπέ σου, στην πολυθρόνα σου.
0: Συμφωνώ, μακάρι να συνεχίσετε με δύναμη και όρεξη να κάνετε αυτό την ωραία εκπομπή που κάνετε και να περνάτε το μήνυμα ότι το βιβλίο πραγματικά μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για τον καθένα μας.
1: Αυτό θα κρατήσουμε. Έχω ετοιμάσει στα μάτια Σπανουδάκη θάλασσα να ταξιδέψουμε λίγο μέσα από αυτή την υπέροχη μουσική σύνθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλό τάξιδο και το τρίτο και γιατί όχι να μην ανταμώσουμε ίσως και στο τέταρτο που μπορεί να έχετε ξεκινήσει να ετοιμάζετε.
0: Είναι, ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Είδατε λοιπόν, ένας δημοσιογράφος πάντα γνωρίζει το ρεπορτάζ, αν και όταν είχαμε μιλήσει δεν σας το είχα ρωτήσει, αλλά μέσα από, όπως σας σκιαγράφησα το βιογραφικό σας, μου λέτε με το τρίτο βιβλίο, λέω σίγουρα εδώ πηγαίνουμε και στο τέταρτο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.

μικρές θάλασσες, φίλες και φίλοι του Χρήστου Αντωνιάδη, που μόλις είχαμε μαζί του τηλεφωνική επικοινωνία. Είναι ένα ατμοσφαιρικό και βαθιά καθηλωτικό μυθιστόρημα, όπου μια τυχαία ανακάλυψη στη Λέρο γίνεται η αφορμή για να ανοίξει ένα ρήγμα στην ιστορία και να έρθουν στην επιφάνεια μνήμες, μυστικά και σιωπές που δεν έσβησαν ποτέ.

Είναι μυστήριο, έντονη συναισθηματική φόρτιση και μια αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρόν και στο τραύμα του παρελθόντος. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τη λογοτεχνία με βάθος, ένταση και ουσία.

μόλι τώρα, φίλε και φίλοι, είμαι αναγκασμένη να πω μια δυσάρεστη είδηση, αλλά και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μέσα στην ίδια τη ζωή. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Και ας συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να ταξιδέψουμε σενς αφήνε μέσα από την υπέροχη φωνή του Ανδρέα Μποτσέλη και αμέσως μετά ξανά μαζί.

Τι λέτε φίλες και φίλοι, πάμε να περπατήσουμε νοερά, να κατεβούμε μαζί στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί που η πόλη ακουμπά τη θάλασσα και για λίγο σωπαίνει.

Φίλες και φίλοι, ένας δρόμος που δεν βιάζεται από τη μία, τα παλιά κτίρια με μπαλκόνια που δεν έχουν δει δεκαετίες, που έχουν δει δεκαετίες να περνούν, και απ' την άλλη ο Θερμαϊκός, πάντα εκεί, σαν σταθερός συνομιλητής.

Κάποτε έμαθα ότι λεγόταν λεωφόρος παραλίας, ένας δρόμος ανοιχτός στο φως, στους περιπάτους, στα πρώτα βλέμματα μιας πόλης που μεγάλωνε. Μετά, το 1912 όμως, πήρε το όνομα που κουβαλά μέχρι και σήμερα, Νίκης. Για να θυμίζει, φίλες και φίλοι, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τη στιγμή που η ιστορία άλλαξε κατεύθυνση.

την περπατήσεις πρωί, θα δεις ανθρώπους να ξεκινούν τη μέρα τους με έναν καφέ στο χέρι και ένα βλέμμα στραμμένο στο νερό. Το μεσημέρι γεμίζει φωνές, βήματα, ζωή. Και το βράδυ γίνεται σχεδόν κινηματογραφική. Τα φώτα καθρεφτίζονται στη θάλασσα και όλα μοιάζουν λίγο πιο αργά, λίγο πιο βαθιά.

Η Λεωφόρος Νίκης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας δρόμος που θυμάται. Έχει δει εποχές, πολέμους, έρωτες, αποχωρισμούς. Και συνεχίζει να στέκεται εκεί, σαν μια γραμμή που ενώνει το παρελθόν με το τώρα.

Και ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, η λεωφόρος Νίκης δεν πήρε το όνομά της μόνο από μια ιστορική νίκη, αλλά από όλες εκείνες τις μικρές καθημερινές νίκες των ανθρώπων που την περπάτησαν και συνεχίζουν καθημερινά να την περπατούν.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, περνάμε στη δεύτερη ώρα του απόψινού μας ταξιδιού, μιας διαδρομής που ξεκίνησε με μια φωνή σαν του Φρανκ Σινάτρα και έφτασε μέχρι τη θάλασσα, εκεί, στη Λεωφόρος Νίκης. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο καθένας μας κουβαλά τη δική του μικρή θάλασσα και απόψε θέλω να τη μοιραστούμε. Στείλτε μου απόψε ποια είναι η δική σας μικρή νίκη, εκείνη που ίσως δεν τη χειροκρότησε κανείς, αλλά για εσάς ήταν τα πάντα. Ένα μήνυμα, μια λέξη, μια στιγμή. 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα στείλτε μου το μήνυμά σας, αριστεία κοντόζωγλου μέντι στα αγγλικά, όσες και όσοι έχετε Instagram.

Έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα. Όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή εδώ στον FM 100, σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστέας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και εδώ να καλησπερίσουμε τους φίλους μας από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας μου γράφουνε. Σε ακούμε, Αριστέα. Να στείλουμε λοιπόν χαιρετισμούς στην Βίκη, στο Μουρά, τον Σαντάν και τη Νουράη. Καλωσορίσατε στον Πολερό και φυσικά σε όλες και όλους εσάς, είτε μας πάρετε τηλέφωνο είτε στείλετε το μήνυμά σας, τα θετικά σας vibes έρχονται, φίλες και φίλοι, κάθε βράδυ.

Μόλις τώρα μου έγραψε η Βίκη, φίλες και φίλοι, ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αγαπημένο λέει των παιδιών, του Σαντάν και της Νουράη, χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό είδατε με όλους λοιπόν τους ακροατές κάθε βράδυ επικοινωνούμε τηλεπαθητικά, χωρίς να μου ζητήσετε κάτι, ίσως ξέρω τι θα θέλατε να ακούσετε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα μεταξύ τον άλλον και τη δασκάλα της παρέας, όμως αυτό, Λίτσα, θα το αφήσω σε ένα δικό του ξεχωριστό κομμάτι, αυτό το οποίο μας θύμισες μέσα από το Χαλίλ Γκιμπράν. Πάμε τώρα να γίνω η φωνή σας, αφού δεν βλέπω έτσι, μάλλον θέλετε, ίσως είναι και η ώρα και σας βολεύει να στέλνετε μήνυμα. Εγώ θα προτιμούσα και να καλείτε στο 2310-285-106 να σας ακούσουμε κιόλας, να το λέτε στον αέρα. Παρόλα αυτά, δέχομαι να γίνω εγώ η φωνή των μηνυμάτων σας. Μας γράφει λοιπόν η φίλη μας από το Ρετζίκι: «Η δική μου μικρή νίκη ήταν όταν έμαθα να λέω όχι χωρίς να νιώθω ενοχές. Για όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, έχω ζητήσει να μας στείλετε απόψε ποια είναι η δική σας μικρή νίκη. Εκείνη πίσω δεν τη χειροκρότησε κανείς, αλλά για εσάς ήταν τα πάντα». Έτσι λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, τα πρώτα μηνύματα που ήρθανε ακροατών και ανταποκρίθηκαν και στο απόψινό κάλεσμα. «Έμεινα όταν όλα μέσα μου ήθελαν να φύγουν αριστεία, και αυτό το λέω Νίκη. Η Ανδρομάχη, ξεκίνησα από την αρχή στα 40 μου και ναι, φοβήθηκα πολύ. Η δική μου θάλασσα, μας λέει η Μαρία, είναι το παιδί μου. Εκεί βρίσκω πάντα τον δρόμο». Μια άλλη φίλη μας γράφει το εξής: «Συγχώρεσα κάποιον που δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη». Κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, όπου ταξιδέψαμε γύρω στις 11 παρά, όλοι μαζί νοηρά, στη Λεωφόρος Νίκης, ένας άνθρωπος πιθανόν να κάθεται μόνος με έναν καφέ. Δεν μιλάει. Δεν κοιτάει το κινητό του. Κοιτάει τη θάλασσα. Κι ίσως εκείνη τη στιγμή να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του, κι ίσως να την νικήσει.

Άραγε αν απόψε και κάθε απόψε μπορούσε η θάλασσα να μας μιλήσει, ίσως να μας έλεγε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μη φοβάσαι τα βαθιά. Εκεί μαθαίνεις να επιπλέεις. Εκεί μαθαίνεις ποιος είσαι.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις αποψινές λέξεις του αέρα, που οι αποψινές λέξεις έχουν αλμύρα, έχουν βάθος, έχουν κάτι από εκείνα που δεν λέγονται εύκολα. Θάλασσα, μνήμη, νίκη, φωνή, ταξίδι. Και ίσως τελικά όλες αυτές οι λέξεις να είναι μία. Μία θάλασσα από μνήμες, μία νίκη που έγινε φωνή και ένα ταξίδι που συνεχίζεται κάθε φορά που τολμάμε να νιώσουμε.

εδώ, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας διαβάσω, να γίνω εγώ η φωνή της Λίτσα, της δασκάλας της παρέας, μέσα από ένα μήνυμα που μας έστειλε. Λόγια τα οποία έγραψε ο Χαλίλ Γκιμπράν. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Ο κήπος του προφήτη».

Γιατί, παιδιά, η ζωή δεν πάει προς τα πίσω. Τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας παιδιά. Είναι η γη και οι κόρες της χαράς της ζωής για τον εαυτό της. Έρχονται μέσα από σας, αλλά όχι από σας. Και παρόλο που είναι μαζί σας, δεν σας ανήκουν. Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, αλλά όχι τη σκέψη σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, αλλά όχι την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε ούτε στα όνειρά σας. Μπορείτε να προσπαθείτε να είστε σαν κι αυτά, αλλά μην επιδιώκετε να τα ξαναφτιάξετε σαν και εσάς. Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω, ούτε παραμένει στο χθες. Είστε το τόξο από που τα παιδιά σας, σαν ζωντανά βέλη, εκτοξεύονται προς τα μπρος. Ο τοξότης βλέπει τον στόχο πάνω στο μονοπάτι του άπειρου και σας λυγίζει με τη δύναμή του, ώστε τα βέλη του να πάνε ταχύτατα και μακριά.

Και πάμε να υποδεχτούμε, φίλες και φίλοι, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Μέσα από τη σκέψη της απόψινής βραδιάς, δεν είναι όλα για να μείνουν. Κάποια πράγματα περνούν από τη ζωή μας, όχι για να τα κρατήσουμε, αλλά για να μας μάθουν πώς να αφήνουμε. Και μέσα σε αυτό το άφημα κρύβεται μια μικρή αθόρυβη δύναμη. Γιατί κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που αφήνουμε κάτι πίσω, κάνουμε χώρο για κάτι πιο αληθινό να έρθει. Απόψε λοιπόν, αν κάτι σας βαραίνει, μην το πολεμήσετε. Αφήστε το να φύγει, όπως φεύγει ένα κύμα, ήσυχα, αλλά οριστικά.

Εδώ να καλησπερίσουμε την Εύα και την Ευγενία και πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς διαμορφώνεται τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στη μαγευτική Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπολερό. 17 βαθμούς Κελσίου απόψε, μα η αίσθηση λίγο πιο χαμηλή, σαν κάτι να λείπει από την ζεστασιά. Η υγρασία στο 83% καλά κρατεί, βαραίνει τον αέρα, σαν σκέψεις που δεν υπόθηκαν. Και αύριο Παρασκευή, ο ουρανός κρατά μια πιθανότητα 45% για βροχή, λες και δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα ξεσπάσει ή αν θα κρατήσει μέσα του όσα κουβαλά. Και ίσως κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είμαστε κι εμείς, λίγο πριν τη βροχή, λίγο πριν τη λύτρωση.

και καπεδό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής διαδρομής μας. Φυσικά ακολουθούν οι τρεις μουσικές υπέροχες για τον απόψινό μουσικό επίλογο του Μπολερό, όπως και κάθε βράδυ. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας ήταν η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή βραδάκι, λίγο μετά τις 10, εδώ ζωντανά στον FM 100. Με λέξεις που και αύριο θα γίνουν σκέψεις και σκέψεις που έγιναν απόψε λίγο πιο δικές μας. Να θυμάστε, ό,τι κι αν κρατήσαμε απόψε, ό,τι κι αν αφήσαμε να φύγει, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, αγαπημένοι μου, να ακούτε τη φωνή σας και να βρίσκετε πάντα τη δικιά σας μικρή θάλασσα, εκεί που όλα ηρεμούν. Από μένα, μια γλυκιά καληνύχτα, να ξεκουραστείτε, να ονειρευτείτε και αύριο να ξημερώσει λίγο πιο φωτεινά μέσα μας. Καλό, καλό σας ξημέρωμα, φίλες και φίλοι. Αγαπημένοι μου ακροατές.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινού

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ήρθα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

καρδιάς ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ